0: Ακούσατε, μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με μουσικούλα. Το χαλί είναι του Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Συνήθισα τον Κωνσταντίνο, γιατί κάθε μέρα είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σήμερα είχαμε μεταγραφή ωραία και με χαμόγελα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σε επανάληψη τα ξημερώματα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, λοιπόν, για να πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, γενικά την Αμερική, και τη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα την δείτε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Φτιάχνεις εικόνες μέσα από αυτά που ακούς. Θα τη δείτε και θα την ακούσετε όμορφα αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στη Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και ερευνήτρια. Ερμηνεύτρια, ερευνήτρια διάβασα εγώ.
1: Ερευνώ το τραγούδι, τη ζωή. Οπότε όλοι είμαστε μικροί ερευνητές. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, τραγουδοποιός και επίσης και αυτός ερευνητής, ερμηνευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καλό φίλο της εκπομπής και φίλο προσωπικό και παλιό συνεργάτη και συναγωνιστή εδώ στην ΕΡΤ, τον Τάσο Αρονίτη, από τους κινηματογραφιστές παλιάς σκοπής και λοιπά. Είναι εδώ, τραβάει και το βιντεάκι τώρα εδώ της παρουσίασης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για την ζωή σας. Ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα έτσι, αλλά είναι πιο ωραίο να τα ακούσουμε από εσάς για το ξεκίνημα, την καριέρα σας, πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο. Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, έτσι.
2: Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι. Με προλάβατε.
0: Λοιπόν, Μάγδα, πώς και μπήκε σε αυτό το χώρο, τα πρώτα σου βήματα, ενώ πιτσιρίκι, πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή?
1: Κατάλαβα ότι έχω. Κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή, γιατί τραγουδούσα στο μπάνιο, όντως. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ηλικία, αλλά τραγουδούσα το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Αυτό η ζωή που είναι μικρή. Τώρα δεν ξέρω τι κουβαλούσα. Και φώναζα εκεί μόνο μου. Ήμουνα πολύ πιο ισοστρεφής. Τραγουδούσα εκεί η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Οπότε εγώ ήμουνα η μικρή της οικογένειας που καθόμουν πίσω και τραγουδούσα μόνο μου. Έτσι κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή. Και με τα χρόνια, κάπου γύρω στα 15, ξεκίνησα φωνητική. Μπήκα σιγά στο χώρο, γιατί ήμουν σε κάποια συγκροτήματα. Τραγουδούσα τότε ξένο ροκ και λοιπά και λοιπά. Ήρθε στη ζωή μου ο Αλέξανδρος και ο Κώστας Χατζής γύρω στα 18, τυχαία. Ξεκίνησα τότε να τραγουδάω. Με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο αυτοί άνθρωποι, κυρίως για να μπορέσω να αποφύγω τις κακοτοπιές του χώρου που σίγουρα θα ερχόντουσαν. Οπότε με θωράκισαν ψυχικά και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα, πιστεύω, στο χώρο της μουσικής και πολύ, τότε, χωρίς ομάδα, να το πω έτσι, προσπαθώ να βρω τη σωστή τη λέξη, μόνη μου πήγαινα τσούκου τσούκου τσούκου, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα επαφές, δεν είχα τα γνωστά κονέιτς, okay, δεν το λέω κάπως. Και είμαι πολύ περήφανη για το ξεκίνημα και για την πορεία τη δική μου, γιατί είμαστε εδώ σήμερα, τα λέμε, είμαστε με τον Χρήστο που είναι μια, βασικά είναι η αγαπημένη μου συνεργασία. Και έτσι σαν ένα παιδικό όνειρο που με πολλή προσπάθεια και αγάπη γίνεται πραγματικότητα.
0: Είχες φανταστεί αυτό το παιδικό όνειρο, όπως το λες, να μετουσιωθεί σε κάτι το οποίο θα είναι το κομμάτι της ζωής σου, η ζωή σου?
1: Ναι, πάντα ήταν η μουσική συνοδοιπόρος της ζωής μου. Δηλαδή δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι. Ό,τι και να έκανα, σπούδασα, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έκανα διάφορα πράγματα, ήταν πάντα μαζί μου. Δηλαδή δεν λέω θα κάνω αυτό, είμαι αυτό. Είμαι η μουσική μου. Δηλαδή δεν το είδα ότι θα κάνω και τη μουσική. Με όποια πορεία. Δηλαδή σίγουρα φανταζόμουν τον εαυτό μου. Πιο πολύ σαν εικόνα είχα να παίζω, για να είμαι ειλικρινής, πιάνο. Να τραγουδάω εμένα, αλλά να παίζω πιάνο. Ξέρω, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και ναι, φυσικά το όνειρο πάντα το είχα, αλλά δεν ήταν έξω από μένα, ήταν μαζί με μένα. Δεν το βλέπα, θα το φτάσω. Ήταν ήδη μέσα μου.
0: Βοήθησε πολύ και το γεγονός ότι είχες και αυτή τη μουσική παιδεία από την οικογένεια. μαμάδες,
1: βοήθησε,
0: δηλαδή.
1: Βοήθησε ότι είχα έναν άνθρωπο, ας πούμε, τους άκουγα να τραγουδάνε, μ' άρεσε. Υπήρχε κάθε, δηλαδή κάθε μέρα τραγουδάγαμε ο καθένας στα δικά του, στα γιορτές κλπ. Και φυσικά εντάξει, αυτό το χρωστάω, η αλήθεια είναι, γιατί μεγάλωσα με μουσική. Χωρίς όμως να με πιέσουν, κάνε κάτι ή μην κάνεις, σε καμία περίπτωση. Βγήκε τελείως αυθόρμητα. Μόνιμα μάθα να παίζω κιθάρα, μου έδειξε μια συγχορδία ο αδερφός μου και έτσι ξεκίνησε πολύ. Μεγάλωνε μέσα μου, τέλος πάντων, μαζί με
0: μένα. Χρήστο, your time. Λοιπόν, εσύ πώς ξεκίνησες?
2: Από πολύ μικρός, όπως οι περισσότεροι θεωρώ. Η ιστορία πολλών είναι κοινή στην αρχή. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα ήταν η οποία κατάλαβα ότι μου αρέσει αυτό που ακούω. Υπήρξε μια στρατηγική μέσα μου, η οποία δεν κατάλαβα πού πηγάζει και πήγαζε. Γενικότερα είχα καταλάβει ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά είχα καταλάβει επίσης ότι είναι και δύσκολο. Πώς το είχα καταλάβει αυτό? Το είχα καταλάβει διότι...
0: Δύσκολο σαν αντικείμενο ή ο χώρος?
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
2: Σαν ο χώρος περισσότερο, και ας ήμουν μικρότερος, διότι με τα ταπεινά μου αυτιά αντιλαμβανόμουν ότι ήταν ψηλά κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έλεγαν και κάτι στη δική μου έτσι φάση. Οπότε όταν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στα πράγματα τα κάνει λίγο πιο δύσκολα πάντα, όταν υποκειμενικό το στοιχείο. Οπότε διάλεξα λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία να ασχοληθώ με αυτό. Είχα ξεκινήσει με τις σπουδές μου. Έχουμε και το φανταρικό εμείς. Δεν είχα τη διάθεση να συνδυάσω κάτι. Στα οικονομικά ήμουν στην Πάτρα.
0: Γιατί πολύ κοντά στο αντικείμενο που
2: εννοείται.
0: Και
2: μετά είπα θα έρθω στην Αθήνα και έτσι η άφηξή μου σε αυτή την πόλη θα συνδυαστεί, ελπίζω, και με την άφηξή μου στο χώρο της μουσικής. Έτσι έχει γίνει. Και είμαι και χαρούμενος διότι ό,τι στόχο βάζω το καταφέρνω. Είμαι και ευλογημένος γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, θεωρώ. Η ζωή είναι πολύ παραγωγική.
0: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
0: Όταν είσαι θετικός όμως στην προσέγγιση, νομίζω ότι όλα έρχονται όπως τα θέλεις.
2: Δεν ήμουν πάντα, μωρέ. Τώρα τελευταία, τον τελευταίο πολύ καιρό είμαι. Γενικότερα δεν ήμουν πάντα. Είμαι πιο μελαγχολικός από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν μου λες. Ωραία. Μπαίνεις κι εσύ με τον ίδιο δρόμο. Ακολουθείς τα ίδια μονοπάτια που μας είπε και η Μάγδα. Δηλαδή, μοναχικός δρόμος. Μπαίνω εκεί, δεν έχω γνωριμίες. Αλλά λέω, θα μπω και θα τα καταφέρω, ρε παιδί μου. Θα επιβιώσω.
2: Εγώ ήμουν σίγουρος. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τι θα γίνει αν δεν. Καμία, ούτε τώρα. Δηλαδή, και είμαι σίγουρος και τώρα ότι θα έρθουν ακόμα πιο μεγάλα πράγματα. Δεν.
0: Ναι.
2: Δεν το σκέφτομαι καθόλου μέσα μου. Υγεία να έχουμε, να ξυπνάμε το πρωί και όλοι οι στόχοι είναι για να τους καταφέρνουμε εμείς.
0: Το ξεκίνημα πώς έγινε, δηλαδή, πώς μπήκες ουσιαστικά έτσι, τα πρώτα σου βήματα?
2: Η πρώτη μου ουσιαστική.
0: Σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε.
2: Σε ένα διαγωνισμό είχα πάει. Είχα έρθει τέλη του 21 στην Αθήνα. Που ήταν ευνοϊκά διότι ήταν ήδη η αδερφή μου εδώ και μου είχε προετοιμάσει ήδη το έδαφος. Οπότε γι' αυτό λέω παίζουν πολλά ρόλο στη ζωή. Και όταν έρθα τέλη του 21, αρχές του 22, μετά από 3-4 μήνες, εννοείται ξεκίνησα με μια άλλη δουλειά. Γιατί η δουλειά είναι ευλογία, οποιαδήποτε. Και πήγα σε ένα διαγωνισμό και αναδείχθηκα μέσα από αυτό, θεωρώ. Πολύ καλά υποψιασμένος μπορώ να πω, διότι τα είχα παρακολουθήσει καιρό. Στα 25 μου πήγα, δεν πήγα 16 χρονών. Και είχα καταλάβει ότι εκεί, αν πηγαίνεις στο 1, θα φύγεις στο 0. Είναι χειρότερα, ειδικά άμα διακριθείς, διότι ο κόσμος πλέον έχει από σένα μια απέτηση την οποία δεν είχε πριν. Και με όπλο αυτά πήγα εκεί. Πήγε αρκετά καλά και μετά υπάρχει μια πορεία πιο πολύ από το 24 και μετά με τη γνωριμία με τη Μάγδα. Γιατί το 23 ήταν μια σκοτεινή χρονιά. Δεν έβγαινε τίποτα. Αλλά ωραίο και αυτό.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: περάσαμε και την ιστορία με τον COVID, παιδιά, η οποία ήταν ανατρεπτική σε όλα τα επίπεδα. Ψυχικά, δημιουργικά κλπ. Και νομίζω ότι μας έχει αφήσει πολλά κουσούρια. Και σε οικονομικό πλαίσιο. Γιατί τώρα για να κάνεις μια τέτοια δουλειά, ας τη χαρακτηρίσουμε, είναι απλά δουλειά. Και το οικονομικό κομμάτι νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο.
2: Παίζει.
0: Και δεν είναι καιρό δυνατά πράγματα εύκολα. Καθόλου. Όλοι οι μουσικοί και όλοι οι καλλιτέχνες. Τι ωραία, περάστε κόκκινο χαλί. Εδώ η πολιτεία βέβαια πάνω απ' όλα προσφέρει και συνεισφέρει σε όλα της. Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής, Μάγδα και Χρήστο, με δική σας δηλαδή πρωτοβουλία. Να παίξουμε κανένα τραγουδάκι εδώ έτσι ζωντανά.
1: Ξεκινάμε τόσο δυναμικά.
0: Ό,τι θέλετε, ναι. Εγώ αποσύρομαι. Μας λέτε τι παίζετε και όλα έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας παίξουμε το μοναδικό κοινό δικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε κάνει πολλές διασκευές. Ακόμη δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Λέγεται και τώρα τα δυο μας. Μισώ να βγάλω αυτά τα βραχιόλια γιατί ξέρω θα ενοχλώ πάρα πολύ κόσμο.
2: Στοίχη μουσική Μάγδα Βαρούχα να πούμε.
0: Ωραία.

0: Γιατί ωραία που κουμπώνεται. Εγώ δεν. Εντάξει, δεν το ήξερα, δεν το είχα δει, δεν το είχα ζήσει.
1: Αργήσαμε να το δούμε, αλλά κουμπώνουμε ωραία.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς μπήκες και εσύ, δηλαδή, ξαφνικά. Λέω, ω πάλι, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, Μάγδα, πώς ταιριάξατε με τον Χρήστο έτσι και δέσατε μουσικά και λες. Κουλάει αυτό το πράγμα.
2: Θα πω μια. Θα κλέψω ένα στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Που λέει τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Γνωριστήκαμε με τον Χρήστο πριν δύο καλοκαίρια. Μας έφερε σε επαφή το γραφείο που συνεργαζόμαστε παραγωγής, ο Χρήστος Μάγδα. Για πείτε τα. Θεώρησαν ότι μπορούμε να.
0: Συνεχέσιο δηλαδή. Συνεχέσιο
2: κανονικό. Ας πούμε, εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο, καλός ή κακός, δεν έχει τύχει αν δεν ξέρω κάποιον. Γιατί αρχικά δεν τον γνωρίζω για να τον προσεγγίσω, δεν με γνωρίζει, δεν ξέρω αν μας ενώνει κάτι. Οπότε δεν είχε τύχει να συνεργαστώ με κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρω. Και κύλησαν όλα πάρα πολύ ομαλά. Δηλαδή, μιλήσαμε. Κάτσαμε, δεν ξέρω καν πώς, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησε να μπαίνει σε ροή και αυτό να εξελίσσεται και να παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα και να έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Χρήστο, γιατί μετά από ένα σημείο όταν σε δένουν τόσο ωραίες στιγμές, θεωρώ ότι με τον άλλον γίνεσαι ένα και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα
0: το
2: πολύ.
0: Πιο δύσκολο είναι αυτό, εντάξει.
2: Αυτό δεν γίνεται με ανθρώπους που ξέρεις χρόνια.
0: Αλλά βγαίνει και στη συνεργασία αυτό.
2: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είστε
2: ναι.
0: Φίλοι. Και συμπαθεί ο ένας τον άλλον, επειδή μου ταιριάζεται σαν άνθρωποι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Και εκτός από την αγάπη και όλα τα ωραία τα συναισθήματα, υπάρχει ότι σε σέβομαι για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι. Άσε το τι κάνουμε, για αυτό που είσαι ως άνθρωπος. Και είναι το πιο σημαντικό. Οπότε ναι, ταιριάξαν οι φωνές μας, ταιριάξαν τραγούδια. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και για μένα ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρω έναν άνθρωπο που να μπορώ, ας πούμε, να πω ότι πειραματίζομαι. Ωραία να τα κάνεις και μόνος κάποια πράγματα, αλλά το να κουμπώσουν είναι πολύ. Δηλαδή, έβλεπα κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Τώρα μου διαφεύγει το συγκρότημα αυτού, το όνομα αυτού του συγκροτήματος, είναι και πρωί, που κάνανε, δέναν τόσο ένας με τον άλλο και λέω εσύ αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τόσο στενόμυαλα άτομα και κοντόφθαλμους ανθρώπους που, εντάξει, η συνεργασία είναι πολύ ωραία πράγμα. Αντά, δεν είναι εύκολο να γίνει έτσι και να πετύχει, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ αυτό το άκουσα πάντως τώρα, σαν ακροατής έτσι, το πώς συμπλήρωνε η πορεία, δηλαδή έμπαινες εσύ, έμπαινε ο Χρήστος, υπήρχε έτσι ένα συμπληρωματικό πλαίσιο που ήταν πολύ σημαντικό. Χρήστο, εσύ όταν σου έγινε η πρόταση και σου είπαν εκεί από το γραφείο.
2: Ποια είναι αυτή. Δεν κάνω, όχι, όχι.
0: Μπορεί να το πεις και το ποια είναι αυτή σε επίπεδο, πώς θα δέσω εγώ, τι θα κάνω.
2: Όχι, αστειεύομαι, τον πειράζω.
1: Δύσκολο να το πω αυτό, διότι ποιος είμαι εγώ. Γιατί όταν είχαμε βρεθεί με τη Μάγδα, είχε πάνω από 10 χρόνια πορεία και εγώ είχα. Απορία. Δεν ήμουνα σε πολύ μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι. Πάντως δεν το είδα αρνητικά στην αρχή. Απλά ήμουνα μια λευκή κόλλα χαρτί και περίμενα να δω τι θα γραφτεί σε όλο αυτό. Ήμουν αισιόδοξος γενικά, όχι εξαιτίας της Μάγδας ή μου, εξαιτίας του ότι ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω, γιατί τότε ήμουνα σε μια απραξία. Και περίμενα να πετύχει. Περίμενα να πετύχει, αλήθεια είναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος πλέον. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό θέλει και κότσικη, γιατί όταν μας λες εδώ για μια λευκή κόλλα χαρτιού και ο άλλος έχει μια πορεία που ήδη έχει διαγραφεί και οπα, είναι λίγο αγχωτικό αυτό, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Να μπορέσει, όχι.
1: Αγχωτικό είναι μια μάνα που δουλεύει όλη μέρα για να τα έχει το παιδί. Όχι, να γνωρίσει εμένα.
0: Αδικός μας είναι αυτός, παιδιά.
1: Δεν είναι καθόλου αγχωτικό. Δεν αγχώθηκα ούτε μια στιγμή. Καθόλου. Και έχω τρελή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τρελή. Πιστεύω απίθανο, αλλά όχι στο ψώνιο του πράγματος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σε επίπεδο πολύ. Που μπορείς αυτό να το χαλιναγωγήσεις, γιατί έχουμε δει άτομα που έχουν εμπιστοσύνη και παραέχουν εμπιστοσύνη και ξεφεύγουν και
1: έχω
0: σε ένα χρόνο το βλέπεις και
1: ναι,
0: λες πώς έγινε έτσι αυτός. Δεν
1: όχι, σε αυτά που μπορώ να κάνω έχω εμπιστοσύνη. Προϋποθέτει να ξέρεις ότι είσαι μέχρι εκεί και χτίζεις σιγά σιγά και πηγαίνεις. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι μπορώ να κάνω όλα. Αλλά σε αυτά που μπορώ, αν τα κάνω σωστά, πιστεύω ότι θα γραφτεί μια πολύ ωραία ιστορία από εμένα. Αυτό. Όχι στο ψώμιο του πράγματος, σίγουρα.
0: Μάγδα, είναι δύσκολο να μπορέσεις να κρατηθείς σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το χώρο άνθρωπος, να είσαι ανθρώπινη. Αλλά είναι ένας κανονικός άνθρωπος δίπλα μας. Απλά έχει ένα φοβερό ταλέντο, τραγουδάει και τη θαυμάζουμε. Αυτό.
2: Δύσκολο. Να σου πω, εγώ μέσα στα χρόνια δεν ένιωσα ποτέ κάτι διαφορετικό από τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Αντίθετος, έχω νιώσει πολύ πιο πίσω σε πράγματα, όπως λέει και ο Χρήστος, που βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν για πολύ πιο σημαντικά πράγματα, για την ζωή τους, για την επιβίωσή τους, για να έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρότητα της ζωής. Το να παραμένεις άνθρωπος όταν απλά τραγουδάς και κάνεις το χόμπι σου, προσπαθείς να το κάνεις επάγγελμα και να ζήσεις μέσα από αυτό ή και με αυτό, είσαι τυχερός αρχικά. Να σε αλλάξει, για μένα όταν σε αλλάζει, κάτι πιο βαθύ συμβαίνει. Εγώ δεν έχω αισθανθεί ότι, και έχω πει στους ανθρώπους δικούς μου, ότι αν ποτέ δείτε άλλο τι κάνουμε τώρα πλάκα, γιατί μεταξύ μας κάνουμε χαβαλέ και εντάξει, καλά κάνουμε, δεν το συζητώ. Αλλά το να αλλάζεις πραγματικά, να σε αλλάζει, τι, επειδή έχεις μια προβολή, επειδή σε ακούνε 10 άνθρωποι, 10 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει ο ρόλος όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και πρέπει να υπάρχει, γιατί κάνεις κάτι και είναι ένας ρόλος.
0: Με ένα σεβασμό στον κόσμο που υπάρχει από κάτω.
2: Αυτό είναι άλλο. Είσαι η τραγουδίστρια Μάγδα, ο τραγουδιστής Χρήστος και κάνεις τη φάση σου. Okay, όταν κατεβαίνεις όμως, δεν μπορείς να είσαι αυτό που είσαι εκεί πάνω. Εκεί κάνεις ένα σόου, μπαίνεις σε ένα ρόλο. Θεωρώ ότι εμένα είναι πολύ σημαντικό να έχω επαφή ουσιαστική με τους ανθρώπους, είτε τους γνωρίζω εκείνη τη στιγμή και είναι άνθρωποι που έχουν έρθει να μας ακούσουν, είτε είναι φίλοι, είτε είναι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Για μένα πρωτίστως σε όλη μου τη ζωή είχα το να όταν κάποιος ξέρει τη Μάγδα τη Βαρούχα, όποιος και να είναι αυτός, να έχει μια καλή εντύπωση για το τι άνθρωπος είναι. Τίποτα παραπέρα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά?
2: Να ακούσουμε και ναι, ας ακούσουμε. Εσείς τι θέλετε?
0: Λοιπόν, είχαμε πει να παίξουμε το Άλλη Επιλογή. Χριστό, ναι. Συμφωνείς?
1: Πολύ συμφωνώ.
2: Να το παίξουμε live?
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν θα παίξουμε.
0: Το άλλο το φέραμε εδώ για ενθύμιο το. Ναι, λοιπόν. Καλά. Είναι παραγγελία μετά. Εντάξει, θα τον αφήσουμε και το Κωνσταντίνο. Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Άλλη Επιλογή της Τζο Αντωνακάκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος για αυτή την συνεργασία μαζί της. Είναι φίλη. Και στα live που το λέμε με τη Μάγδα, αρέσει στον κόσμο και
2: ισχύει, πάρα
1: το κάνουμε για μας, αλλά το κάνουμε και για τον κόσμο. Δηλαδή μια δουλειά η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με το κοινό και αυτό είναι και δύσκολο βέβαια. Αλλά πολλές φορές όμορφο.

0: Πώς βγάζετε αυτούς τους ήχους, ρε παιδιά.
1: Πες να το έπαιξα και λίγο πιο ψηλά από το δύσκολο, δεν πειράζει.
2: Ένα μητώνιο,
1: Και μου είχε πει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης ότι δεν είναι εντό, είναι το δίσκο. Και εγώ λέω, ας το παίξω 8 η ώρα το πρωί, τι ώρα είναι 8.
0: Καλά, για μας
1: λίγο πιο ψηλά.
0: Όλα αυτά που λες δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι το Χρήστο, συγγνώμη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πραγματικά, παιδιά, εντάξει, να πούμε και για το κοινό που ακούει ότι εδώ δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση. Έτσι είναι τα απλά μικρόφωνα, δύο απλά μικρόφωνα ήχου, τα οποία συμμετέχουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οπότε βγαίνει αυτός ο καθαρός, όπως τον ακούτε, κρυστάλλινος ήχος, με αυτές τις συνθήκες. Να το πούμε, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Σας δείξαμε τα βράχια κατευθείαν. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα που ζεσταθήκαμε, δεν πάμε κάποιο άλλο τραγούδι έτσι.
1: Την παραγγελιά.
0: Έχουμε τον Κώστα απέναντι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Το Γιωργακόπουλο που θέλει, δεν σε χαρίζω, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Να σε χαρίσουμε.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου και ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ. Το γράψα πριν 7 χρόνια, γιατί μου είχαν στείλει τους στίχους σε ένα email και λέω, α, τι ωραία, τι ωραία, ας γράψω μια μελωδία. Την έγραψα μετά από 7 χρόνια. Βγήκε αυτό. Όχι, δεν θα το παίξω τόσο ψηλά. Πάμε πάλι.

0: τρόπο, αρκεί να στέκεσαι κοντά μου όπως χθες και όχι μπροστά μου, δεν αξίζει πια τον κόπο. Και όχι μπροστά μου, δεν αξίζει πια τον κόπο.
1: Κάπως έτσι, πέ.
2: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
3: Λοιπόν, εντάξει Κώστα. Τραγούδα
1: ακουστικό για σένα, αφιερωμένο.
3: Τα έχω δώσει όλα. Λοιπόν, Χρήστο, είπες νωρίτερα κάτι το οποίο θέλω να το κουβεντιάσουμε. Προφανώς έχει ενδιαφέρον. Για το πώς είναι δομημένο το σήμερα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είπες για μια μάνα που έχει μεγάλη δυσκολία και ένας πατέρας, να συμπληρώσω εγώ, να τα φέρει βόλτα και να τα απεξέλθει στις καταστάσεις. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει πλέον διαμορφώσει μια, όχι απάθεια γιατί υπάρχει αντίδραση, αλλά μια σαν να έχει, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη παιδί μου, να έχει όχι βολευτεί, να έχει προσγειωθεί σε αυτή την πραγματικότητα, ότι γίνονται πόλεμοι, ότι σκοτώνονται παιδιά, ότι δολοφονούνται ανθρώπινες ψυχές στο βωμό του κέρδους, το ακόμα μεγαλύτερο κέρδους για αυτούς που έχουν χρήματα. Θα ήθελα έτσι μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, γιατί ενδεχομένως πιστεύω άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε και με τον πολιτισμό είναι και στοιχεία τα οποία βάζετε και μέσα στη δημιουργικότητά σας.
2: Δεν θα έχω σίγουρα δομημένη σκέψη και τοποθέτηση, διότι αυτά με ψηλο... με συγκινούν γενικά, αν κάτι με συγκινεί αυτό είναι στη ζωή. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Υπάρχει ένα αίσθημα και μια αίσθηση από τον κόσμο τέτοιου είδους. Γενικότερα θεωρώ πως ζούμε σε μια εποχή που κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας. Και με το επάγγελμα που προσπαθούμε να κάνουμε και εγώ και η Μάγδα, διότι οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να λέμε ότι το κάνουμε το επάγγελμα αυτό, ότι παλεύουμε μέχρι να το έχουμε σαν βασικό επάγγελμα. Είμαστε λίγο σαν καλλιτέχνες εισαγωγικά, αν μπορούμε να υποθεί αυτό, ενάντια σε αυτό, διότι είμαστε, η μουσική είναι συνεργασία, είναι συνύπαρξη, είναι πολλά πράγματα και έτσι ο κόσμος λίγο με τη στάση του είναι απέναντι σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας γενικά τη σημερινή εποχή, για να πάμε κόντρα σε πολλά. Είναι αυτό που λέμε ότι στο διπλανό διαμέρισμα κάποιος χτυπάει μια γυναίκα και λέμε εγώ τι να κάνω. Θα πολεμάμε χρόνια για αυτά, γιατί βγαίνουν από μέσα μας, έρχονται από γενιές. Αλλά θεωρώ πως σε αυτή την εποχή δεν διαλέξαμε να ζήσουμε, αλλά μπορούμε να διαλέξουμε το πώς θα ζήσουμε. Και ο καθένας οφείλει να παλεύει με το δικό του τρόπο καθημερινά. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, μπορώ να πω. Γνώμη μου, έτσι συμβουλές δεν δίνω εγώ, όπως δεν δέχομαι κιόλας. Να είμαστε λίγο έτσι πιο ευαίσθητοι, διότι καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος παλεύει για τα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να είναι και λίγο αυτονόητα. Δεν είναι δυστυχώς. Αλλά νομίζω πως εμείς σαν τραγουδιστές και σαν καλλιτέχνες μπορούμε να δώσουμε λίγο χαρά στον οποιοδήποτε. Να δω και ο κύριος Κώστας τώρα ζήτησε ένα τραγούδι. Για την ψυχή του ζήτησε, για καλό λόγο. Αυτό όσο μπορούμε.
3: Πολύ δομημένος πάντως ο λόγος. Αυτό ήθελα.
2: Καθόλου δομημένος.
3: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου.
2: Καθόλου.
3: Λοιπόν, Μάγδα, εσύ πάνω στο ίδιο θες να τοποθετηθείς.
1: Να τοποθετηθώ για το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Σε τι, γιατί αυτό, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
3: Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ή μάλλον να δούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία άλλη, διαφορετική, ανθρώπινη. Αισθάνομαι και το μεταφέρω, ναι, ότι δεν είναι ανθρώπινη αυτή η κοινωνία. Είναι κάτι βάρβαρο το οποίο εξελίσσεται δίπλα μας και εμείς απλά το προσπερνάμε και λέμε «Α, ναι». Πώς, 30 νεκροί σήμερα στο Λίβανο, ναι.
1: Ναι, κοίταξε. Κάθε άνθρωπος μέσα του δίνει τεράστιο αγώνα, πιστεύω, γιατί κουβαλάμε από γενιές σε σοβαρά θέματα και τραύματα. Και πιθανότατα όταν υπάρχει τόση δυσκολία γύρω μας, να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο πόνο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν το δω με μονωμένους ανθρώπους, τέλος πάντων, ένας-ένας. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να μπορούμε να τοποθετηθούμε σε κάτι. Δυστυχώς υπάρχει απάθεια. Δηλαδή, ναι, αυτό που λες, πέθαναν 30. Επίσης από την πολυκατοικία προχθές στα Πετράλωνα. Το ένα. Που θα μπορούσε να έχει κόσμο. Εντάξει. Δεν λέμε τίποτα πουθενά. Θεωρώ ότι μέσα από ομάδες ανθρώπων, καλή ώρα πως είμαστε εμείς εδώ, το να συζητιούνται και μόνο αυτά τα πράγματα, να πούμε ρε εσύ άκουσα αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και όχι και πάρα πολλά. Εγώ στις παρέες που βρίσκομαι θέλω να συζητάω αυτά τα θέματα, να με συγκινούν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Να τσακωθώ αν δεν έχεις ακούσει κάτι τόσο σημαντικό, δηλαδή τύπου που ζεις. Πρέπει όσο μπορούμε να είμαστε άνθρωποι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είτε κάνουμε μουσική, είτε κάνουμε ζωγραφική, είτε δουλεύουμε στα ΚΕΠ, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, οτιδήποτε. Γιατί ξεκινάει από μέσα μας. Αν αλυσιδωτά το πάμε και μιλήσουμε μαζί και σου κινήσω λίγο την ψυχούλα σου για κάτι που δεν το είχες πριν, ή εσύ εμένα, μου πεις ρε Μάγδα, ήμαρτον, άκου το και πέταξέ το. Μην είσαι μόνο, ξέρω εγώ, στο Instagram και στο TikTok και σε αυτά. Κουνήσου λίγο. Ναι, θα μου κάνεις καλό. Εμένα μου αρέσει. Εγώ δέχομαι συμβουλές και θέλω ο άλλος να μου πει ξεκόλα το μυαλό σου και άκουσε και αυτό, ή μην είσαι τόσο απόλυτος. Οπότε, τι να πω. Θέλει προσωπικό αγώνα και προσωπική καθημερινή εξέλιξη για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά. Λοιπόν, και να σταθείς. Αυτά.
3: Πάμε λίγο στα πιο δικά σας δικά σας. Έχεις εμφανιστεί στο Ερώδιο του 25 σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους όπως ο Μπάμπη Στόκας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Ματούλα Ζαμάνη, την οποία αγαπώ πολύ. Παρότι ναι, είμαι μια άλλη σχολή μουσική, εντάξει, Ματούλα την πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή μέχρι τώρα στην πορεία σου αυτή, αν μπορείς να τις διαχωρίσεις, και τι θα ήθελες ακόμα σαν στόχο να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις σε αυτή τη διαδρομή?
1: Η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου ήταν να τραγούδισα στο Ηρώδιο πέρυσι. Ένιωσα τρομερό δέος και ανατριχύλα που ήμουν σε αυτό το χώρο και τραγουδούσα Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένη. Επίσης, μια στιγμή που έχω κρατήσει στο μυαλό μου πολύ έντονη, έχω ένα τραγούδι με τον Χρήστο Θηβαίο που λέγεται «Δεν θα γεράσουμε μαζί», ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Αν και το έχω αλλάξει πλέον, το λέω «Αν δεν γεράσουμε μαζί», για πολλούς λόγους. Δύο γράμματα, μία λέξη, αλλάζει όλο το νόημα στο τραγούδι.
3: Διαφορετικό νόημα.
1: Και όταν το είχα γράψει και το κυκλοφόρησα, μου είπε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα, «Γιατί δεν? Γιατί λες, αν δεν, άσε μία πιθανότητα, ρε παιδί μου», γιατί άμα το ακούσετε και ακούσετε τους στίχους, είναι πολύ ωραίο. Είναι τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ευχαριστώ να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
3: Έχει γραφτεί και βιβλίο ολόκληρο, οπότε εντάξει.
1: Και θυμάμαι τη στιγμή που, γιατί άκουγα πάρα πολύ Χριστοτιβό και Χαρούλα Αλεξίου, έχω έτσι αδυναμία. Και θυμάμαι να είμαι έξω από το στούντιο και να βλέπω το Θηβαίο να τραγουδάει τους στίχους που έχω γράψει εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Εκεί ήμουνα, εντάξει, και ήμουνα και πολύ πιο μικρή, οπότε ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
3: Εκστασιασμένη δηλαδή.
1: Δεν ήταν ακριβώς. Είναι κάποιες μικρές στιγμές στη ζωή και στη μουσική που σε συγκινούν. Δεν είναι ότι έχεις την έξτα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι φουλ ενέργεια. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σαν να σου κουμπώνει λίγο στην καρδούλα σου κάποια συναισθήματα και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που έχεις πολύ μεγάλη επιρροή, λέει δικό σου τραγούδι, το έχεις γράψει εσύ. Την έχω κρατήσει. Και να σου είμαι ειλικρινής, 2 χρόνια τώρα με τον Χρήστο έχω απίστευτες στιγμές που έχουμε ζήσει και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Και το κρατάω όλο αυτό. Δηλαδή, δεν τα βάζω με σειρά προτεραιότητας. Αυτά τα 2 χρόνια με τον Χρήστο είναι μια τελείως διαφορετική Μάγδα. Το έχω πει πρόσφατα ότι αν πριν, προ Χριστού, ήταν λίγο πιο σκοτεινή, τώρα είναι πολύ αλλαγμένο το όλο σύστημά της.
3: Ωραία, Χρήστο, και εσύ το ίδιο θέλω να μου απαντήσεις. Δηλαδή, αν ξεχωρίζεις κάποια στιγμή, και επίσης, όταν τελειώνει όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφει και η Μάγδα, δηλαδή, τελειώνει μια συναυλία, τελειώνει μια παράσταση, γιατί έχει μια άλλη διαδικασία, λες τον εαυτό σου, ουφ, εντάξει, ωραία, τελειώσαμε, καλά τα πήγα σήμερα. Δηλαδή, κάνεις μία έτσι κουβέντα με τον εαυτό σου να φύγει αυτό το δημιουργικό, όπως το λέω εγώ, άγχος, όπως το νιώθω εγώ. Εσύ είπες ότι δεν το έχεις και καλά κάνεις, αλλά αυτό έτσι, το κάτι της που σε τζιγκλάρει λίγο.
2: Καλά τα πήγα, δεν το λέω ποτέ. Και είναι και κάτι το οποίο θέλει βελτίωση. Αρκετά δικά μου άτομα έτσι μου έχουν πει να επιβραβεύω λίγο τον εαυτό μου. Το κάνω σιγά σιγά, αλλά το κάνω για λίγο. Είναι ωραίο να λέμε και να μπράβο στον εαυτό μας πολλές φορές. Όταν τελειώνει τώρα μια εμφάνιση, μέχρι πριν κάνα χρόνο ένιωθα έτσι ανακούφιση, τώρα έχω έτσι λίγο άγχος αν άρεσε. Αυτό. Όχι, τίποτα άλλο. Σε μένα δεν γυρνάει κάτι μέσα μου, όχι. Το βλέπω λίγο σαν δουλειά, το αγαπάω βέβαια, είμαι ευλογημένος διότι από ό,τι φαίνεται θα το κάνω πιο σοβαρά, θα γίνει επάγγελμα έτσι στιβαρό και το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα είναι σπουδαίο και στον αθλητισμό σημαίνει αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι. Μπράβο στον εαυτό μου δύσκολα, δεν λέω εύκολα, ενώ λέω μπράβο εύκολα στους άλλους. Συνεργασίες για το λίγο που, πώς είμαι στο χώρο, 4-5 χρόνια, πολύ λίγο είμαι. Έχω κάνει κάποιες καλές και ειδικά τώρα με κάποια βίντεο που κάνω στα social έχουν έρθει έτσι άτομα και πιο γνωστά από εμένα, που αυτό σημαίνει ότι έχουν μια μεγαλύτερη πορεία από εμένα. Μόνο τη συνεργασία μου με τη Μάγδα θα κρατήσω εγώ, καμία άλλη. Και έτσι σαν αποκορύφωμα θα πούμε έτσι κάναμε μια συναυλία φέτος στην Τεχνόπολη, την οποία δεν την πιστεύαν και πολύ. Πολύ με δύο λάμδα και ο μικρογιώτα και πολύ με ήττα, με ύψιλον. Δεν την πιστεύανε και γενικότερα έτσι είχε πολύ όμορφο συλλήβδιν που λέμε. Πολύ... Αυτό. Ήταν όμορφα. Και θα έρθουν και επόμενα νομίζω.
3: Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι και 45, να παίξουμε έτσι ένα-δύο τραγούδια ακόμα ή όχι.
1: Να παίξουμε. Να παίξουμε.
3: Ωραία.
1: Δεν ξέρω. Να παίξουμε να ακούσουμε. Ψάχνω εδώ πέρα.
3: Ό,τι θέλετε εσείς παιδιά. Θέλετε να ακούσουμε. Τα έχουμε έτοιμα. Θέλει να πείτε κάτι.
1: Δεν ξέρω να το παίζω αυτό.
2: Έχουμε έτοιμα ακουστικά. Αυτά εδώ που βλέπω.
3: Θες να παίξουμε το 3 για να μπούμε.
2: Εγώ θέλω, θέλω να παίξει ένα τραγούδι Μάγδα μου μπορεί.
1: Να παίξω εγώ να τραγουδήσω. Mm. Να τραγουδήσουμε
2: ένα
1: μαζί.
2: Ένα δικό της που μου αρέσει πολύ.
1: Δικό ναι. Μου. Ποιο.
2: Το μυρίζει βροχή.
1: Χριστέ μου, αυτό φωνάζω πάρα πολύ πριν.
2: Μη φωνάξει πριν.
1: Δεν γίνεται. Αν παίζει οκτάβα δεν θα βγει. Μπορούμε να τα ακούσουμε όμως. Αν θέλετε. Μπορούμε να τα ακούσουμε αν υπάρχει δεν υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει.
3: Δεν το έχουμε, αλλά μπορούμε να το βρούμε στο YouTube.
1: Αμα...
3: Τι θέλετε, παιδιά, εδώ είναι ζωντανό το πράγμα. Σπαρταράει.
1: Τι να πω, εγώ θα ήθελα να παίξουμε το Δεν θα γυρώσουμε μαζί, αλλά το έχουμε προβάλει ποτέ. Λοιπόν, τώρα ό,τι ακουστεί με το μυρίζει βροχή, θα θέλει να κάνει την ψήλη.
2: Νομίζω είναι το ωραίο τραγούδι που έχουμε στο πρόγραμμα. Νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν θα βγει ψηλή, γιατί 10 παρατέταρτο.
2: Θα βγει, θα βγει.
1: Μυρίζει η βροχή και κάθομαι έξω για λίγο να αντέξω αυτή τη σιώπη. Μου μοιάζει

0: Τι έλεγε
1: τώρα. Αφαιρωμένο στο Χρήστο, γιατί το ήθελε και το πήρε έτσι πρωί-πρωί.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι και 49. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι εγώ με την ώρα, γιατί εντάξει, 2 ώρα έπρεπε να είναι.
1: Μιλάμε και πολύ αλήθεια, είναι όταν μας.
0: Όχι, εντάξει, ωραία είναι. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Είπες πραγματικά πριν κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε ότι σ' αρέσει Χάρης Αλεξίου. Δηλαδή, άνοιξες έτσι, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι.
1: Σοβαρό κομμάτι.
0: Εσύ, Χρήστο, κάποιον. Κάποια.
1: Κάτι.
2: Να το προσδιορίσουμε λίγο.
0: Ωραία, παιδί μου, ναι. Κάποιον που να έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, αγάπη. Μια... Να ξεχωρίζει το χώρο.
2: Κανέναν. Θέμα κάνει να φτιάξω τα πράγματα να ξεχωρίζω εγώ. Έχω μεγάλη εκτίμηση για πολλούς καλλιτέχνες. Έχω μεγαλώσει με Μιχάλη Χατζηγιάννη πολύ. Έτσι, ερεθίσματα. Φουλ. Όπως νομίζω αρκετά παιδιά της ηλικίας μου. Και φανατικός κιόλας. Αλλά δεν έχω έτσι κάποιο. Κάποιο big, νομίζω, μέσα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το δικό μου big, παιδιά. Αλλά μην πέσετε κάτω. Εντάξει, μετά τον Μάρκο Μαμακάρη δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι αυτής της σχολής.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν. Γιατί είναι παλαιός, λέει, κατάλαβες τώρα αυτό το.
1: Όχι, γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι, Μάγδα, πώς είναι τα πράγματα στο χώρο? Δηλαδή, συζητάμε τώρα, εμείς είμαστε απ' έξω, λέμε, α, δύσκολα τα πράγματα στο τάδε πράγμα. Εσείς λέτε, α, δύσκολη δημοσιογραφία, τι γίνεται, πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Όχι όλοι, κάποιοι τα βγάζουν πέρα μια χαρά, εμείς οι κανονικοί. Γίνεται κάτι, κινείται κάτι, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από αυτό που λέμε πολιτεία? Για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς μπορούν και δημιουργούν, να τους δώσουμε μία σπίθα, γιατί ο πολιτισμός είναι το Α και το Ω.
1: Κανένα ενδιαφέρον. Τίποτα. Εγώ δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε μόνοι μας, με τους συνεργάτες μας, τις ομάδες μας. Ενδιαφέρον από την πολιτεία, όχι. Τι να σου πω. Για να παίξεις π.χ. σε κάποια φεστιβάλ που, ας πούμε, και τις επιδάτρες, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει αξιοκρατία όπως σε πάρα πολλά πράγματα. Και όπως είπες και πριν, μέσα στον COVID, υποτίθεται παίρναμε ένα επίδομα 530 ευρώ συγκεκριμένα, αν το έπαιρνες, αν είχες γραφτεί, αν το ένα, αν το άλλο, και περίμεναν π.χ. από αυτό το επίδομα να ζει ποιος? Ένας μουσικός που έχει οικογένεια, έχει παιδιά, με τα 530 ευρώ να πληρώνει. Το ενίκιο δεν είναι 530 πια. Δεν βλέπω κάτι από την πολιτεία. Τίποτα. Να ακούσω κάτι, ας πούμε. Προσπαθούν. Ό,τι κινείται, θεωρώ ότι κινείται ιδιωτικά. Αν δηλαδή οι εταιρείες, που και εκεί δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε και σε μια εποχή που τα social media οργώνουν, παίρνουν, τα κάνουν όλα. Ξεχωρίζεις μέσα από εκεί. Κάνεις έτσι ωραία παρακάμπτεις τις δισκογραφικές, το ένα τ' άλλο, φτάνεις κάπου και μετά σε τσιμπάνε. Αν το πετύχεις έτσι, γιατί το ότι υπάρχει τόση μεγάλη έκθεση στα social media είναι καλό και κακό, γιατί βγαίνουν καλά και κακά. Πρέπει μετά κάπως να ξεχωρίσεις, όχι μόνο για τη φωνή σου, θεωρώ, για την προσωπικότητά σου, για το χαρακτήρα σου, για ό,τι, αλλά και πάλι είναι ένας αγώνας δρόμου που πρέπει να τον γουστάρεις πάρα πολύ, να πιστεύεις στον εαυτό σου, να εξελίσσεσαι και να φτάσεις μέχρι το τέρμα, για όποιον είναι το τέρμα του καθενός είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν βρίσκω κάποια βοήθεια. Δεν μπορώ ούτε καν, δεν έχω μια σπιθαμή.
0: Χρήστο, την ίδια ερώτηση και αν θες και ένα συμπλήρωμα, γιατί τελειώνουμε δυστυχώς. Για αυτό που είπες νωρίτερα, δηλαδή ότι εσύ προέκυψες μέσα από ένα διαγωνισμό, όλη αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών που κάποιοι μπορεί να την έχουμε βάλει και λίγο σε πιο περίεργα μονοπάτια στο τρόπο σκέψης μας. Ανέλησέ μου το λίγο και αυτό το κομμάτι. Πώς εσύ το βίωσες, πώς είναι και πώς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι?
2: Έχω γενικότερα σκεφτεί ότι οφείλω να προσαρμοστώ στη ζωή την οποία ζούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ πήγα σε αυτό το διαγωνισμό και βοηθήθηκα και βοήθησα το διαγωνισμό, ότι εκτιμώ το διαγωνισμό. Γι' αυτό θεωρώ πως οφείλω να πηγαίνω και λίγο με την εποχή. Εντάξει, είναι δύσκολα αυτά, διότι εμείς τα κάνουμε δύσκολα με το δικό μας mindset. Θεωρώ πως πιστεύουμε ότι θα πάμε εκεί και ότι θα βγούμε star. Δεν πας εκεί για να γίνεις star, πας εκεί για να πάρεις κάποια εμπειρία, κάποιες φιλίες, κάποιους μουσικούς. Και εννοείται πως και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε Μάγδα, ότι η πολιτεία δεν βοηθάει, αλλά δεν την περιμένουμε κιόλας. Δηλαδή Εντάξει, είναι εκτός παιχνιδιού γενικά. Στο μυαλό μου δεν την είχα ποτέ προσωπικά και κάνει όλο αυτό που κάνουμε πιο δύσκολο, που εμένα μου αρέσει που είναι τόσο δύσκολο, διότι δεν σημαίνει ότι δεν είναι για όλους. Και στο τέλος θα παραμένει πιο δυνατή. Αυτό, talent show εννοείται, όποιος θέλει να συμμετάσχει, αν γνωρίζει με τι μυαλό πρέπει να πάει, του κάνει πολύ καλό.
0: Λοιπόν, αν είχατε την ευκαιρία να κάνετε μία ευχή, ό,τι ευχή θέλετε, προσωπική, γενική κλπ. Και να ήξερε ότι θα γινόταν αυτό. Τι θα ευχόσουν εσύ, δηλαδή, Μάγδα, ας πούμε, να αλλάξει ο κόσμος, να γίνω εκατομμυριούχος, να κερδίσει η ομάδα με το πρωτάθλημα. Το πρώτο που θα σκεφτόσουν και θα έλεγες, ποιο θα ήταν?
1: Να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να βοηθήσω ο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο οικονομικά, μιλάω με οτιδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, σε όλη την πορεία της ζωής μου. Αυτό είναι το πιο βαθύ μου όνειρο.
0: Χρήστο.
2: Όσο κλισέ και να φανεί, επειδή ακούω πολλά τις τελευταίες μέρες, αυτή είναι η δύναμη των social, να τα ακούμε όλα. Γι' αυτό συμπληρώνω και αυτό που λέγαμε πριν, ότι πλέον δεν μας αγγίζει τίποτα γιατί τα έχουμε ακούσει όλα. Εγώ θέλω ο κόσμος να έχει υγεία και ψυχολογία, τίποτα άλλο. Να τροφοδοτεί την ψυχολογία του που είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την υγεία του. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Η υγεία και η ψυχολογία κάνει και ρήμα, παιδιά. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κλείνουμε. Α, είπες νωρίτερα για τον αθλητισμό. Έχεις ασχοληθεί καθόλου, ήσουν αθλήτρια?
1: Έκανα στίβο, είχα ένα τραυματισμό και σταμάτησα και μετά έπαιζα handball. Αλλά όταν πήγα 18 δεν μπορούσα να κάνω και μουσική και πρωταθλητισμό και τη σχολή μου. Γιατί...
0: Ναι. Τι άθλημα στο στίβο?
1: Στο στίβο έκανα 100 και μήκος.
0: Α, γρήγορη, έτσι.
1: Ναι, με τις αποστάσεις δεν μπορώ, κουράζομαι πάρα πολύ, βαριέμαι πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό πήρα αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό. Αλλά τώρα έχω μπει στο μηχανοκίνητο.
0: Εσύ, Χρήστο, αθλητισμός.
2: Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο που ξεκινάμε όλοι.
0: Ναι.
2: Με πέταξε έξω το ίδιο το άθλημα. Την πάταγα και έπεφτα.
0: Δεν είχε παπάς λεφτά να δώσει έτσι.
2: Όχι, ρε,
0: να γίνει.
2: Όχι, όχι. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό σε άλλους. Μετά στο μπάσκετ που το αγάπησα πολύ.
0: Ναι.
2: Και παίζω ακόμα, βέβαια. Έχω ένα θέμα στο γόνατο, αλλά παίζω. Συνεχίζω. Και
0: παίζει μπασκετάκι.
2: Παίζω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξεδίνεις δηλαδή.
2: Ξεδίνω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Δεν θα σας βάλω να παίξετε τίποτα άλλο. Τελείωσε το μαρτύριο. Λέω όμως να παίξουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, το τραγούδι Πώς να σε αποχωριστώ του Χρήστου.
2: Εννοείται.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Όλη η εκπομπή ευχαριστεί και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Όποτε θες.
0: Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Έχε για Παναγιά και καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στον κόσμο. Γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας, από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο αυτού του ξεχωριστού ραδιοφωνικού σταθμού, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Προσπαθούμε και ασχολούμαστε με τα όνειρα, με τα προβλήματα, με τις δράσεις του ελληνισμού της Διασποράς. Θα παραμείνουμε μαζί σας για περίπου μία ώρα σήμερα, όπου θα προσπαθήσουμε έτσι να ταξιδέψουμε σε δύο ξεχωριστές περιοχές. Μία είναι αρκετά μακριά, είναι μέχρι την Αυστραλία. Και η άλλη μέχρι το Λουξεμβούργο. Είπαμε να αρχίσουμε με την Αυστραλία, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας, μην τους ξενυχτήσουμε και πάρα πολύ. Και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Προς το παρόν να σας πω ότι αυτό το πρώτο κομμάτι το οποίο ακούσαμε, αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, το «Έχε για Παναγιά», είναι ένα κομμάτι που ακούσαμε και το άκουσαν και το χαρήκανε σε μία συναυλία όλες μαζί οι χοροδίες στο Brisbane της Αυστραλίας, στο μεγαλύτερο ίσως ελληνικό πολιτιστικό φεστιβάλ της Αυστραλίας, στο Πανηγύρι Greek Festival. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Θωμά Δρακόπουλο. Είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της χοροδίας Ελληνικές Φωνές και ένας από τους ιδρυτές του πανηγυριού, αυτού του πολύ μεγάλου ελληνικού φεστιβάλ που γίνεται στο Brisbane. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Κύριε Δρακόπουλε, καλημέρα από την Αθήνα. Τι κάνετε?
1: Και καλησπέρα από το Brisbane της Αυστραλίας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας, κυρία Δρακόπουλε, και θα έχουν τη δυνατότητα και οι ακροατές και οι ακροάτριες και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να γνωρίσουν και εσάς καλύτερα, αλλά και αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Να αρχίσω από εσάς. Εσείς ο ίδιος γεννηθήκατε στην Αυστραλία, στη Βρισβάνη, είστε ομογενής δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς?
1: Ομογενής, πρώτη γενιά, ύστερα από το, ναι, οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα και εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία.
0: Από την Ελλάδα πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Αυστραλία?
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 1925-26. 1926-27, γύρω εκεί.
0: 1926, δηλαδή.
1: 26, είναι παλιό πολεμιστή.
0: Για έναν αιώνα πριν, έτσι.
1: Πριν, μάλιστα. Και η μητέρα μου ήρθε το 50.
0: Πώς τον λέγανε τον πατέρα σας? Τον πατέρα σας πώς τον λέγανε?
1: Ήτανε Παναγιώτης Δρακόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Από την Ιθάκη.
0: Α, ναι. Οι Θιακοί, οι Ιθακίσοι έχουν κατακτήσει την Αυστραλία, έτσι, κύριε Δρακόπουλε?
1: Έχουνε, ναι. Και η μητέρα μου από την Ιθάκη.
0: Μάλιστα. Η οποία πήγε και 25 χρόνια μετά, μας λέτε, το 1950.
1: Ναι, και γνωριστήκαμε. Εκεί το προξενιό είχαμε συγγενείς από τις δύο μεριές που ένας τον άλλο γνωριζόταν και έτσι έγινε.
0: Ως νύφη δηλαδή ταξίδεψε η μαμά σας, ως νύφη?
1: Όχι, δεν ήρθε, δεν ήταν, όχι, ήταν Το προξενιό έγινε εδώ. Έγινε στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα, έγινε στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Και γεννηθήκατε λοιπόν στην Αυστραλία. Καταγωγή, όπως λέμε, από την υπέροχη Ιθάκη. Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι, κύριε Δρακόπουλε, με ελληνικά ήθη, με ελληνικά έθιμα, με ελληνική μουσική, με την ελληνική γλώσσα. Πώς ήταν εκείνα τα πρώτα χρόνια? Ναι.
1: Με δίσκους 78 στροφών, Γούναρη και λοιπά, Μαριάννα Χατζοπούλου, και εκεί η αγάπη μου από την ελληνική μουσική από εκεί άρχισε.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, εγώ πήγα στο σχολείο στην εδώ και δεν ήξερα εγγλέζικα, γιατί μόνο ελληνικά μιλάγαμε στο σπίτι.
0: Δύσκολη αυτή η μετάβαση από ένα σπίτι που μιλούσατε μόνο ελληνικά να βρεθείτε σε ένα σχολείο που μιλούσαν όλοι αγγλικά? Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, κύριε Δρακόπουλε?
1: Δεν τα θυμάμαι ως δύσκολα, γιατί ήταν, το σχολείο ήταν μικρό, ήταν μεγάλο σχολείο το δημοτικό, και εντάξει, δεν θυμάμαι κακές συνθήκες καθόλου, όχι.
0: Πότε επισκεφθήκατε την Ελλάδα πρώτη φορά? Πότε πήγατε?
1: Πρώτη φορά ήρθα τον Ιούνιο το 1974.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έφτασα με τη Χούντα και έφυγα με τη Δημοκρατία. Λοιπόν, ήμουν εκεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβρη. Ήμουν εκεί με το πραξικόπημα στην Κύπρο, ήμουν εκεί με την επιστροφή του Καραμαλή, με τις πρώτες εκλογές, το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία, και μετά έφυγα. Τάσταξα τα πράγματα και έφυγα.
0: Πώς και πήρατε την απόφαση να γυρίσετε πίσω? Και όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν στην Ελλάδα, μένατε στην Ιθάκη ή βρισκόσασταν αλλού?
1: Η βάση μου ήταν η Ιθάκη, αλλά είχα ένα πολύ καλό μου φίλο που σπούδασε στην Ερατική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, και πέρασα και εκεί αρκετό καιρό, και στην Αθήνα επινοχόμουν. Mm-hmm. Ναι.
0: Και πώς και πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε, ή το σχέδιο ήταν πάντα να επιστρέψετε?
1: Εγώ δεν επίστα, ήταν το πρώτο ταξίδι, μετά το 82 ξανά ταξίδι, και μετά ύστερα από 40 χρόνια ξαναγύρισα. Και είπα στα ξαδέρφια μου, λέω, ο Οδυσσέας, λέω, έκαμε 20 χρόνια να γυρίσει για την Πενελόπη. Εγώ πήρα 40, αλλά είχα την Πενελόπη μαζί μου εγώ.
0: Εντάξει. Άμα είχατε την Πενελόπη μαζί σας, 40 χρόνια μπορεί να είναι πολλά, αλλά άμα είχατε τέτοια συντροφιά, περνάνε πιο εύκολα.
1: Ήταν οι περιστάσεις που δεν μπορούσαμε, αλλά εντάξει, ήταν υπέροχα, περάσαμε ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω στο πανηγύρι, το οποίο συμπλήρωσε μισό αιώνα λειτουργίας, και από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να συγκεντρώνει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Ισχύει,
1: μάλιστα. Αρχίσαμε απλά το 1976, το αρχίσαμε σαν έκθεση, ήταν έκθεση Greek Expo το λέγαμε, αλλά με τη λέξη έκθεση, και από εκεί ήταν το πρώτο πανηγύρι, ας πούμε, και μετά ήταν πρώτα για μας, αλλά ήταν για να δείξουμε το κοινοτικό μας κέντρο, γιατί η κοινότητα είχε χτίσει ένα ωραίο κτίριο για δεξιώσεις, αλλά είχε μόλις χτιστεί, και έτσι για να το κάνουμε σαν διαφήμιση, και έτσι αρχίσαμε. Και μετά έγινε και σαν πανηγύρι στο πάρκο που είναι απέναντι. Πρώτα ήταν για μας, αλλά τώρα είναι το κοινό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φέστιβαλ στην πολιτεία μας, και το αναγνωρίζουν και οι κυβερνήσεις, και η κοινοτική κυβέρνηση της Queensland, και η δημαρχία του Βρισβάνης.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίζεται ως ένα από τα πρώτα φεστιβάλ που γίνονται στην πόλη μας.
0: Κύριε Δρακόπουλε, πόσοι περίπου επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο? Τώρα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πόσοι περίπου επισκέπτες ήρθαν?
1: Με τις δύο μέρες 50 με 60 χιλιάδες θα πρέπει να έχουν περάσει.
0: 50 με 60 χιλιάδες. Δηλαδή για πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Ναι, μεγάλο αριθμό, μάλιστα, μάλιστα. Ο αστραλός τώρα σου λέει, εγώ από τα χρόνια μου έρχεται το ΜΑΚ και μου λένε, λέει, πότε θα είναι, λέει, το πανηγύρι, και το λένε και πανηγύρι, δεν το λένε φεστιβάλ, λένε πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν συγκεντρώνονται, δεν έρχονται μόνο οι ελληνικής καταγωγής, οι Ελληνοαυστραλοί, αλλά έρχονται οι πάντες, έτσι. Δηλαδή οι το πάντες, περιμένουν πώς και πώς. Yeah.
1: Ναι. Οι πάντες, γιατί εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνοαυστραλοί δουλεύουμε στα περίπτερα, γιατί το ωραίο είναι ότι τα περίπτερα που πουλάνε τα φαγητά, τα τρόφιμα, είναι οι διάφορες αδελφότητες και κοινότητες. Mm-hmm. Έχουμε τσατσικριτικούς, οι Χιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι τρεις ενορίες στις πόλεις μας. Εντάξει, αυτό είναι το κλειδί.
0: Και να ρωτήσω το εξής, αυτές οι διαφορετικές ελληνικές εθνικότητες, ο κάθε, ας πούμε, πάγκος έχει και διαφορετικά εδέσματα από την περιοχή, ή βλέπουμε και διαφορετικούς χώρους κάθε φορά?
1: Έχουμε διαφορετικούς χώρους, και κάθε, τα περισσότερα σωματεία έχουν και τα δικά τους χωρευτικά συγκροτήματα. Έχουμε και τη δική μας, η κοινότητα έχει το δικό της συγκρότημα, mm-hmm. οι Hellenic Dancers, οι Έλληνες χορευτές, που ιδρύσαμε το 1977. Και εντάξει.
0: Να ρωτήσω, πόσα μέλη περίπου είναι στους Έλληνες χορευτές που έχουν ιδρυθεί από το 1977?
1: Αναλόγως, μέχρι 30 και στα, αναλόγως τη χρονιά.
0: Αναλόγως τη χρονιά.
1: Μέχρι 30 παιδιά.
0: Αλλά έχουν ενδιαφέρον και οι νεότερες γενιές να μάθουν, ας πούμε, τους...
1: Είναι δηλαδή νέα παιδιά, έχουν τελειώνει γυμνάσιο, πάνε πανεπιστήμιο, και έχουμε και ακαδημία που έχουν και τα πιο μικρά που μαθαίνουν, και μετά πάνε σιγά σιγά που... και γίνονται στην κεντρική ομάδα, δηλαδή οι Έλληνες χορευτές.
0: Ναι. Και όταν γίνεται το πανηγύρι, όταν γίνεται αυτό το φεστιβάλ, οι επισκέπτες που έρχονται χορεύουν και εκείνοι. Δηλαδή μπαίνουν σε...
1: Χορεύουν, τρελά. Προπαντός δορμπά.
0: Προπατώ στο σιρτάκι. Το καταλαβαίνω. Το σιρτάκι πάνω απ' όλα. Και μας είπατε ότι υπάρχουν τρεις ενορίες. Είναι δηλαδή η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, ο ναός του
1: Αγίου Γεωργίου. Είναι το γενικό. Ο Άγιος Γιώργης είναι η πρώτη κοινότητα στην κοινοπολιτεία μας. Ιδρύθηκε το 1929.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Άγιος Γιώργης είναι η ομπρέλα. Έχουμε άλλες δύο ενορίες στην πόλη μας, η Αγία Παρασκευή, mm-hmm. που είναι στη βόρειο μέρος της πόλης, η Κοίμηση της Θεοτόκου στην νότια, mm-hmm. και έχουμε και στο Gold Coast που είναι η Αγία Άννα. Λοιπόν, είμαστε τέσσερες ενορίες.
0: Όπου ανταμώνεται, φαντάζομαι, η ελληνικής καταγωγής σχεδόν κάθε Κυριακή στη λειτουργία και βεβαίως στις μεγάλες ορθόδοξες γιορτές.
1: Οι μεγάλες γιορτές, μάλιστα. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, ναι.
0: Αυτό το ελληνικό χωριό που στείνεται στο πανηγύρι κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα ελληνικό χωριό. Πάρα πολλοί πάγκοι, πάρα πολλοί χορευτικοί σύλλογοι, πάρα πολλά ελληνικά φαγητά. Τι άλλο περιλαμβάνει? Έχω διαβάσει, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε, είχα διαβάσει ότι είχατε μια φορά και προβολές ελληνικών ταινιών ή κάποιες εκθέσεις βυζαντινών, ας πούμε, βιβλίων.
1: Ναι. Η προβολή των ελληνικών ταινιών γίνεται κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι το ελληνικό φεστιβάλ που γίνεται σε όλη την Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
1: Και συμμετέχουμε και εμείς.
0: Ναι. Το οποίο πηγαίνει από πόλη σε πόλη και είναι σύγχρονες ελληνικές ταινίες. Και συμμετέχετε και εσείς, δηλαδή, και στο Brisbane. Μάλιστα, πολύ
1: Brisbane
0: ωραία.
1: Είναι Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, ναι.
0: Νομίζω ναι. Και Perth, χωρίς να είμαι σίγουρη για το Perth. Εάν συμμετέχει.
1: Ναι, γίνεται κάθε χρόνο, είμαστε, είναι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά εμείς, λοιπόν, για το πανηγύρι έχουμε, δηλαδή, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι πανόμορφη και γίνονται εκθέματα, καμιά φορά έχουμε και ψαλμωδίες από τη χοροδία, από το ψαλτήριο, αλλά έχουμε και από ελληνική μαγειρική που δείχνουν διάφοροι πώς να μαγειρεύουν ορισμένα. Και μετά έχουμε και έχουμε και εκθέματα, δηλαδή φέτος είχαμε, γιατί ήταν τα 50 χρόνια του Πανηγυριού, είχαμε εκθέματα για την μετανάστευση, εκθέματα από
0: ουσιαστικά,
1: από τα μέρη.
0: Δηλαδή, ναι, κύριε Δρακόπουλε, ναι, είχαν, ναι, και εθελοντικά, ναι, προσφέρει απόδημοι Έλληνες, συμπατριώτες σας, κομμάτια, ας πούμε, που μπορεί να έχουν και στα σπίτια τους που είχαν φέρει από το παρελθόν. Αυτά ήταν τα εκθέματα για τη μετανάστευση.
1: Τα είχαμε, ναι. Από μπαούλα μέχρι βαλίτσες είχαμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Αλλά είχαμε και είχε γίνει και μία έκθεση στο κρατικό βιβλιοθήκη, στην κρατική βιβλιοθήκη της πόλης, που κράτησε για 4 μέρες. Είχαμε εκθέματα, είχαμε ζωγραφικές από την μία διάσημη Ελληνίδα, η Caroline Ροβίθη, και είχαμε και εκθέματα από και εκκλησιαστικά άμφια, από διάκο μέχρι επίσκοπο. Ναι.
0: Πολύ
1: γι' αυτό έγινε στην κρατική. Ναι. Ναι.
0: Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη γνωριμία, αλλά πάνω απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε κάθε χρόνο. Πόσοι περίπου εθελοντές υπάρχουν κάθε χρόνο για να δημιουργηθεί το πανηγύρι?
1: Έχουμε πολλούς και διάφοροι, δεν ξέρω, τα σωματεία έχουμε και εμείς προσωπικά και εμείς. Ναι.
0: Πόσα άτομα περίπου εργάζονται για να γίνει το πανηγύρι κάθε χρόνο?
1: Και με ξένους μέχρι και 200 μπορεί να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον και 200. Εντάξει, ναι.
0: Ναι. Θέλω, κύριε Δρακόπουλε.
1: Και Έλληνες και μη Έλληνες.
0: Και μη Έλληνες. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε και πρόεδρος των Ελληνικών Φωνών και αν δεν κάνω λάθος είναι δίπλα σας και ο Γιώργος Λιγνός. Αγαπημένος μουσικός. Να μας τον δώσετε να μας μιλήσει λίγο και για τη δική του εμπειρία.
1: Εντάξει,
0: από το πανηγύρι.
1: Πάρτε το, Γιώργη.
0: Βέβαια.
1: Και δώστε χαιρετισμό στο συμπατριώτη μου, τον κύριο Κουβαρά.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Εδώ στην ΕΡΤ. Θα του δώσουμε, θα της μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς Δρακόπουλος ήταν αυτός και τώρα μόλις βρίσκεται κοντά μας και ο Γιώργος Λιγνός. Καλημέρα από την Αθήνα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα στους αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτριες. Είναι μεγάλη μου χαρά που μια φορά ακόμα ακούω τη φωνή σας.
0: Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά που μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Δρακόπουλο. Ήταν και συγκινητική κουβέντα μαζί του. Είναι πραγματικά συγκινητικό να ακούς ότι ένας άνθρωπος πήγε το 1926 στην Αυστραλία και ο γιος του ακόμη και σήμερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προβολή της Ελλάδας και στην συμβάλλει ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, έτσι, είναι δηλαδή στην Επιτροπή για αυτό το πανηγύρι που είναι ένας θεσμός από ό,τι κατάλαβα, τον οποίον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι σημαντικό αυτό, όχι μόνο ξενόγλωσσοι και Αυστραλοί. Επισκέπτονται κάθε χρόνο το πανηγύρι, το οποίο μας είπε το λένε πανηγύρι και οι ίδιοι, οι άνθρωποι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Queensland και βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει ενσωματωθεί ο Έλληνας της Αυστραλίας, αλλά και πώς έχει αναγνωριστεί η συμβολή του στην ανάπτυξη του κράτους, έτσι.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, είναι κέρια σημασία η συμμετοχή του και αυτή η συμμετοχή, να ξέρετε ότι είναι μια συμμετοχή που δεν έχει σταματήσει για 50 χρόνια.
0: Για 50
2: δηλαδή,
0: χρόνια.
2: Δηλαδή ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και είναι ακόμα εξακολουθεί και, και βοηθάει και είναι πρώτος και είναι και στην Επιτροπή την Πολιτιστική και είναι ουσιαστικά άνθρωπος ο οποίος άνοιξε την αγκάλη του στην ιδέα της χοροδίας.
0: Μάλιστα.
2: Που του έφερε η Χριστίνα και εγώ όταν πρώτο ήρθαμε εδώ στην Αυστραλία.
0: Οπότε...
2: Και μπορεί, και τι έχει το ήθος και το υπόβαθρο να μπορεί να καταλάβει τη σημασία αυτού του έργου. Γιατί δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχουμε μόνο τα πολιτιστικά πράγματα που γίνονται εδώ. Γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Από σπάσιμο πιάτων μέχρι πάτημα σταφυλιών κάνουμε.
0: Έτσι είναι.
2: Το πανηγύρι.
0: Έτσι είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να τα λέμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μετά από εκείνο το CD που είχε να κάνει με τα κάλαντα από διάφορες περιοχές που έχετε βγάλει, Γιώργο Λιγντέ, με τις ελληνικές φωνές, προχωράτε και σε άλλα, και εδώ αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια μοντάριστη από ό,τι καταλαβαίνω ηχογράφηση, αλλά είναι live από το πανηγύρι και είναι η παιδική χοροδία από τις ελληνικές φωνές που τραγουδά το Μενεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Πολύ σωστά. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν πρόλαβα να την επεξεργαστώ. Είναι όπως την έβγαλα από την ηχογράφηση που έκανα.
0: Μα είναι πάρα πολύ
2: είναι
0: ωραία.
2: Είναι η παιδική μας χοροδία με παιδάκια δημοτικού. Και είναι αφιέρωμα, ουσιαστικά κάναμε ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, στα μικρασιάτικα τραγούδια, και θα είναι το επόμενό μας δισκογραφικό εγχείρημα.
0: Πολύ ωραία. Θα τα λέμε λοιπόν όταν με το καλό κυκλοφορήσει και το επόμενο CD, η επόμενη δισκογραφική δουλειά σας με τις ελληνικές φωνές, Γιώργο Λιγνέ, και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένω και πάλι στο στούντιο. Στέλνω πολλές ευχές σε όλους σας εκεί και στην όμορφη οικογένειά
2: καλά.
0: Σου αλλά και σε όλους τους Έλληνες στο Brisbane. Να είστε καλά, να διοργανώνετε έτσι πάντα πολύ ωραία πανηγύρια, πολύ ωραία φεστιβάλ.
2: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάνεις είναι μοναδικό, η αγάπη σου και το μεράκι που έχεις δείξει και συνεχίζεις να δείχνεις για τη δουλειά που γίνεται πανταχού στον κόσμο για τον ελληνισμό.
0: Χωρίς
2: ανθρώπους σαν εσένα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και εμείς, γιατί έχουμε ανάγκη την υποστήριξη της πατρίδας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κρίμα να μην τα μαθαίνουμε όλα αυτά στην πατρίδα. Πραγματικά είναι κρίμα. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο τρόπος με τον οποίο κουβαλάτε την πατρίδα μέσα σας, όπου και αν είστε οι Έλληνες διασποράς, είναι κάτι παραπάνω από συγκινητικός. Να είστε καλά, Γιώργο Λιγνέ. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Να είστε καλά, την αγάπη μας.

0: Ζωντανή ηχογράφηση, παιδική χοροδία, ελληνικές φωνές junior λοιπόν από το Brisbane της Αυστραλίας και είναι ζωντανή ηχογράφηση αυτό το υπέροχο τραγούδι με Μενεξέδες και Ζουμπούλια από το Πανηγύρι, από το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Queensland. Συγκεντρώνει 50 με 60 χιλιάδες ανθρώπους αυτό το διήμερο, επισκέπτες, και συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Εμείς θα φύγουμε από την Αυστραλία, θα πάμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Εκεί έχουμε μία διαφορετική παροικία, δυναμική, υψηλού μορφωτικού επίπεδου, θα έλεγα ίσως και διαρκώς αναπτυσσόμενη. Σε αντίθεση με άλλα κύματα παραδοσιακής μετανάστευσης, όπως είναι η Αυστραλία που μιλούσαμε πριν, η πλειονότητα των Ελλήνων εδώ εργάζεται σε εξειδικευμένους τομείς. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, από τραπεζικούς υπαλλήλους, από δικηγόρους, από στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας. Και νομίζω ότι υπήρξε και μία εισρωή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το 2010 και μετά, την περίοδο της κρίσης. Εμείς θα γνωρίσουμε σήμερα έναν άνθρωπο που είχα φιλοξενήσει, όπως και ο ίδιος θυμήθηκε, 13 χρόνια πριν. Αποτελεί βασικό μοχλό της ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας στην καρδιά της Ευρώπης, στο Λουξεμβούργο. Είναι ο κύριος Σπύρος Πυλός. Βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τον ΜΙΤΟ, τον πολιτιστικό σύλλογο που θα λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει μία γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, με πάρα πολλές δράσεις. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Νατάσα, από το Λουξεμβούργο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, Σπύρο, που συνομιλούμε και πάλι. Πάντα είχα στο νου μου, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει και με την Όλγα Ιωαννίδου, αν θυμάμαι καλά το επίθετο.
1: Ναι, που είμαστε μαζί στο ΜΙΤΟ.
0: Μπράβο, είστε μαζί στο ΜΙΤΟ. Έχω μιλήσει έτσι για την λέσχη ελληνικού κινηματογράφου και επίσης νομίζω έχετε και μία λέσχη ανάγνωσης. Έχουμε κάνει κάποια κουβέντα, αλλά ήθελα αυτή την κουβέντα να την μεγαλώσουμε λίγο, γιατί ο ΜΙΤΟΣ, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει θεατρικά εργαστήρια. Έχει μέχρι και ταινίες που έχετε δημιουργήσει, συναυλίες, προβολές ταινιών, έτσι ιδιαίτερες πρωτότυπες καλλιτεχνικές συμπράξεις. Οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο από την αρχή. Πότε ακριβώς δημιουργήθηκε ο ΜΙΤΟΣ και ποια ήταν η αφορμή ή η ανάγκη που σας ώθησε να ιδρύσετε αυτό το μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σύλλογο?
1: Ο ΜΙΤΟΣ ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια, το 2006, με σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Άκουγα τώρα το φεστιβάλ Πανηγύρι στην Αυστραλία. Ναι. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο, αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που θα είχε διάφορες πτυχές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θα είχε γαστρονομία, γελιογραφία. Δυστυχώς τα βάλαμε κάτω, τα οικονομικά στοιχεία τότε που ήμασταν πολύ λίγοι στο Λουξεμβούργο, δηλαδή ήμασταν 1500 άτομα όλοι Έλληνες, και δεν μας έβγαινε να το κάνουμε. Οπότε το παρατήσαμε το 2007, είπαμε εντάξει, τον κρατάμε το σύλλογο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και πριν από 10 χρόνια, το 2015-16, ξανά ήρθε ένας από τους φίλους που το ξεκινήσαμε μαζί, 5 άτομα το ξεκινήσαμε μαζί, και λέει θα ήθελα να φέρω με μια συναυλία, θα ήθελα να φέρω την Πόπη Αστεριάδη.
0: Ναι.
1: Και είπαμε ωραία, εντάξει, είπα ας ξεκινήσουμε, ας προσπαθήσουμε να το στήσουμε. Από τότε ξεκινήσαμε και μέχρι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, 11 σχεδόν, έχουμε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες κάθε χρόνο, κυρίως συναυλίες, αλλά και άλλα πράγματα όπως είπες και θεατρικές παραστάσεις και διαδικτυακές συναυλίες κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας όπου είχαμε ιδιωτική συναυλία ας πούμε οργανώσαμε για να μπορέσουμε και εμείς και η μουσική από την Ελλάδα να επικοινωνήσουμε.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός έτσι ότι κάθε φορά έχετε και διαφορετικές δράσεις και αν έχω καταλάβει καλά δεν είναι μόνο οι Έλληνες που παίρνουν μέρος ή έρχονται σε αυτές τις δράσεις ως κοινό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις υπόλοιπες εθνικότητες, όχι μόνο τους Λουξεμβουριανούς αλλά και από άλλες εθνικότητες που συναντούμε σε αυτή τη χώρα, για την ελληνική μουσική, για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και προσπαθούμε όσο γίνεται να καλέσουμε, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε κάτι πρωτότυπο, ας πούμε, κάτι όχι αναμενόμενο. Ας πούμε, εμείς δεν θα οργανώσουμε κάτι με σιρτάκι.
0: Ναι, πούμε, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι αυτό, αυτό θα το βρούνε. Αν θέλετε, θα το βρούνε ή από την ελληνική κοινότητα ή από χορούς, από τους χορούς γιατί έχουμε και άλλους συλλόγους. Θέλουμε να οργανώσουμε κάτι πρωτότυπο και ή δυνατόν να δημιουργήσουμε κιόλας πράγματα. Παραδείγματος χάρη συνεργαστήκαμε με ένα αγγλόφωνο, μια αγγλόφωνη ομάδα θεατρική εδώ πέρα επειδή ο σκηνοθέτης του έργου ήταν Έλληνας και είπαμε ωραία θα βοηθήσουμε κι εμείς να παρουσιάσουμε κάτι και αυτό έφερε αρκετούς Έλληνες πιο κοντά σε εκείνη τη θεατρική ομάδα. Και τους αντίστοιχους πολυεθνικά μέλη γιατί βέβαια στο Λουξεμβούργο τίποτα δεν είναι αμιγώς εθνικό εντάξει, πιο κοντά στο να γνωρίσουν το μύτο και να ενδιαφερθούν για άλλες δραστηριότητες αλλά το τελευταίο παραδείγματος χάρη κάναμε μια συναυλία με αρχαία ελληνική λύρα η οποία είχε πάρα πολύ, για την οποία δείχναν πάρα πολύ ενδιαφέρον ξένοι που παραστήκανε και τους άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιαστήκανε δηλαδή.
0: Βλέπω έτσι μια ποικιλία δράσεων. Πραγματικά, κοιτάζοντας δηλαδή κανείς το ιστορικό του μύτου και το λέω και για το ακροατήριό μας ότι μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο αν γράψουν μύτος Λουξεμβούργο αμέσως θα βγάλει αυτό το blog και είναι θεατρικό αναλόγιο ας πούμε για ελληνικά έργα. Εργαστήρια ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ με τον Βασίλη Λουλέ. Μας είπατε για τη συναυλία τώρα με την αρχαία λύρα που έτσι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε φέρει τον Ρος Ντέιλι. Πρόσφατα Φάμελος, Μαντώλης Φάμελος, Στάθης Δρογώσης, η Γιούλη και ο Γουριώτης που είναι μόνιμα συνήθως στις Βρυξέλλες κατά βάση από όσο γνωρίζω. Είχατε φέρει ένα πολύ ωραίο ρεμπέτικο σχήμα, αν δεν κάνω λάθος, Σινιέ-Πενιέ, αλλά σε μια συνεργασία με έναν Γάλλο δημιουργό. Δηλαδή πραγματικά. Διαφορετικά πράγματα θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό παραδείγματος χάρη, αυτό το ας πούμε συναυλία μετασχεδίου, ας το πούμε έτσι, Concert de Ciné στα γαλλικά, ήταν κάτι που το πρότεινε ο Νταβίτ Πριντόμ, που έχει γράψει δύο. Σχεδιάσει δύο έργα. Ρεμπέτικο και ρεμπέτισα για το ρεμπέτικο χωρίς να έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα ο άνθρωπος απλώς βρήκε ένα βιβλίο άκουσε τη μουσική και του άρεσε πάρα πολύ και έφτιαξε δύο καταπληκτικά κόμιξ και συμφωνήσαμε να κάνουμε μια συναυλία όπου θα σχεδίαζε μπροστά κάτω από την κάμερα και θα έπαιζε ένα τοπικό συγκρότημα η Σινιέ-Πενιέ που θα τον συνόδευαν και αυτό το κάναμε στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 40 χρόνια για διάφορους πολιτισμούς, μάλλον φεστιβάλ μετανάστευσης λέγεται και ανταλλαγής πολιτισμών όπου είχε πάρα πολλά άτομα για το μεγέθος του Λουξεμβούργου βέβαια. Έτσι. Είχε πάρα πολλά άτομα και κυρίως ξένους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή και προσπαθούμε γενικώς να έτσι ταράζουμε λίγο τα νερά αν γίνεται.
0: Ναι. Ως Έλληνας του Λουξεμβούργου και με την επαφή που έχεις Σπύρο Πηλέ με τους άλλους Έλληνες που μένουν στο Λουξεμβούργο. Ποια είναι η ανάγκη σας? Σαφώς καταλαβαίνω, η ανάγκη δεν είναι το σιρτάκι, είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Και πόσο εύκολο τελικώς είναι να διοργανώνεις τέτοιου τύπου εκδηλώσεις? Γιατί μιλάμε για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έτσι?
1: Ναι, είμαστε όλοι, κάνουμε άλλες δουλειές, δεν είναι αυτό. Είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Ό,τι κάνουμε είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Να πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση αναρωτιέμαι και εγώ τι ακριβώς περιμένει ο Έλληνας του Λουξεμβούργου, γιατί πλέον η πρόσβαση, το να δεις κάτι, είναι εύκολο, να δεις και να ακούσεις κάτι μέσω ίντερνετ. Το να πας κάπου είναι επίσης εύκολο, γιατί έχει συνέχεια αεροπορικές πτήσεις, που το 2006 παραδείγματος χάρη δεν είχε καμία απευθείας πτήση για Ελλάδα. Τώρα έχει 3 φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι το κοινό που έχει έρθει, όπως είπες, είναι ειδικά μετά την κρίση, δηλαδή ήμασταν 1500 άτομα, τώρα είμαστε γύρω στους
0: 5000. 5000, μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Καταγεγραμμένοι είναι 4.500 στο Λουξεμβούργο, και έχουμε και αυτούς που μένουν γύρω-γύρω, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
0: Αλλά
1: που
0: εργάζονται
1: και
0: στο Λουξεμβούργο. Ναι.
1: Εργάζονται στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν έχουν, δηλαδή, εκτός από τους χορούς, που είναι μια διασκέδαση και πηγαίνει ο κόσμος και σε δίνει και τα λοιπά, ή κάποια γλέντια, ας το πούμε έτσι, δεν φαίνεται να έχουν κάποια μεγαλύτερη ανάγκη, ξέρω εγώ, για να δούνε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το βρούνε εύκολα κάπου αλλού. Από την άλλη μεριά, είναι διαφορετικό να κάνεις πράγματα εδώ μαζί και με τους Λουξεμβουργέζους, αν γίνεται, και με τους ντόπιους εδώ πέρα, γιατί εδώ ζούμε κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ. Και εδώ πρέπει να, όχι να ενταχθούμε, αλλά να, πώς το λένε, να συγχρωτιστούμε και να ανταλλάξουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, το τι περιμένει ο κόσμος πραγματικά.
0: Το δικό σου όραμα όμως για τον μύτο, και μ' αρέσει πάρα πολύ και η ονομασία μύτος, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας συμβολισμός, είναι ένας μύτος που ξετυλίγεται από μία χώρα προς μία άλλη, που συνδέει, αν θέλεις, δύο χώρες. Φαντάζομαι το δικό σου όραμα είναι, ναι, μπορεί να είναι εύκολο να έρθεις στην Αθήνα, και σαφώς δεν είσαι εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Ανά πάσα στιγμή έρχεσαι, υπάρχει η τεχνολογία, ξέρεις ποιος είναι ο Μανώλης Φάμελος που φέρατε, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για την ελληνική πραγματικότητα, έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά. Είναι όμως τελείως διαφορετικό, φαντάζομαι, ειδικά σε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο, που συναντάς και τόσες διαφορετικές εθνικότητες, το να συγχρωτιστείς, όπως είπες, με τις άλλες εθνικότητες και να τους δείξεις το σήμερα του ελληνικού πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς, και την παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού επίσης, να δείξουμε και επίσης να συνδημιουργήσουμε πράγματα. Δηλαδή ο καθένας με το πολιτιστικό του background, με την πολιτιστική του ιστορία, τις προσλαμβάνουσες, να βρεθούμε, να τα βάλουμε κάτω μαζί, εδώ που είμαστε, και να βγει κάτι που μπορεί να είναι συναφές, ας πούμε, να είναι ενδιαφέρον μόνο για εδώ. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι κάτι καινούριο. Γιατί, εντάξει, εκτός από Έλληνες, είμαστε και άνθρωποι που θέλουμε να δημιουργήσουμε πράγματα, οπότε δημιουργείς εκεί που είσαι και με αυτό που είσαι. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις στο κενό,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Η μετανάστευση, παρόλο που στην περίπτωση, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μετανάστευση θετική, προς το καλύτερο, μια καλύτερη δουλειά, πολύ ωραίες συνθήκες, ένα κράτος σαφώς οργανωμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι παρόλα αυτά η μετανάστευση που δημιουργεί και αυτή την ανάγκη για δημιουργία, δηλαδή ακόμη και αυτή η μικρή απόσταση εντός αγωγικών από το Λουξεμβούργο στην Ελλάδα. Είναι όμως, νιώθεις ότι είσαι μετανάστης και θέλω εδώ που είμαι να δημιουργήσω, να δείξω ποιος είμαι, να δείξω την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα?
1: Ναι. Σίγουρα, γιατί η γλώσσα ήδη, η πατρίδα μας έτσι, ναι. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι στα ελληνικά. Mm-hmm. Και μετά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρεθούμε με άλλους Έλληνες και να δούμε τα δικά μας τα κοινά στοιχεία, πώς μπορούν να ανακατευτούν με αυτά των άλλων και να δώσουν κάτι καινούργιο, όχι να ανακατευτούν και να γίνουν σούπα. Λοιπόν, και αυτό που βλέπω είναι ότι οι νέοι μετανάστες που ήρθαν τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ πιο απομακρυσμένοι μέχρι τη στιγμή που κάνανε παιδιά. Mm. Και μόλις αρχίζουν και έχουν παιδιά, αρχίζουν και σκέφτονται πραγματικά την ένωσή τους με την πατρίδα, τον ελληνικό πολιτισμό και με τη γλώσσα και τα λοιπά, και γίνεται πιο έντονη η ανάγκη. Οπότε παιδικές δραστηριότητες για παιδιά, ας πούμε, είναι οι σίγουρες επιτυχίες, αν θέλεις. Δηλαδή που θα έρθει αρκετός κόσμος και θα δουν και ενδιαφέρουν και έχει και ένα αντίκτυπο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά περιμένουν να δουν κάτι εδώ και τους κάνει εντύπωση που βλέπουν κάτι στα ελληνικά εδώ.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, που είναι σημαντικό. Γι' αυτό, ας πούμε, μία από τις επόμενες δραστηριότητες μας είναι παιδική παράσταση Όρνηθες, που γράφτηκε εδώ πέρα, φτιάχνεται εδώ πέρα με μαριονέτες και ηθοποιούς από την παραγωγή του Μύτου, ας πούμε, mm-hmm. τον Ιανουάριο, για παιδιά.
0: Πολύ.
1: Έτσι, το οποίο ελπίζω να είναι πολύ καλή.
0: Καταλαβαίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί το πολιτιστικό υπόβαθρο προσωπικά το δικό σου φαίνεται από τις δράσεις που έχετε κάνει ότι είναι πραγματικά αξιόλογο και πολύ μεγάλο και σημαντικό. Οπότε πιστεύω ότι και οι Όρνηθες του Αριστοφάνη, ναι. Μαριονέτες και ηθοποιούς, πολύ ωραίος συνδυασμός.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ομάδα, βέβαια. Έτσι.
0: Ομάδα,
1: ναι, άλλη, ναι.
0: Είστε ομάδα. Οπότε ο μύτος ουσιαστικά είναι ένας χώρος ανταμώματος. Έχετε έτσι. Και τους νεομετανάστες εντός εισαγωγικών, αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιείτε και ανοιχτές συναντήσεις γνωριμίας με τον Μύτο για να σας γνωρίσουν, για να δουν πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα από τον Μύτο. Και συγχρόνως έχετε και το κοινό του Λουξεμβούργου. Πώς αντιδρά το κοινό του Λουξεμβούργου, ειδικά στα παντρέματα των τεχνών, σαν και αυτό που λέγαμε πριν, το ρεμπέτικο σχήμα από Γάλλο δημιούργο.
1: Αυτό ήταν ενθουσίασε τον κόσμο που ήρθε, που ήταν από διάφορες εθνικότητες, όπως και η αρχαία ελληνική λύρα που φέραμε, τους έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά φυσικά ο Ρος Ντέιλι είχε το δικό του κοινό, απλώς συνέπεσε με την στέψη του καινούριου Δούκα, οπότε περιμέναμε μια οικονομική καταστροφή, αλλά παρόλα αυτά πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή ο κόσμος κατάφερε να φτάσει, παρότι είχαμε κόψει συγκοινωνίες και τα λοιπά, ο κόσμος ήρθε. Και ήταν εκεί και το ευχαριστηθήκαμε, βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα συζητάμε, ας πούμε, με ένα τοπικό σύλλογο που οργανώνει folk music εδώ και 50 χρόνια, να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι μαζί με ελληνικό συγκρότημα. Τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συζητάμε. Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και κάποιο απογευματινό ελληνικό σχολείο για τα παιδιά που έλεγες.
1: Ναι, ναι. Όλα αυτά υπάρχουν. Απλώς εμείς αυτά είναι. Ασχολείται η ελληνική κοινότητα.
0: Βέβαια,
1: περισσότερο.
0: Η ελληνική κοινότητα.
1: Δηλαδή, και εντάξει, είναι η ελληνική κοινότητα. Όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν σύλλογοι αρκετοί που κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Εμείς είμαστε λίγο. Κάνουμε ό,τι μας αρέσει που λέει ο λόγος.
0: Έτσι,
1: δηλαδή κάτι που μας αρέσει, μας εκφράζει, λέμε να το κάνουμε.
0: Ναι. Αυτή είναι και η ομορφιά. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Λουξεμβούργο, Σπύρο Πηλέ?
1: 34.
0: 34,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εάν με το καλό συνταξιοδοτηθείς, θα επιστρέψεις στην πατρίδα, σκέφτεσαι ή θα παραμείνεις εκεί?
1: Νομίζω ότι θα ακολουθήσω το αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα. Ο περισσότερος κόσμος μένει και στα δύο.
0: Μένει και στα δύο, ο συνδυασμός.
1: συνδυασμός, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί δηλαδή πολλές φορές αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω περισσότερα και στην Ελλάδα όντας εδώ πέρα, παρά να πάω εκεί, να είμαι στην Ελλάδα μόνο,
0: ναι.
1: Να πω την Ελλάδα, την αλήθεια. Και από τα πολιτιστικά δηλαδή.
0: Βέβαια. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ξέρω ότι κανένα μήνα θα έρθεις το καλοκαίρι. Αν έρθεις και στην Αθήνα, χαρά μου να σε έχω και στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας. Αν τα πούμε από κοντά, διαζώσεις, να πάρει σάρκα και οστά αυτή η ραδιοφωνική γνωριμία.
1: Εντάξει.
0: Στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα. Θέλω να θυμίσω ότι στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Ακόμη και αν δεν γίνεται αυτό στη δική μου εκπομπή, στις κουβέντες μακρινές, έχουμε τόσες διαφορετικές εκπομπές που μπορούμε να το κάνουμε και στο ΕΡΤ Κόσμος και στο δορυφορικό τηλεοπτικό μας κανάλι. Οπότε στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, Νατάσα, και ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε, να πω την αλήθεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος Πυλός λοιπόν ήταν κοντά μας, ο Μύτος, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Λουξεμβούργο. Κλείνουμε με Μανώλη Φάμελο, έχει κάνει μια ωραία περιοδία έτσι τις τελευταίες μέρες, πήγε και στο Λουξεμβούργο, όπως μας είπε ο κύριος Σπύρος Πυλός. Εδώ είναι μια διασκευή από αυτές που αρέσουν στο Μανώλη Φάμελο και για να είμαστε ειλικρινείς, αρέσουν και σε εμάς. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

στροφή και άλλη στροφή και άλλη μία, και κάποια στιγμή εκεί που ο δρόμος ανεβαίνει επίμονα και νομίζεις πως το βουνό δεν πρόκειται να σου αποκαλύψει τίποτε περισσότερο, σηκώνεις τα μάτια και το βλέπεις. Πάπιγκο. Πέτρινες στέγες καρφαλωμένες στους πρόποδες της τύμφης, πίσω τους η τεράστιοι κάθετη βράχη της Αστράκας. Μπροστά καλτερίμια, αυλές, πέτρινη τύχη, μία εκκλησία, μία βρύση, και γύρω σου εκείνη η παρέξενη ησυχία του βουνού σου, του βουνού μάλλον, που αν την ακούσεις προσεκτικά, μόνο ησυχία δεν είναι.

Έχει νερό, έχει αέρα, έχει φύλλα, έχει βήματα πάνω στην πέτρα και έχει ιστορίες. Γιατί εδώ ένα σπίτι μπορεί να σου οδηγηθεί μια ολόκληρη οικογένεια. Μια χρονολογία χαραγμένη στην πέτρα μπορεί να σε στείλει πίσω δύο αιώνες. Και ένα παλιό μονοπάτι μπορεί να σου θυμίσει ότι κάποτε οι άνθρωποι δεν ανέβαιναν στο βουνό για να φωτογραφίσουν τη θέα. Το περπατούσαν γιατί αυτός ήταν ο δρόμος τους για τον κόσμο.

Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε έναν τουριστικό περίπατο στο Πάπικο. Θέλω να ψάξουμε κάτι πιο δύσκολο. Πώς είναι να ανήκεις σε έναν τόπο σαν κι αυτόν? Να μεγαλώνεις κάτω από αυτούς τους βράχους, να μαθαίνεις τα μονοπάτια τους, να μελετάς τα ζώα που ζουν εκεί, να προσπαθείς να προστατεύσεις ένα βουνό που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Και όταν τελειώσει η δουλειά της ημέρας, να ανοίγεις ένα παλιό οικογενειακό αρχείο και να ψάχνεις ποιος κατοικούσε πριν από 150 χρόνια πίσω από μια συγκεκριμένη πέτρινη πόρτα. Ο άνθρωπος που θα μας ξεναγήσει σήμερα σε αυτό το Πάπικο είναι ο Χαριτάκης Παπαϊωάννου. Είναι βιολόγος, άνθρωπος της ορειβασίας και της προστασίας της άγριας φύσης, συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου ΑΟΥ, πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπίκου και πάνω απ' όλα παπηγιώτης.

0: Χαριτάκης Παπαϊωάννου κουβαλά μάλιστα στα χέρια του και μια συνήθιστη κληρονομιά, το τεράστιο ιστορικό αρχείο που δημιούργησε ο πατέρας του, Ιωάννης Παπαϊωάννου, για τις οικογένειες και τα σπίτια του χωριού. Θα μιλήσουμε για βουνά και ανθρώπους, για αγριόγυδα και μονοπάτια, για τουρισμό και προστασία, για ξενιτιά, για πέτρινα σπίτια, για παλιές φωτογραφίες. Και για έναν γιο που συνεχίζει σήμερα να διαβάζει την ιστορία που άφησε πίσω το πατέρας του. Είναι Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου 2026, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στην ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα σήμερα ανεβαίνουμε πάπικο. Στην τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή είναι σήμερα ένας άνθρωπος που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις με μία μόνο ιδιότητα. Ο Χαριτάκης Παπαϊωάννου έχει καταγωγή από το Πάπιγκο και την Κόνιτσα. Είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, βιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη βιολογία διατήρησης και διδακτορικό στη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην προστασία της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής της Πίνδου, ιδιαίτερα του βαλκανικού αγριόγυδου. Είναι συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO ΒΙΚΟΑΟΥ και πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπίγκου. Αλλά σήμερα θέλω να το συναντήσουμε και με μία ακόμη ιδιότητα, ίσως την πιο απλή και συχνώς την πιο σημαντική, ως άνθρωπο του Παπίγκου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη φωνή της Ελλάδος.
1: Γεια σας, κυρία Μπατζάκη, και χαιρετίζω τους όλους τους ακροατές όπου και αν βρίσκονται.
0: Θέλω να ξεκινήσω όχι από τον επιστήμονα αλλά από το παιδί πρώτα μέσα σας. Ποια είναι η πρώτη εικόνα του Παπίγκου που θυμάστε και ποιος είναι ο πρώτος ήχος του?
1: Καλή ερώτηση και εύκολη για μένα, γιατί η εικόνα που έχω στην παιδιά είναι και εδώ όλα τα σπίτια να κατοικούνται από ανθρώπους, κυρίως οι νεκρός,
0: επειδή έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση, αν έχετε την καλοσύνη να πάτε κάπου λίγο, να μεταφερθείτε λίγο πιο δεξιά ή κάπου, ώστε να μπορούμε να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα έτσι που έχω στο μυαλό μου είναι το χωριό, το Πάπιγκο, την εποχή παλιά, τη δεκαετία του 70, που λίγο πολύ κατοικούνταν όλα τα σπίτια, κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους. Υπήρχαν βέβαια και νεότεροι και παιδιά, αλλά κυρίως ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, που οι μεγάλοι είχαν ζήσει για πολλά χρόνια και στο εξωτερικό, άλλοι στο χωριό. Και ο ήχος, ο οποίος είναι στο μυαλό μου πάντα και θα με συνοδεύει, είναι ο ήχος από το κοπάδι του χωριού με τα γίδια, που κάθε πρωί οι κάτοικοι του χωριού, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, έβγαζαν τα 20 τα γίδια που είχαν στα σπίτια, από 5 μέχρι 10, 15 το πολύ, συγκεντρώνονταν στο κέντρο του χωριού και ο βοσκός το οδηγούσε στο βουνό για όλη τη μέρα και επέστρεψαν ξανά το βράδυ. Έτσι, ο ήχος των κουδουνιών που το πρωί που ξυπνούσες και άκουγες τα κουδούνια ή συμμετείχες και εσύ για να βγάλεις τα δικά σου γίδια που βάλει και το βράδυ που τα περίμενες, αυτός ο ήχος είναι ο ήχος των κουδουνιών από το κοινοτικό κοπάδι των γιαγιών του χωριού.
0: Εμείς οι επισκέπτες, γιατί έχω έρθει, ήρθα αρκετά πρόσφατα στο Πάπιγκο, βλέπουμε ένα συγκλονιστικό τοπίο. Εσείς όταν κοιτάζετε την Αστράκα, βλέπετε ακόμη τοπίο ή βλέπετε κάτι που μοιάζει περισσότερο με σπίτι?
1: Ναι, θα έλεγα αφενός ως ίσως επιστήμονας που έχω ασχοληθεί και με το τοπίο και με την βιοποικιλότητα και την γεωποικιλότητα, το βλέπω καταρχάς σαν τοπίο, αλλά επιμέρους μικροτοπία, που κάθε μικροτοπία έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα όσον αφορά και τη γεωλογία και την βιοποικιλότητα, αλλά και την ίδια την παρουσία του ανθρώπου στο παρόν και κυρίως στο παρελθόν. Θα λέγω ότι αυτή είναι η βασική εικόνα. Δηλαδή ένας συνδυασμός και του ίδιου του τοπίου ως τοπίο, αλλά και της παρουσίας του ανθρώπου που το διαμόρφωσε ή συνδιαμορφώθηκαν, θα λέγα, το τοπίο και ο άνθρωπος μαζί από το ίδιο το τοπίο.
0: Μεγαλώσατε με ορειβασία, αναρρίχηση, καγιάκ. Πότε καταλάβατε ότι το βουνό δεν θα ήταν απλώς ο τόπος όπου περνούσατε τον ελεύθερο χρόνο σας, αλλά ένας από τους βασικούς άξονες της ζωής σας?
1: Καταρχάς, έχοντας το Πάπιγκο έτσι μέσα από το ίδιο το χωριό και κάτι και τη σχέση με την ορειβασία από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 1930, και αργότερα μετά το πόλεμο πολύ περισσότερο τη δεκαετία του 1940, 60, τότε που έγινε και το ρηβατικό καταφύγιο της Στράκας, η γενιά εκείνη που ήταν δραστήριο πέρασε την εποχή εκείνη, πέρασε την αγάπη για το βουνό και τη σύνδεση με το ρηβασίο και στην νεότερη γενιά, δηλαδή στην δικιά μας. Έτσι κι εγώ ήταν κάτι φυσικό που ξεκίνησε από τον πατέρα μου που μπορεί να ήμουν 4 χρονών, 5 χρονών. Δηλαδή ο ρηβασίος ήταν κάτι απόλυτα φυσικό και υπακόλουθο. Δεν υπάρχει ξαφνικά μια μέρα το βουνό, ο ρηβασίος, τι είναι αυτό το σπόρο που ίσως προκύπτει στις σημερινές γενιές. Ήταν κάτι δεδομένο, και όχι μόνο και για μένα, και για τα άλλα παιδιά του.
0: Το βουνό μαθαίνετε, και τι σας δίδαξε το βουνό που δεν σας δίδαξε ποτέ κανένα πανεπιστήμιο?
1: Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να νιώσεις ότι είσαι ένα με το βουνό και αποτελείς ένα μέρος του βουνού και ταυτόχρονα έχεις και υποχρέωση και καθήκον να το διαφυλάξεις και να το προστατεύσεις, γιατί και σήμερα τα βουνά δεν είναι όπως ήταν παλιά. Λέμε το βουνό είναι εκεί και θα είναι εκεί για πάντα, αλλά ο άνθρωπος με διάφορες παρεμβάσεις που κάνει υποβαθμίζει κατά κάποιο τρόπο τα βουνά και το τοπίο. Επομένως, το βασικό είναι η ταύτιση του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, με το βουνό και αποτελεί ένα μέρος του στην ουσία.
0: Υπάρχει ένα σημείο στη Τύμφη ή γύρω από το Πάπιγκο που όσες φορές και αν πάτε αισθάνεστε ακόμη εκείνο το πρώτο δέος?
1: Σίγουρα θα έλεγα ότι ίσως έχει αλλάξει ελαφρώς, γιατί το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Πάπιγκου, ο ρηβατικός προορισμός, να το πούμε έτσι, είναι και ήταν η Δρακόλυμνη, που για να φτάσει εκεί πρέπει να περπατήσει 5 ώρες και ξαφνικά μέσα σε ένα τοπίο που είναι αλπικά λιπάδια συναντάς μια λίμνη. Βέβαια δεν είναι μια λίμνη τεράστια, κάποιος το φαντάζεται, αλλά για τόσο μεγάλη επιφάνεια νερού εκεί πάνω είναι μια λίμνη και σου προκαλεί ένα δέος και εγκρίνει από την πίσω πλευρά. Επίσης που βλέπεις προς τη χαράδρα του ποταμού ΑΟ. Αλλά τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλές το μέρος αυτό, θα έλεγα ότι ένιωσα έτσι μεγαλύτερη οικειότητα με το χώρο της προάλλης που ανέβηκα στην κορυφή Αστράκα, τα 2.436 μέτρα. Είναι η μεγαλύτερη κορυφή της περιοχής του Παπίνη που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Και που πάλι και εκεί χρειάζεται 5 ώρες η κατάσταση.
0: Θα σας κρατήσουμε λίγο στη γραμμή, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε το Πάπιγκο. Μας στείλατε εσείς ο ίδιος, εκτέλεση Γρηγόρη Καψάλη και Γιάννη, τώρα μου διαφεύγει το επίθετο.
1: Παπακώστας.
0: Ναι, Παπακώστας. Και θα επιστρέψουμε, μείνετε στη τηλεφωνική σας γραμμή. Ναι. Επιστρέφουμε.

0: Υπάρχει κάτι πολύ παράξενο με τα βουνά. Όσο πιο γρήγορα θέλεις να τα κατακτήσεις, τόσο λιγότερα σου αποκαλύπτουν. Το βουνό όμως θέλει χρόνο, θέλει παρατήρηση, θέλει να ξέρεις πότε να προχωρήσεις, αλλά και πότε να σταματήσεις. Και ίσως γι' αυτό η πεζοπορία δεν είναι απλώς ένας τρόπος μετακίνησης, είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κοιτάζεις. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, καλησπέρα και πάλι. Τι σημαίνει σήμερα να είναι κάποιος πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπίγκου και ποια ευθύνη κρύβεται πίσω από το τίτλο?
1: Αυτό που είναι σημαντικό στην δικιά μας περίπτωση του Συλλόγου, γιατί ορειβατικοί σύλλογοι υπάρχουν πολλοί, αλλά εδώ μιλάμε για ένα μικρό χωριό, ένα χωριό λίγων κατοίκων, που πάμε κάτι και λίγοι, μπορεί να ήταν περισσότερο στο παρελθόν, αλλά ένα χωριό είναι ουσιαστικά. Και πριν ακόμα από τον πόλεμο, τότε που πολλά, οι μεγάλες πόλεις δεν είχαν καν ορειβατικούς συλλόγους, τότε που άρχισε να αναπτύσσεται η ορειβασία ως άθλημα, και ως, δεν είναι μόνο άθλημα, είναι και η εμφύσιση τους όσους συμμετέχουν της αγάπης για το βουνό, την ανάγκη της προστασίας του ουσιαστικά. Τότε την δεκαετία του 1930 υπήρξαν και δύο φωτισμένα, θα έλεγα, πρόσωπα από το Πάπινο, ο Κλέαρχος Τάρας και ο Οδυσσέας Κούρτης, που ήταν οι ιδρυτικά μέλη του πρώτου ορειβατικού συλλόγου, του ορειβατικού συλλόγου Ιωαννίνου, πρώτου ορειβατικού συλλόγου στην περιοχή της Ιππήρου. Και στη συνέχεια οι δύο αυτοί άνθρωποι μαζί με άλλους χωριανούς αργότερα, μετά τον πόλεμο, την δεκαετία του 50 και κυρίως του 60, είναι εκείνοι που ανέτρεξαν την ορειβασία στο Πάπινγκο. Και σιγά σιγά η γενιά, η οποία ήταν τότε δραστήρια και δυναμική, πέρασε αυτή την αγάπη και το ενδιαφέρον και την ευαισθησία για το βουνό στις επόμενες γενιές που υπάρχει ακόμα σήμερα. Επομένως, έχουμε ένα μικρό χωριό που ξαφνικά η ορειβασία αναπτύσσεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων. Φανταστείτε τα παιδιά και πριν ακόμα το 40, αλλά και μετά το 40, το άθλημα το οποίο μάθαινα στο σχολείο δεν ήταν ούτε το μπάσκετ ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε κατέλο ήταν το σκι. Μάλιστα με σκι τα οποία τα είχαν φτιάξει μεγαλύτεροι από ξύλα, ειδικά ξύλα που είχαν κόψει ή έκοβαν την χαράδρα του Βίκο. Επομένως και το υλικό της ξενοδρομίας που έρχονταν πάλι από την περιοχή. Ποιο σχολείο είχε προπολεμικά, είτε και μεταπολεμικά σκι, είναι το, ας το πούμε, στο γυμναστήριο όπως το πούμε. Η πίστα ήταν αρχικά το ίδιο το χωριό που το χειμώνα χιόνιζε τόσο πολύ που πέσα στο δρόμο στην Καρτερίνη του χωριού που σκεπάζονταν χιόνι και τα παιδιά μάθαιναν εκεί το σκι. Χωριά οι μεγαλύτεροι που έμαθαν στο βουνό με ειδικού δασκάλου που είχαν έρθει τη δεκαετία του 60 για να μεταφέρουν το άθλημα πιο εντατικά στου μεγαλύτερου.
0: Οπότε ένα ορειβατικό σύλλογο σε έναν τόπο σαν το Πάπικο είναι απλώς ένας σύλλογος ανθρώπων που αγαπούν την πεζοπορία ή το σκι, ή είναι στην πραγματικότητα ένας φύλακας της σχέσης ανάμεσα στο χωριό και το βουνό?
1: Ακριβώς αυτό το δεύτερο, και αυτό είναι και ο λόγος, περισσότερο λόγος ύπαρξης του συλλόγου μας, γιατί σήμερα κάποιος αν θέλει να κάνει ορειβασία μπορεί να κάνει χίλιες δυο ευκαιρίες και με άλλους τρόπους, αλλά η ύπαρξη του συλλόγου και η ευθύνη που φέρουμε να τον διατηρήσουμε και να τον ενισχύσουμε είναι να περάσουμε τις νεότερες γενιές αυτή την αγάπη για το βουνό και το καθήκον που έχουν και πρέπει να έχουν για την διαφύλαξή του, έτσι όπως είναι. Γιατί φανταστείτε, το βουνό το δικό μας είναι ένα από τα λίγα βουνά στην Ελλάδα που είναι ακόμα, θα το λέγαμε, πέρα από το χωριό, γύρω-γύρω άγριο και παθένα. Δηλαδή δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν είναι σε πάντα φυκούς μηχανήματα. Είσαι εσύ και το τοπίο και η ίδια φύση. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι ήθελαν οι προγονείς μας να το διατηρήσουν. Γιατί αλλιώς θα μπορούσαν και αυτοί να το είχαν συσσαγωγικά αναπτύξει. Έτσι, μέσα από την αγάπη του προς το βουνό και προς το βουνό όπως είναι σήμερα, το ζητούμενο είναι οι νεότερες γενιές να προβλήσουν για αυτή την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι προγονείς μας.
0: Ακούγα στην ομιλία σας πριν μια εβδομάδα που είχατε κάνει εκεί στην πλατεία του χωριού, ότι τα παλιά μονοπάτια δημιουργήθηκαν από ανάγκη. Δηλαδή οι άνθρωποι τα περπατούσαν για να πάνε στη δουλειά τους, στα κοπάδια τους, σε άλλο χωριό. Εμείς σήμερα τα περπατάμε για αναψυχή. Χάνουμε κάτι από την πραγματική τους σημασία όταν τα βλέπουμε μόνο ως πεζοπορικές διαδρομές?
1: Ναι, σίγουρα. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα που πλέον τα μονοπάτια εγκαταλείφθηκαν και έχουν διορυβατικοί σύλλογοι ή ακόμα και πολιτιστικοί σύλλογοι ή ομάδες ανθρώπων στα χωριά που προσπαθούν να τα συντηρήσουν. Και αν το κρατήσω, δεν έχει σταματήσει η πολιτεία να θεωρεί τα μονοπάτια ως ένα οδικό δίκτυο, γιατί και αυτά οδικό δίκτυο είναι, με αποτέλεσμα να περνάει στην ευθύνη του ανθρώπου του χωριού ή του ορειβατικού ή του οποιοδήποτε άλλο σύλλογο. Σίγουρα κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει και να σέβει τον τόπο και να διαβάζει τα σημάδια. Εγώ όταν προχωρώ σε ένα μονοπάτι, δεν είναι εγώ και το μονοπάτι όπως είναι κάποιοι που απλά ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, αλλά δίπλα θα δω μια ξεδουλειά, θα καταλάβω ότι εκεί υπήρχαν χωράφια. Παραπέρα μπορεί να δω τα υπολείμματα ακόμα και από ένα μνήμα που υπάρχει, γιατί κάποιος έτυχε εκεί και χάθηκε σε εκείνο το σημείο. Ναι. Ένα μεγάλο δέντρο που φαίνεται, αν παλιότερα έκοβαν κλαδί για τα γύρια και λοιπά από την κόμη του δέντρου, καταλαβαίνει την παρουσία του ανθρώπου. Και κυρίως τα πολλά δέματα που βλέπεις, δηλαδή πολλές αναβαθμίδες που σήμερα μπορεί να μην θέλουν και κανείς δεν τις ξέρει, όταν περπατάς και μπορείς να διαβάσεις τα οποία τις βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι εκεί, ακόμα όπως στο δικό μας χωριό, στα 1800 μέτρα υπήρχαν τα σφαιροχώρα του Παπρίνγκο, που δεν μπορείς να φανταστείς ότι τόσο μεγάλο υψόμετρο που είχαν καλλιέργειες με συγκεκριμένα.
0: Υπάρχει κάποια διαδρομή που θα προτείνατε, όχι επειδή είναι η εντυπωσιακότερη, αλλά επειδή βοηθά περισσότερο ένα ξένο να καταλάβει την ψυχή αυτού του τόπου?
1: Νομίζω οι διαδρομές δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές, και αυτό είναι το ιδιαίτερο του Παπίνγκο. Του βρίσκεται ένα μέρος και έχει τα πάντα, πέρα από το ίδιο τον οικισμό και με τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαιδευτής του, αλλά όποια κατεύθυνση να πάρεις, είτε θα πας από χωριό που σε κάτω, θα κατέβεις στο παράγκι του Βίκου, στο Βοηδομάτι, στις πηγές του Βοηδομάτι, είτε θα ανηφορήσεις προς τα πάνω για να πας προς τον Αφιένα που βρίσκεται το ρηβατικό καταφύγιο από το 1966 στα 1950 μέτρα. Το χωριό βρίσκεται στα 1000 περίπου μέτρα. Και από εκεί μπορείς να πας είτε προς το Λάβατο που είναι τα 2200 μέτρα, μια ήσυχη διαδρομή ήπια και χωρίς πολύ κόσμο. Βλέπεις όλο το τοπίο τριγύρω, το οροπέδιο των λιμνών, τον Πλόσκο, την Στράκα, δηλαδή τις μεγάλες κορυφές. Και από πάνω βλέπεις και τον κάμπο της Κόνιτσας. Βέβαια η κορυφή Στράκα την άλλη μεριά στα 2436 μέτρα, με το βάρος της Προβατίνας, ένα από τα πολιτικότερα και διασημότερα κατακόρυφα βάρθα στην Ελλάδα. Και φυσικά η Δρακόλευνη, που παρόλο που έχει μια αυξημένη κινητικότητα, ωστόσο αποτελεί τον τελειότερο προορισμό. Μπορεί κάποιος να πάει το Σεπτέμβριο ή να πάει το Μάιο, που δεν υπάρχει πληθώριο.
0: Τι πρέπει να μάθει ο σύγχρονος επισκέπτης πριν μπει στο βουνό? Μήπως έχουμε μάθει πολύ καλά πώς να φωτογραφίζουμε τη φύση και λιγότερο καλά πώς να συμπεριφερόμαστε μέσα σε αυτήν?
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να σέβεται κανείς τον χώρο που βρίσκεται, να μην πάει ως κατακτητής, να πάει στο βουνό ως ένα μέρος του όλου του οποίου και του οικοσυστήματος που είναι μέσα του στο οποίο βρίσκεται, με σεβασμό και να νιώθει το πόσο μικρός είναι μπροστά σε αυτό το τεράστιο που βρίσκεται μπροστά του. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα εντάξει, μπορεί να μην κάνει ζημιές, να μην αφήνει σκουπίδια και όλα αυτά. Υπέρον τη δεδομένη είναι να αναφερθούν σε αυτά. Και να σέβεται την νομοθεσία όπου είναι κάποια περιοχή που μπορεί να είναι προστατευόμενη και να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες.
0: Υπάρχει σήμερα κίνδυνος ο μεγάλος τουριστικός θαυμασμός για το Ζαγόρι, το Φαράκι του Βίκου και όλα να γίνουν τελικά απειλή για αυτό που όλοι έρχονται να θαυμάσουν?
1: Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά όσο κάποιες περιοχές μένουν ακόμα τουλάχιστον παρθένες όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβασης, δηλαδή πρέπει να πας με τα πόδια, νομίζω ότι εκεί θα λέγαμε ότι είναι ασφαλή αυτά τα μέρη. Δηλαδή δεν κινδυνεύουμε από μια μεγάλη καταστροφή του τοπίου και του οικοσυστημάτων, αλλά ούτε και η φέρουσα ικανότητα που λέγουν των επισκεπτών να αυξηθεί τόσο πολύ που να δημιουργεί προβλήματα. Σε συγκεκριμένες θέσεις θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να ρυθμιστούν.
0: Μάλιστα. Πού βρίσκεται, θεωρείται, η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, τον οικοτουρισμό και την προστασία? Και πώς το βλέπετε, και όχι μόνο για το Πάπικο, αλλά και για τα υπόλοιπα χωριά του Ζαγορίου?
1: Νομίζω εκεί είναι ότι πρέπει όσοι έχουν θέσεις ευθύνης σε διάφορες υπηρεσίες, θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πραγματικές μελέτες και τα αποτελέσματα των μελετών να τα συμβαστούν και να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή, αν κάπου μέσα από μία μελέτη αξιοκριτική διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να ενεργήσουν έτσι ώστε το πρόβλημα αυτό να διευθυνθεί, να μην αφαιθεί και...
0: Έχουν γίνει τέτοιες μελέτες και έχουν εφαρμοστεί.
1: Δυστυχώς όχι. Αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Γιατί αλλιώς βλέπεις πράγματα που μπορεί να υποψιάζεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ό,τι και να πεις, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Αυτό το πράγμα, ένα πρόβλημα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, προβλήματα θα μεγαλώνει και μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δομαστεί για αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει, εφόσον η περιοχή είναι προστατευόμενη, είναι εθνικός δρυμός του 1973, το Πάπικο είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα, όπου ολόκληρη η επικράτειά του, όχι μόνο το Αιγύπτο, όλη η περιοχή γύρω-γύρω είναι βρίσκεται μέσα στον εθνικό δρυμό του Πάπικο από το 1973. Και στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνου και στο Γεωπάρκο Βίκου, αν και το Γεωπάρκο δεν έχει δυνατότητα να εφαρμόσει νόμους, είναι διαφορετική πολιτική της UNESCO όσον αφορά την διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών αποθεμάτων. Αλλά όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, Εθνικό Πάρκο και Εθνικός Δρυμός, εκεί θα μπορούσαν και να εφαρμοστούν κάποια πράγματα, χωρίς όμως να δημιουργούνται και τεράστια προβλήματα στην τοπικές κοινωνίες και στην δεδομένη ανάπτυξη. Θα λέγαμε μια αειφορική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά πραγματικά όχι να το λέμε για να μας λέτε.
0: Ναι, σωστά. Να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα στο Αρχοντόπουλο του Λάκη Χαλκιά και επιστρέφουμε.

0: Το Πάπικο βρίσκεται μέσα σε ένα τοπίο το οποίο η ιστορία δεν αρχίζει πριν από 100 ή 1000 χρόνια, αρχίζει πριν από εκατομμύρια χρόνια. Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου Άου απλώνεται σε περίπου 1200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ βρίσκονται οι τύμφοι και ο Σμόλικας, τα φαράγγια του Βίκου και του Άου, ο Βοηδομάτης, γεωλογικοί σχηματισμοί, σπηλαία, χαράδρες και ένα εξαιρετικά πλούσιο οικοσύστημα. Ένα βιβλίο της γης γραμμένο όχι με μελάνι, αλλά με ασβεστόλιθο, νερό, πάγο και χρόνο. Και ο σημερινός καλεσμένος μας είναι από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να μας βοηθήσουν να μάθουμε να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, τι βλέπει ένας βιολόγος όταν περπατάει εκεί όπου εμείς βλέπουμε απλώς ένα πανέμορφο βουνό?
1: Να πω πρώτα τι βλέπει ένας βιολόγος, αν και είμαι βιολόγος.
0: Γεωλόγος, μάλιστα.
1: Λόγω της ενασχόλησης που είμαι με το γεωπάρκο, κατά κάποιο τρόπο έχω γίνει και ένας γεωλόγος χωρίς πτυχίο γεωλόγο. Καταρχάς αυτό που βλέπει κανείς είναι, θα λέγαμε αυτό που είπατε, ένα βιβλίο της ιστορίας της γης, που στην περίπτωσή μας ξεκινά από τα 200 εκατομμύρια χρόνια και φτάνει στα 25 εκατομμύρια χρόνια. 200 εκατομμύρια χρόνια, περίπου 160 με 200 εκατομμύρια χρόνια, είναι τα χαμηλότερα σημεία της περιοχής του. Παράδειγμα, ξαναγυρίσουμε το Πάπινγκ και δούμε το τοπίο από εκεί. Τα βαθύτερα σημεία, όπως είναι η πηγή του Βοηδομάτη, για παράδειγμα, και το φαράγγι του Βοηδομάτη, θα λέγαμε ότι είναι μια ηλικία 160 με 200 εκατομμύρια χρόνια, και οι μεγάλες κορυφές που είναι η Στράκα, η Γκαμίλα, η Δρακόλυμπη κλπ. Δημιουργήθηκαν πριν 25 εκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά βέβαια δημιουργήθηκαν στο βυθό μιας θάλασσας που σταδιακά σιγά σιγά άρχισε λόγω των τεκτονικών κινήσεων όλη αυτή η μάζα που υπήρχε στο βυθό της θάλασσας να ανέρχεται και έτσι σχηματίστηκαν τα μονάδα. Πριν 25 εκατομμύρια χρόνια άρχισε να βγαίνει όλο αυτό στην επιφάνεια και στη συνέχεια με τη δράση του νερού, του αέρα, της διάβρωσης, των παγιτών, διαμορφώθηκε το ανάγλυφο που βλέπουμε σήμερα, όπως είναι το παράγγι του Βίκου, το παράγγι του Βοηδομάτη και ψηλά πάνω στο οροπέδιο της Τύμφης, τις διάφορους συμμετισμούς, τις κοιλότητες που υπάρχουν σε όλο το τοπίο.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, κάποιος που κάνει rafting, ξέρω εγώ, στο Βοηδομάτη, είναι ένα ποτάμι 160 με 200 εκατομμυρίων ετών που έχει δημιουργηθεί. Αυτό μας λέτε.
1: Θα λέγαμε ότι τα πετρώματα δημιουργήθηκαν τότε,
0: ναι.
1: Και στη συνέχεια σε μια διεργασία που άρχισε από 25 εκατομμύρια χρόνια και που συνεχίζεται μέχρι σήμερα σκάφτηκε όλο αυτό το συμπαγής όγκος, ο ζεστολιθικός όγκος της Τύμφης και της υπόλοιπης περιοχής, σκάφτηκε και δημιουργήθηκε το φαράγγι, που είναι μια διεργασία που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Κάθε χρόνο, έστω κάποια χιλιοστά, το φαράγγι και το ποτάμι σκάβει την κήτη του ποταμού ακόμα περισσότερο. Και μετά από 10.000 χρόνια, 100.000 χρόνια ή 1 εκατομμύριο, θα είναι κάτι, το παρένει ακόμα πιο βαθύ ίσως από ό,τι είναι σήμερα.
0: Είστε συντονίστε. Ναι,
1: να πω και σαν βιολόγος τι βλέπω. Mm-hmm. Το τοπίο, σαν βιολόγος βλέπω τα διάφορα μικροενδιαιτήματα, μικροοικοσυστήματα και μικροενδιαιτήματα που είναι κατάλληλα για διάφορες μορφές ζωής. Δηλαδή βλέποντας το χρωματισμό της βλάστησης μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι διαφορές, αν εδώ έχουμε κονοφόρα και τι είδος κονοφόρα, αν και έχουμε φιλοβόλα ή βελανιδιάς για παράδειγμα, ή αν είναι ένα μεικτό δάχτυλο του βελανιδιάς και κάποιο κονοφόρο, ή στο πάρτινο που έχουμε ένα ιδιαίτερο οργάνισμα που λέγεται ορεινιάρκευθος, που είναι ένα είδος κάτι σαν κέντρος είναι, αλλά λίγο διαφορετικό του συγκεκριμένου και φτάνει μέχρι και ύψος κοντά τα 20 μέτρα. Είναι το σκληρότερο ξύλο, το τυπικότερο που υπάρχει και παλιά αυτό το δέντρο χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν τα σπίτια, τους ναούς και όλα τα μνημεία στο χωριό. Ταυτόχρονα μέσα στην κάθε ενότητα βλάστησης, επειδή το κάθε είδος ζώο έχει και ένα συγκεκριμένο ιδιαίτημα, μπορώ να αντιληφθώ ποια είδη ζώων υπάρχουν στην κάθε ή προτιμούν την τάξη των ζώων κινούνται, αλλά και ποια σημεία του τοπίου προτιμούν ανάλογα με την βλάστηση που υπάρχει. Και όχι μόνο την βλάστηση, αλλά η βλάστηση είναι πιο χαρακτηριστικό.
0: Είστε συντονιστής του Γεωπάρκου Βίκου ΑΟ από την ίδρυσή του. Τι σημαίνει στην πράξη προστατεύω ένα τοπίο, δηλαδή προστατεύουμε μόνο τα βράχια, τα ζώα και τα φυτά ή και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτό? Και το ρωτώ γιατί διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το δάσος της Δαδιάς που έγινε μια αναδάσωση τη δεκαετία του 70 και χάρη σε αυτή την αναδάσωση δημιούργησε και τη φωτιά που είχαμε πριν 2-3 χρόνια. Η αναδάσωση αυτή έγινε με σκοπό, από ό,τι διάβαζα, να συντηρήσει το εργοστάσιο της Softex. Και αναρωτιέμαι αν αλλάξει, όπως είπατε πριν, βλέπετε αν υπάρχουν κονοφόρα δέντρα, αν το τοπίο είναι... αν αλλάξει ο τρόπος ζωής ή αν θέλουμε να τον αλλάξουμε, αν φυσικά θα αλλάξει και η φύση γύρω από αυτό.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Βέβαια, εδώ στην περίπτωση τη δικιά μας το πάρκο δεν έχουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Απλά, αν γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια, θα δούμε ότι λόγω της έντονης παρουσίας του ανθρώπου η βλάστηση είχε λιγοστέψει και μπορούσες, υπάρχει μια φωτογραφία του Brandon Boyson το 1913-14 που επισκέφθηκε την περιοχή και φαίνεται πως όλο το βουνό είναι σχεδόν γυμνό με εξαίρεση κάποια κομμάτια με βλάστηση. Οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Βέβαια, παλιά, όπως λέτε και στην Δαδιά, μπορεί να έγιναν αυτά τα έργα, αλλά δεν περίμεναν ποτέ ότι έχουμε την κλιματική κρίση, την αύξηση της θερμοκρασίας και τους κινδύνους του πυρκαγιάς που έχουμε σήμερα. Οπότε, μπορεί να ενήρυξαν καλά με και αν τα δεδομένα της εποχής, αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι θα φτάναμε στη σημερινή κατάσταση. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα η αλλαγή αυτή στη βλάστηση που υπάρχει και ακόμα και ο τόπος έχει πυκνώσει πολύ. Και μια αιτία γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακές χρήσεις της γης από τον άνθρωπο και κυρίως δεν υπάρχει βόσκηση. Τότε στο παρελθόν, εκτός από τις καλλιέργειες, πήραν και πολλά κοπάδια με τα πρόβατα που καθάριζαν την βλάστηση. Επομένως, ήταν και μικρότερη κίνδυνο να πιάσει μια πυρκαγιά, που πυρκαγιά είναι το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει μόνο στην βλάστηση σε όλη τη χωριά. Αλλά πώς μπορείς να φέρεις πίσω ξανά τα κοπάδια που υπήρχαν, ποιο να λαμβάνει να φτιάξει ένα κοπάδι με χίλια γίνια και να διαχειριστεί όλη αυτή την βλάστηση που υπάρχει γύρω. Μακάρι να βρεθεί κάποιο, εμείς είμαστε ανοιχτοί σαν χωριό και κάναμε και μια προσπάθεια να ανέβει ένα κοπάδι με πρόβατα τουλάχιστον στο βουνό φέτος κατόπιν συζήτηση με το ΣΚΟ, γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Έχει εγκαταληφθεί οι παραδοσιακές χρήσεις και οι παραδοσιακές δραστηριότητες. Υπάρχουν βέβαια κανένα, όχι εντελώς, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος της επιστημονικής σας δουλειάς στο βαλκανικό αγριόγιδο. Τι σας γοήτευσε τόσο σε αυτό το ζώο και θα μπορούσε το αγριόγιδο να λειτουργήσει σαν ένας δείκτης για την υγεία των βουνών μας?
1: Στην ερώτηση γιατί ασχολήθηκα με το αγριόγιδο δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί όταν γεννήθηκα αυτό το ζώο με γοήτευε πάντα. Από 5 χρονών από όταν έμαθα την ύπαρξή του, τότε που δεν υπήρξαν και ούτε ταινίες, ούτε βιβλία, ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε ίντερνετ για να δεις πώς είναι αυτό το ζώο, ούτε αναφέροντα που θυμάσαι ένα βιβλίο και καμιά βιβλιογραφία. Επομένως, παρακολουθώ με τη φαντασία μου πως είναι από τις ιστορίες που άκουγα από τους μεγαλύτερους. Τότε που και γι' αυτό ακριβώς αποφάσισα να γίνω βιολόγος για να μπορέσω να κάνω κάτι για να βοηθήσω αυτό το ζώο να μην χαθεί, γιατί τότε βρισκόταν στο χείλος εξαφάνισης, να αυξηθούν οι πληθυσμοί του και να είναι βιώσιμοι. Έτσι όταν έκαναν την πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα, γιατί φανταστείτε δεν υπήρχε τίποτα, κανείς δεν μπορεί να ξέρουν αυτό που τα κυνηγούσαν ή κάποιοι συντασικοί υπηρεσίες. Αυτό δεν υπήρχε ένα συνολικό χάρτη, όχι μόνο στην περιοχή του Ποπίνου, του Γεωπάρκου και της Υπήρου, αλλά και στην Ελλάδα. Και έτσι διαμόρφωσε την πρώτη εικόνα της κατάστασης του είδους, όσον αφορά την εξάβλωση και τους αριθμούς, νομίζω γύρω στο τέλος δεκαετίας του 90, δεν κάνω λάθος. Και από τα περίπου 500 ζώα που θεώρησαμε ότι είναι τότε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σήμερα είναι γύρω στα 2.500. Και πληθυσμοί το από περίπου 20 μπορεί να είναι γύρω στους 30-35. Επομένως, είμαστε καλύτερα, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Ακόμα έχουμε προοπτική μπροστά μας. Mm-hmm. Και θα έλεγα ναι, μπορεί το αγριόγιδο να παίξει ένα ρόλο κατά κατά κάποιο τρόπο να αναπληρώσει τον περιορισμό της εκτινοτροφίας που παλιά ήταν το μεγάλο κοπάδι, και αυτή τη στιγμή ακριβώς από εκείνη το αγριογείο πολυπλασιάζεται και καταλαμβάνει στις αυτές ιδιαίτερα στα ορεινά μέρη που παλιά έβοσκαν τα κοπάδια με τα πρόβατα. Βλέπεις ότι τα κοπάδια με τα αγριογείο είναι πιο μεγάλα και πιο λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο όπως λειτουργούσαν τότε και τα κοπάδια με τα πρόβατα.
0: Πάμε λίγο και σε μια πιο προσωπική ιστορία δική σας. Μέχρι τώρα μιλάμε για πέτρα. Αν μπορείτε να μην κινήσετε για να μπορώ να σας ακούω, γιατί κάνει κάποιους μικροφωνισμούς. Μέχρι τώρα λοιπόν μιλάμε για πέτρα, αλλά στο Πάπικο η πέτρα δεν είναι ποτέ απλώς πέτρα. Είναι τείχος, είναι στέγη, είναι καλντερίμι, είναι πεζούλι, είναι σπίτι. Και πίσω από κάθε σπίτι υπήρξε κάποτε ένα όνομα, μια οικογένεια. Οπότε, από ό,τι μου είπατε, ένας άνθρωπος που ίσως έφυγε μέχρι τη Ρουμανία, τη Σερβία ή κάποια άλλη γωνιά των Βαλκανίων, εργάστηκε, πρόκοψε και έστειλε πίσω χρήματα για να χτιστεί ένα σπίτι στο χωριό. Και κάπου αυτό γίνεται λίγο πιο προσωπικό το ταξίδι μας, κύριε Χαριτάκη Παπαϊωάννου. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση τα όσα με πληροφορήσατε, ο πατέρας σας, λοιπόν, Ιωάννης Παπαϊωάννου, έφυγε το 21 αφήνοντάς σας κάτι πολύ περισσότερο από προσωπικές αναμνήσεις. Σας άφησε 4 βιβλία για την ιστορία του Παπίγκου και ένα τεράστιο ταξινομημένο αρχείο. Σας άφησε γενεολογικά δέντρα όλων των οικογενειών του Παπίγκου από το 1800 έως το 1950, φωτογραφίες, έγγραφα και τεκμήρια. Αισθανθήκατε ποτέ ότι μαζί με το αρχείο σας παρέδωσε και μια αποστολή?
1: Όχι μόνο δεν το αισθάνθηκα, αλλά το συμφωνήσαμε. Τα τελευταία 10 χρόνια που έχει αρχίσει και δυσκολεύονταν, ανέλαβα να τον βοηθήσω και να μπορέσουμε να το γράψουμε στο κομπιούτερ σιγά σιγά, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάλαβα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το αρχείο, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Και μετά ήταν επόμενο, δηλαδή σαν να συμφωνήσουμε ότι θα αναλαμβάνω εγώ για να τελειώσω. Γιατί όπως φαίνεται η ζωή ενός ανθρώπου δεν φτάνει να κάνει αυτό που ξεκίνησε. Η ζωή του ανθρώπου είναι μικρή, να ολοκληρώσει μια μεγάλη δουλειά. Και προσπάθησα να το πάω και λίγο παραπάνω, έτσι ώστε βλέποντας πολλές φορές την βάθμιση του δίκηση του χωριού και του οποίου παλιά σπίτια που χάνονται πέφτουν. Δημιουργούνται κοινωνικές υποδομές. Μπορεί όμορφες, μπορεί σπέτρες, ωραία σκεπή με πλάκες που μοιάζει με το παλιό, αλλά δεν είναι το παλιό. Παίζησαν τόσες σκηνές μέσα σε αυτό το σπίτι. Και έτσι θεώρησα πριν ακόμα από και άλλα σπίτια να καταγράψω την αξία του κάθε σπίτι, την ενδογενή αξία, θα λέγαμε, σπίτι που δεν είναι μόνο τέτοια. Αλλά με βάση τα λιθανά άγλυφα που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σπίτια, δηλαδή είτε επιγραφές είτε σύμβολα, και με βάση τα στοιχεία του πατέρα να κατέγραψε όλα τα λιθανάγλυφα, τα πρόσθεσα μέσα στο κεφάλαιο της κάθε οικογένειας, τα περιέγραψα. Από τα στοιχεία του πατέρα βρήκα τον κτήτορα, ανέδειξα μέσα στο βιβλίο αυτό τον κτήτορα πάλι με τα στοιχεία του πατέρα, αλλά και άλλα στοιχεία που κουβέντα που έχω συζητήσει με απογόνους των κάθε οικογένειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμα και έτσι βλέπουμε ότι έχουμε ένα κεφάλαιο για κάθε οικογένεια που υπάρχει το σπίτι, υπάρχουν τα λιθανάγλυφα, πηγαίνει στο κτήτορα να δεικνύει τον κτήτορα ποιος ήταν, που ήταν εξερευνημένος κάπου, συνήθως εκεί στην Βλαχία, στην Ρουμανία, στο Πρώτο Σιβερίνη, στην Μύς και στο Προκούπ και στο Ποζάρι της Σερβίας και κάποιο εκεί σε άλλο μέρη. Και καταλήγει στους σημερινούς ιδιοκτήτες, που οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι απόγονοι του κτήτρου, που υπάρχει αυτή η σύνδεση, η ταύτιση του σημερινού είτε ιδιοκτήτη του σπιτιού, είτε ακόμα περισσότερο απογόνο με τον πρόγονο και την καθήκον και την υποχρέωση να διατηρηθεί αυτό που γίνεται. Δεν είναι απλά μια περιουσία που κάνει τόσο, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και κάτι παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Μάλιστα. Άρα, πολλοί από εκείνους τους ανθρώπους ήταν ξενιτεμένοι στα Βαλκάνια, Άρα η ιστορία του Παπίκου είναι ταυτόχρονα και μια ιστορία μετανάστευσης, ξενιτιάς και επιστροφής, σωστά? Οπότε θα ήθελα να κλείσουμε ρωτώντας σας, και επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», εσάς κύριε Παπαϊωάννου, το Πάπικο εξακολουθεί ακόμα να σας αλλάζει το βλέμμα, και με ποια οπτική? Λέω, επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», ήθελα να ρωτήσω αν το Πάπικο εξακολουθεί ακόμα να σας αλλάζει το βλέμμα και με ποια οπτική.
1: Θα έλεγα ότι νομίζω ότι μένουμε προσιλωμένοι στους αρχικούς στόχους, και όπως βλέπουμε την εικόνα, το βλέμμα τώρα θα έλεγα πως αντλούσε περισσότερο στην διαφύλαξη, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, όσο πιο πολύ ενισχύεται το καθήκον της διαφύλαξης όλου αυτού του χώρου, είτε του ίδιου του υψηστικού περιβάλλοντος, είτε της ίδιας της φύσης. Θα έλεγα ότι παλιότερα εγώ έβλεπα τη φύση και μόνο τη φύση, και όχι το ίδιο το χωριό που υπάρχει γύρω, και πώς να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα της φύσης. Θα έλεγα ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και στρέφουμε πιο πολύ προς τον ίδιο εξυπνικισμό, και πώς θα προστατεύσουμε και θα κρατήσουμε τον ίδιο τον οικισμό όσο γίνεται πιο αυθεντικό, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Και ευτυχώς οι περισσότεροι, για να μην πω σχεδόν όλοι, έχουν την αγάπη για τον τόπο εκείνη φορά το
0: Ωραία. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ θερμά, όχι για όσα μας είπατε για το απάπικο, τη τύμφη, τα μονοπάτια και την άγρια ζωή, αλλά κυρίως γιατί σήμερα μας θυμίσατε κάτι που συχνά ξεχνάμε όταν ταξιδεύουμε, ότι πίσω από κάθε όμορφο τοπίο υπάρχουν άνθρωποι που το φρόντισαν, άνθρωποι που έφυγαν, άνθρωποι που επέστρεψαν και άνθρωποι που αποφάσισαν να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ πολύ και από την κυρία Μπατζάκη, και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και ειδικά σε ξενιτεμένους παπηγιώτες που κάπου θα υπάρχουν στην Αμερική, που μπορεί και να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Πριν φύγουμε λοιπόν, κάντε μου μια χάρη, μην κοιτάξετε άλλη μια φορά την Αστράκα, κοιτάξτε προς τα κάτω, σε μια πέτρα, σε ένα σκαλοπάτι, σε έναν υπέρθυρο με μια χρονολογία σκαλισμένη πάνω του, σε ένα παράθυρο που σήμερα μπορεί να είναι κλειστό. Γιατί μετά τη σημερινή συζήτηση ίσως καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα ότι το Πάπικο δεν βρίσκεται μόνο στο εντυπωσιακό τοπίο που φωτογραφίζουμε, βρίσκεται και σε όσα συνήθως προσπερνάμε, στα μονοπάτια που άνοιξαν πόδια ανθρώπων πολύ πριν γίνουν πεζοπορικές διαδρομές, στα σπίτια που χτίστηκαν με χρήματα ανθρώπων ξενιτεμένων μακριά από εδώ, στα ονόματα οικογενειών που μπορεί να μην υπάρχουν πια στο χωριό, στις παλιές φωτογραφίες, στα χαρτιά, στα λιθανάγρυφα, στις ιστορίες που ένας πατέρας αποφάσισε κάποτε να καταγράψει και ένας γιος αποφάσισε να συνεχίσει. Και ψηλότερα από όλα αυτά, το βουνό. Η τύμφη δεν γνωρίζει από γενεολογικά δέντρα, δεν γνωρίζει ποιος έφυγε, ποιος επέστρεψε, ποιος έκτισε ποιο σπίτι, στέκεται εκεί και μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι περνάμε, αλλά όσο περνάμε αφήνουμε ίχνη. Το ερώτημα είναι ποια ίχνη επιλέγουμε να αφήσουμε. Ίσως γι' αυτό έχει σημασία η δουλειά ανθρώπων σαν τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Χαριτάκη Παπαϊωάννου, γιατί προστατεύοντας ένα αγριόγειδο, ένα μονοπάτι, ένα γεωλογικό τοπίο, μια παλιά φωτογραφία ή το όνομα μιας οικογένειας, στην πραγματικότητα κάνεις το ίδιο πράγμα. Δεν αφήνεις κάτι πολύτιμο να εξαφανιστεί χωρίς να προσέξεις. Και τώρα μπορούμε να φύγουμε, να πάρουμε πάλι εκείνο τον δρόμο. Στροφή λοιπόν, και άλλη στροφή και άλλη μία. Μόνο από αυτή τη φορά στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου οι πέτρινες στέγες μικραίνουν, η Αστράκα απομακρύνεται και κάπου πίσω μας μένει το Πάπικο. Ή μήπως όχι. Από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ ακούσαμε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Σας ευχαριστούμε που ανεβήκατε σήμερα μαζί μας μέχρι το Πάπικο. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι για να ανοίξουμε μαζί έναν καινούριο δρόμο στο χάρτη. Μέχρι τότε, καλές

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30.

0: 40 ημερών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Καράβι τα όνειρά σου, χρυσάφι να σου δώσω να έχεις φυλακτό άστρο του νότου, να μην μου χαθείς. Καράβι τα όνειρά σου, φάρος θα γεννώ, δρόμο να φέγγω για να ξαναρθείς. Η Μαρία Καναβάκη μας τραγούδισε το τραγούδι αυτό, η οποία έγραψε τους στίχους και τη μουσική. Καράβι τα όνειρά σου, και εμείς ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ από την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά. Γεια χαρά κόσμε, γεια χαρά Ελλάδα, καλωσορίζουμε όλους τους Έλληνες εδώ στην παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς μας που για αυτούς εδώ είναι κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη η εκπομπή αυτή «Καλές θάλασσες». Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας όπου και να βρίσκονται, είτε εντός είτε εκτός των τυχών, στις θάλασσες όλου του κόσμου, όλης της γης, βορρά, νότου, δύσης και ανατολής. Από το ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σας στέλνουμε την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους σας, να περνάτε όμορφα το καλοκαίρι, ακόμα καλά κρατεί, έτσι δεν είναι? Ρίξτε και καμιά βουτιά για μας εδώ που είμαστε στις επάλξεις. Καλό θα ήταν και εμείς να βρισκόμαστε, αλλά δεν πειράζει, θα έρθει και μας η ώρα. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, stand by για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τις καλές θάλασσες. Πάμε να συναντήσουμε τους ναυτικούς μας. Ξέρουμε ότι όλοι μας ακούει αρκετός κόσμος και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Έχετε τη σκέψη και την αγάπη μας. Όλα έτοιμα για ακόμα ένα ταξίδι, παρέα με την αλμύρα, παρέα με τον αέρα, τα ευηλάγια, τα άλμπατρος, τους γλάρους, το τιμόνι, παρέα με τη τσιμινιέρα, τους κάβους, την πηξίδα, τα ματσακόνια, τη θάλασσα και τα δελφίνια. Όλα έτοιμα για αυτό το ταξίδι, με την αγάπη μας για τη θάλασσα, τα καράβια και την αυτοσύνη, και πάνω απ' όλα με τη σκέψη μας και την αγάπη μας στους ναυτικούς. Το έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές ότι η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Και έτσι θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας παρέα με αυτούς τους ανθρώπους που την υπηρετούν, είτε είναι στα πλοία, είτε είναι εκτός, είτε είναι στα γραφεία, είτε σε τόσα άλλα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, καλημέρα κύριε, ο θυποπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Σφύριξε η μπουρού, λύσαμε τους κάβους, καλές θάλασσες.

Από το άλμπουμ «Εν Αθήνες», ο μεγάλος Αντώνης Καλογιάννης μας τραγούδησε «Όρτσα τα Πανιά» σε μουσική του Αργύρη Κουνάδη και στίχους του Μάριου Ποντίκα και του Βαγγέλη Γκούφα. «Όρτσα τα Πανιά», κόντρα στον Δελιβοριά, είναι τα μπάρια γεμάτα, πάνα θεμάτα, άγρια θεριά. Και τι ωραία να βλέπεις τα σκαφάκια έξω να πλέουν και να φυσάει αέρας, να φυσάει ο άνεμος, και έχουμε αρκετά μελτέμια φέτος το καλοκαίρι. Καλά να είναι, να προσέχουν όλοι οι ιστιοπλόοι, και να πούμε δύο κουβέντες για την ιστιοπλοεία. Είναι η τέχνη του αρμενίζαματος στο νερό, θάλασσα ή σε θάλασσα ή σε λίμνη, χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική κύρια πηγή ενέργειας, τι άλλο, τον αέρα, τον άνεμο. Το όνομά της είναι σύνθετο από το ιστίο και πλούς, δηλαδή πλεύση με το πανί που τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τα σκάφη για να ταξιδεύουν. Ωστόσο η λέξη πέρασε στην ελληνική μέσω της γαλλικής φράσης «navigation à voile». Τα πανιά δένονταν στα κατάρτια, στους ιστούς, και με τη βοήθεια του αέρα τα σκάφη που ονομάζονταν ιστιοφόρα αρμένισαν τις θάλασσες όλου του κόσμου. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν πολλά τέτοια σκάφη που όμως διατηρούν τις μηχανές ως βοηθητικές, κυρίως λειτουργούν στην είσοδο και στην έξοδο από τους λιμένες, τα λιμάνια, τις μαρίνες, και εφόσον και αν δεν υπάρχει άνεμος τις χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που επικρατεί λοιπόν άπνοια χρησιμοποιούνται οι μηχανές και στα λιμάνια λοιπόν. Να πούμε και επίσης για τη σημερινή εποχή, όταν γίνεται λόγος για ιστιοπλοεία γίνεται για το άθλημα που είναι συναρπαστικό και είναι ένα από τα ωραιότερα που υπάρχουν, γιατί συνδυάζει τη γοητεία της θάλασσας με τις ικανότητες των αθλητών που πρέπει να είναι πολύ καλά γυμνασμένοι, ειδικά στα πόδια και τη μέση. Η εξάπλωση του αθλήματος της ιστιοπλοείας στις τελευταίες δεκαετίες είναι τρομακτική, γι' αυτό και οι ειδικοί έχουν φτιάξει πολλές κατηγορίες σκαφών μεγάλων που είναι για αγώνες ανοιχτής θαλάσσης και σκαφών που είναι για αγώνες τριγώνου. Τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης είναι τριών κατηγοριών που δεν έχουν στάνταρ χαρακτηριστικά, αφού το κάθε εργοστάσιο έχει τη δική του ναυπηγική τέχνη, τη δική του πατέντα θα λέγαμε αλλιώς. Αντίθετα, τα λεγόμενα σκάφη τριγώνου έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και με αυτά ασχολούνται περισσότερο αθλητές, αφού είναι για ένα, δύο ή τρεις το πολύ αθλητές. Στα σκάφη ανοιχτής θάλασσας επιβαίνουν πολλοί αθλητές, για παράδειγμα μπορεί να συμμετέχουν από 9 ή ακόμη και 15 άτομα πλήρωμα. Η ιστιοπλοεία είναι το τρίτο κυρίαρχο άθλημα στη θάλασσα, στο νερό, μετά την κολύμβηση και την κοπηλασία και στον λεγόμενο ναυταθλητισμό, δηλαδή τα θελήματα που είναι στη θάλασσα. Η ιστιοπλοεία περιλαμβάνεται στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες ως άθλημα. Και να πούμε στο σημείο αυτό, ακόμα το καλοκαίρι καλά κρατεί, καλό θα ήταν όλοι όσοι εμπλέκονται με την ιστιοπλοεία να είναι προσεκτικοί, καλές θάλασσες και σε αυτούς και ούριο άνεμο.

Κυριακή Σπανού Μανώλης Οικονομίδης. Θέλω να βλέπω τα καράβια. Ένας σγουρός βασιλικός και ένα μικρό γεράνι στο παραθύρι το ψηλό που βλέπει το λιμάνι. Θέλω να βλέπω τα καράβια να ταξιδεύουν τα βράδια με το βοριά των Πελαγίσιο να φέρνουν τις αγάπες πίσω. Και μια αναφερθήκαμε στον βοριά των Πελαγίσιο, να πούμε λίγα λόγια για τους ανέμους. Έτσι, φυσάν ανέμοι, φυσάν αέριδες εδώ και εκεί στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Είχαμε αρκετά μελτέμια φέτος. Άνεμος ονομάζεται η όποια αισθητή οριζόντια κίνηση του αέρα. Αιτία του ανέμου είναι ότι ο αέρας, οι αέριες μάζες της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη γη, βρίσκεται σε συνεχή οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση. Η όποια αισθητή οριζόντια κίνηση του αέρα ονομάζεται άνεμος, η οποία αισθητή κατακόρυφη κίνηση του αέρα ονομάζεται ρεύμα, και αν μεν είναι από κάτω προς τα επάνω λέγεται ανωδικό ρεύμα, αν είναι από επάνω προς τα κάτω λέγεται καθοδικό ρεύμα. Τώρα οι αιτίες. Πρωταρχική γεννησιουργός αιτία του ανέμου είναι η διαφορά της θερμοκρασίας του αέρος, που με τη σειρά της δημιουργεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις διαφορές βαρομετρικές πίεσης μεταξύ των παρακείμενων τόπων. Αν σε δύο συνεχόμενες περιοχές συμβεί να μην έχουν την ίδια θερμοκρασία, τότε η ατμοσφαιρική πίεση της περισσότερο ψυχρής θα είναι μεγαλύτερη από τις θερμότερες περιοχές, με αποτέλεσμα να μετακινείται η αέρια μάζα από την ψυχρότερη προς την θερμότερη περιοχή. Όταν μια μάζα αέρα θερμαίνεται, γίνεται πιο αραιή και πιο ελαφριά από τις άλλες που βρίσκονται γύρω της και τείνει να ανέβει ψηλότερα από εκείνες και ονομάζεται ανωδική κίνηση. Επομένως, οι άλλες μάζες, οι πιο ψυχρές και βαριές αέριες μάζες, θα κινηθούν και θα πάρουν τη θέση της. Αντίθετα, όταν μια μάζα αέρα ψύχεται και γίνεται πιο πυκνή και πιο βαριά και τείνει να κατέβει, έχει καθοδική κίνηση. Για να το πετύχει, σπρώχνει τις άλλες πιο θερμές μάζες και αέριες μάζες του αέρα και παίρνει αυτή τη θέση τους. Αυτά σχετικά με τον αέρα. Ή μάλλον να πούμε ακόμα επίσης για τα στοιχεία του ανέμου. Θεωρούνται στοιχεία ανέμου θεωρούνται η διεύθυνση και η ένταση η ισχύς του, και τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να προσδιοριστούν από τα ανομετρικά όργανα, και που είναι και οι ανεμοδείκτες και τα ανεμόμετρα. Η διεύθυνση του ανέμου χαρακτηρίζεται από το σημείο του ορίζοντα όπου τίνει να πνέει ο άνεμος και όχι προς τα που πνέει ο άνεμος. Εκφράζεται δε σε μοίρες είτε με τα σύμβουλα του ανεμολόγιου. Θα πούμε μερικά λόγια για τη φορά του ανέμου και για τους αέριδες αμέσως μετά το τραγουδάκι μας, ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας, Ελληνική Ραδιοφωνία.

Ποιος άλλος, ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας, η Θαλασσινή. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώτη, Μηχανικό Μυτιλινιό, Τιμόνι Καλαματιανό και Καπετάνιο Χιώτη. Εγώ επειδή είμαι από την Κάσου και επειδή έχουμε και εκεί ναυτική παράδοση, λέω και συγγνώμη κιόλας για τους φίλους μου τους Χιώτες, και Καπετά Κασιώτη. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις καλές θάλασσες. Έχουμε ούριο άνεμο και ταξιδεύουμε. Μιλάμε για τους ανέμους, μιλάμε για τις διευθύνσεις, για τις εντάσεις του ανέμου, για το πώς δημιουργούνται και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν και τα σύμβολα, το ανεμολόγιο και οι ονομασίες των ανέμων. Με πολλά ονόματα χαρακτηρίζονται οι διάφοροι άνεμοι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τον τόπο τους, την ένταση και την διεύθυνσή τους. Εκτός από τα τοπικά τους ονόματα, οι άνεμοι εδώ στην Ελλάδα έχουν διάφορα δικά τους τοπονύμια ή διάφορες άλλες ονομασίες. Πάμε λοιπόν να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στους κύριους ανέμους όπως καταγράφονται εδώ. Ο βόρειος ο άνεμος λέγεται αλλιώς ο βοριάς φυσικά, αλλά και τραμουντάνα, τοπικά το λένε και δραμουντάνα, το λέμε στο νησί. Ο βορειοανατολικός άνεμος λέγεται και γρέγος. Ο ανατολικός λέγεται απειλιώτης ή λεβάντες ή απειλιώτης. Ο νότιο-ανατολικός λέγεται σιρόκος ή εύρος. Ο νότιος άνεμος λέγεται όστρια ή ο νοτιάς ή όστρια. Ο νότιο-δυτικός άνεμος λέγεται λίβας ή γαρμπής, γαρμπή ή λίβα. Ο δυτικός άνεμος λέγεται μπουνέντης ή ζέφυρος. Και ο νότιο-δυτικός άνεμος σκύρον ή αλλιώς μαΐστρος. Εκτός από το σημείο του ορίζοντα, οι άνεμοι παίρνουν ονόματα και από την κατεύθυνσή τους σε σχέση με τη μορφολογία του συγκεκριμένου τόπου. Υπάρχουν πολλά άλλα ονόματα ανέμων όπως ο Μπάτης, η Θαλάσσια Άβρα, ο Βαρδάρης, έτσι, τοπικός βόρειος άνεμος της κεντρικής Μακεδονίας, το συναντάμε συνήθως στη Βόρεια Ελλάδα, κατά μήκος του Αξιού Ποταμού. Η ένταση του ανέμου εκφράζεται από την πίεση την οποία ασκεί στην επιφάνεια των διάφορων σωμάτων, είτε με την ταχύτητά του, είτε με την οποία αυτό κινείται. Στην μετεωρολογία, η ένταση του ανέμου εκφράζεται συνήθως με την ταχύτητά του, οπότε δίδεται σε μέτρα ανά δευτερόλεπτα ή σε χιλιόμετρα ή μίλια ανά ώρα ή και σε κόμβους. Έχουμε λοιπόν την κλίμακα Μποφόρ. Είναι ένας εμπειρικός τρόπος μέτρησης της έντασης των ανέμων που βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα. Ανάλογα λοιπόν της έντασής του, ο άνεμος χαρακτηρίζεται ως νυνεμία, άπνοια, τελείως μηδέν μποφόρ. Υποπνέων ένα μποφόρ, ασθενής 2 με 3 μποφόρ, μέτριος ο άνεμος 4 με 5 μποφόρ, ισχυρή άνεμη είναι 6 μποφόρ, σφοδρή άνεμη 7 μποφόρ, θυελώδης άνεμη θύελα 8 με 9 μποφόρ, καταιγίζων 10 με 11 μποφόρ, καταιγίδα και τέλος τυφώνας, η ένταση τυφώνα με 12 και πλέον μποφόρ. Αυτά, και μακάρι να μην τύχουμε σε τίποτα από αυτά, αν και εγώ έχω τύχει σε έναν κυκλώνα όταν ήμουν μια φορά και ένα καιρό στα Βαπόρια, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Καλές θάλασσες και ούρια άνεμοι σε όλους τους ναυτικούς μας και στους ιστιοπλώους που τους βλέπουμε εδώ στις ελληνικές ακτές αυτή την περίοδο, και να έχουν όλοι τους χαρούμενα και καλά ταξίδια.

τσιμπούνι μου θαλασσινό με τον Κώστα Καλδέλη, παραδοσιακό της Ελέσβου μόλις ακούσαμε. Μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ολόχρυσο μου ψάρι, κρίμα εγώ να σ' αγαπώ και άλλος να σε πάρει. Κάλιο καλόγρια σε μοναστήρι, παρά με σέναν στο παραθύρι. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Γελάς Κώστα, γελάς, έτσι μπράβο. Και να πάμε να μιλήσουμε και λίγο, ή μάλλον να πούμε ότι η Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, χτίζοντας έτσι μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης, εντός και εκτός, με τους Έλληνες της Διασποράς που τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, και με τους Έλληνες εδώ από την Ελλάδα και φυσικά τους ναυτικούς μας. Είμαστε περήφανοι για τις εκπομπές μας, για το έργο που επιτελούμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, καθώς είμαστε ο συνδετικός κρίκος όλων των Ελλήνων απανταχού. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής Ελλάδας, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και από την εφαρμογή Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με σύμβολό μας, με έμβλημά μας, το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε εκεί παρέα σας όποτε το θελήσετε. Να το πείτε και στους ναυτικούς ότι μπορούν να συντονίζονται μαζί μας με αυτούς τους τρόπους. Σε Ελλάδα επίσης μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, ό,τι άλλο σας νομίζετε, συναισθήματα, σκέψεις, στο The Voice of Greece, μια λέξη, papakiearth.gr, The Voice of Greece, papakiearth.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και έχουμε και τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνουμε πάντα τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σε κάποιους από αυτούς που πέρασαν από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Όπως παραδείγματος χάρη, σήμερα στέλνουμε χαιρετίσματα στον καπετά Δημήτρη Καραπιπέρη από τον Πειραιά, στον Νίκο Σκευοφύλακα, στον υποναύαρχο του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στον καπετά Μιχάλη Ατσίπαπα από τη Χίο, στον καπετά Μιχάλη Χριστοδούλου, στο πλοίο Αλέξανδρος στη Σκύρο, γεια σου καπετά Μιχάλη, στον καπετά Γιώργο Μαθαίο από την Άνδρο, είναι και φοβερός ζωγράφος, είχε μια έκθεση πριν από μερικές ημέρες, στον μαστρο Φραγκίσκο Γκούμα από την Κύθνο, στον καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη, απόφυτος της σχολής της Ίδρας, στον καπετά Ηλία Χριστοδούλου από την Κάρπαθο, στον καπετάν Γιάννη Κούγιουμτζόγλου, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετά Γιάννη Μαστρανδρέα, στον καπετά Γιώργο Πυλονίτη, στον μαστρο Μανώλη Καλαβρέζο, καλό μου φίλο, και στον ναυτικό Μινά Βρετό του Γεωργίου, ένας μικρός ναυτικός που ξεκινάει την καριέρα του σιγά σιγά. Το ευχόμαστε τα καλύτερα και σε όλους τους ναυτικούς μας. Εδώ είμαστε, Καλές Θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας.

0: Ελευθερία Ρβανιτάκη μας τραγούδισε το «Μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα», τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που το τραγούδισε με την Μέρι Λίντα. «Με τέτοια βαριχημονιά και με φουρτούνα στην καρδιά, το κύμα σε τυλίγει και αν κάνει η βάρκα σου νερά, τότε την κάθε σου χαρά η θάλασσα την πνίγει». Φτάσαμε στο σημείο, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, την σημερινή μας καλεσμένη από τα Ποσειδόνια. Ακόμα έχουμε Ποσειδόνια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του Project Connect στην Ελλάδα με το πρόγραμμα AdaptSIP, η κυρία Ειρήνη Νοτιά είναι εδώ στην παρέα μας. Να την ακούσουμε τι δήλωσε στη Φωνή της Ελλάδας, στο στούντιο που είχαμε φτιάξει εκεί στα Ποσειδόνια. Μίλησε για αρκετά πράγματα. Πάμε να την ακούσουμε, κυρία Ειρήνη Νοτιά. Πολύ καλή φίλη της ναυτιλίας, πάνω απ' όλα, που υποστηρίζει πάρα πολύ την ναυτιλία, το ζει, την αγαπάει την ναυτιλία και την βοηθάει με το δικό της τρόπο, με το Project Connect και το AdaptSIP, αλλά υποστηρίζει και την εκπομπή μας, τις Καλές Θάλασσες και τη Φωνή της Ελλάδας. Η κυρία Ειρήνη Νοτιά είναι εδώ στην παρέα μας. Βρήκε λίγο χρόνο από το καλό κακό χαμό που γίνεται εδώ έξω και ήρθε εδώ να πει δύο κουβέντες και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Νοτιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας.
1: Χαίρομαι και εγώ που με έχετε εδώ πέρα, ευχαριστώ. Και να ξέρετε, έχουμε ένα περίπτερο εδώ στο Hall 2 κοντά σου. Γι' αυτό μπόρεσα να είδα τον κύριο το Σένετρο Ραπτάκη.
0: Τον κύριο Ραπτάκη, βέβαια.
1: Του λέω, έλα εδώ να σε πάω στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καραγεννάκη.
0: Καλά έκανες και μπράβο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω αν σας το είπε πριν, πως ήταν ο πρώτος που ανέφερε το Project Connect στο ναυτιλιακό χώρο και είπε πως η δράση αυτή είναι κάτι αξιολογή και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλες δράσεις έτσι που βοηθάμε τους νέους.
0: Πες μας λοιπόν, για το Project Connect.
1: Στο περίπτερο 2544 στο χώδιο, θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ναι, να δουν γιατί τι κάνουμε. Δείχνουμε εκεί πέρα display πως είμαστε στη τάξη με το σποράκι της ναυτοσύνης, τη γνώση ναυτοσύνης με τα καράβια μας που υιοθετούν τα παιδιά μας στα σχολεία της Ελλάδος και Φλόριντα και Νέα Υόρκη, και τώρα στο Τζιμπουτί έχουμε βάλει ένα καράβι του Lotus Shipping με ένα σχολείο ιδιωτικό εκεί πέρα που το ζητήσανε.
0: Μπράβο.
1: Και ναι, είναι πολύ ωραίο. Θα πάμε, το μεγαλώνουμε. Είναι ήδη στη Φιλιππίνες από ένα άλλο κύριο που το τρέχει και θέλουμε να το δώσουμε το AdaptSIP σε σχολεία που τα παιδιά θέλουν να μάθουν για άλλα πράγματα στη ζωή τους. Βασικά από το ένα γράμμα από ένα καπετάνιο που τους απαντάει στην τάξη, μαθαίνουν του κόσμου τα πράγματα κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, μπορώ να το πω. Και εδώ στο booth μας τώρα δείχνουμε πως είμαστε στην τάξη και πάμε, συνδέουμε την τάξη με την ναυτιλία, με τη βιομηχανία της ναυτιλίας, πως με εκπαίδευση, με τη Σιωράμα που έχει digital εκπαιδευτική, και θα φτιάξουμε ένα γραφείο που λέγεται, που είναι Simulated Shipping Office, για τα παιδιά να μάθουν να μπορούν να κάνουν navigate μέσα σε ένα γραφείο. Μαζί με τη Σιωράμα θα το φτιάξουμε αυτό. Και αυτό το καλό.
0: Σαν προσωμιωτής δηλαδή.
1: Όχι, όχι, θα είναι γραφείο. Όχι, μπαίνεις μέσα σε ένα γραφείο.
0: Γραφείο.
1: Ναυτιλιακό. Έχει το Operations Department, έχει το Accounting Department, έχει το Chartering Department και θα κάνουν rotation. Τα παιδιά θα ήδη το συνεργαζόμαστε με τα πανεπιστήμια, αυτά που όλοι ξέρετε. Και θα μπορέσουμε να πάρουμε τα άριστα παιδιά, να μην χαθούν μέσα στη μάζα που συνήθως χάνονται οι άξιοι και σπρώχνουν τον εαυτό τους.
0: Ή κάποιοι από αυτούς φεύγουν στο εξωτερικό και τους χάνουμε τελείως.
1: Και αυτό. Και
0: οπότε καλό, πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ να τους εκπαιδεύσω και περιμένω 20 χρόνια να βρω κάποιον σαν τη Σιωράμα τις κοπέλες αυτές για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Και anyway, αυτό είναι ένα κομμάτι που θα έρθει σύντομα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα, που είναι αξιοθαύμαστο, είναι 270 τάξεις με 187 καράβια έχουν συνδεθεί από εμάς. Είναι περίπου 5.000 ή 4.000 παιδιά με περίπου 1.200 γράμματα ανταλλαχθήκανε. Τελειώσαμε τώρα το σεζόν, το σεμέστρο αυτό. Είναι διαχρονικά μέσα στο σχολείο, μέσα στη σχολική χρονιά που κάνουν αυτή την... Το πρόγραμμα, η εκπαιδευτική μας, και μάλιστα 4 Ιουνίου τους φέρνουμε εδώ περίπου 12-14 εκπαιδευτικούς να τους τιμήσουμε που αυτοί κάνουν το κόπο να μάθουν στα παιδιά μας την αυτοσύνη, τι σημαίνει, τη σημασία της ναυτιλίας στην Ελλάδα, στην οικονομία, μέσον πάλι τα γράμματα που ανταλλάζονται με τα παιδιά.
0: Με τα παιδιά.
1: Είναι η τάξη με το καπετάνιο και το κρου. Ο καπετάνιος και ο κρου μας γράφουν γράμματα, ευχαριστούν εμάς του Project Red που το κάνουμε facilitate αυτό, που το προσφέρουμε, που τους δίνουμε χαρά και ψυχώνουμε, αυτή είναι η λέξη, uplifting the spirit, γιατί νιώθουν και εκείνοι πως προσφέρουν και αυτό είναι ένα ανθρώπινη ανάγκη να προσφέρει στην κοινωνία. Σε κάνει να νιώθεις καλά και ωραίος. Οι καπετάνοι και τα crew που είναι διάφορες φυλές και πολλοί Έλληνες μέσα στο πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ ευχαριστημένοι και το θέλουν. Όπως και οι εκπαιδευτικοί το ζητάνε ξανά και ξανά, το ξανακάνουν κάθε χρόνο, γιατί τους βοηθάει να μάθουν στα παιδιά που αλλιώς δεν θα μαθαίνανε, μαθηματικά, φυσική, ιστορία. Ενδιαφέρουν τα παιδιά, δείχνουν ενδιαφέρον πιο πολύ τώρα λόγω του adoptership, γιατί έχουν κίνητρο και ανταλλαγή με τον καπετάνιο που το κάνει πιο interesting.
0: Πιο ενδιαφέρον.
1: Πιο ενδιαφέρον.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε διάφορα σχολεία στην πατρίδα μας.
1: Παντού. Across Greece είναι σε δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά. Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά είναι εμπλεγμένα μαζί. Είμαστε, μπορώ να πω, από Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο, άκουσα Μήλο νομίζω, Αστυπάλια και μέχρι ψηλά Φλόρινα, Αλεξανδρούπολη.
0: Μπράβο, είχαμε βγάλει κάποια σχολεία κάποια στιγμή.
1: Στο Ιόνιο,
0: στη Χαλκίδα,
1: Τρίκαλα, Βόλο, πες μου τα μέρη και είμαστε εκεί. Αθήνα,
0: Πειραιάς.
1: Πειραιάς. Θα κάνουμε και 9 Ιουνίου το φεστιβάλ, μας καλέσανε στις Μέρες Θάλασσες που το κάνει ο Δήμαρχος Μόραλης κάθε χρόνο.
0: Πειραιά, ναι.
1: Ο Δήμος Πειραιά. Και θα δείξουμε εκεί 2-3 σχολεία του Πειραιά. Η κυρία Μπακρόζη είναι διευθύντρια στο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο σχολείο είναι, αλλά στο Πειραιά. Και φέρνει μαζί και κάνει ένα ωραίο φεστιβάλ να δείξουμε τις εργασίες των παιδιών. Δεν είναι τα παιδιά δεν κάνουν μόνο ζωγραφιές, να ξέρετε. Κάνουν μέχρι και τραγούδια απάνω στη θάλασσα. Cartoons.
0: Μας είχαν στείλει και ευχές σε εμάς στην εκπομπή, στους ναυτικούς. Και τραγούδια έχουν.
1: Αυτό με τις ευχές.
0: Ναι, τέλεια.
1: Τώρα με τον πόλεμο, να ξέρετε, γράφουν πάρα πολλά γράμματα στους καπετάνιους τους στα adopted ships αν είναι εντάξει, αν είναι ασφαλής. Μας βάλανε στο Mega Channel προχθές για αυτό το λόγο.
0: Για αυτό το λόγο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, Ειρήνη, ναι, Σταυρούλα μου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Να σας πάω κάποια χρόνια πίσω και να μας πείτε την αφορμή. Ποια ήταν η αφορμή που ξεκινήσατε να ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο?
1: Λοιπόν, διάβασα στο New York Times, γιατί είμαι από Νέα Υόρκη και ήμουν εκεί το καλοκαίρι, εκείνο ήμουν στη Νέα Υόρκη, και διάβασα στο New York Times πως ήταν Ιούνιο κιόλας, πρέπει να ήταν το 2012, που ένα αγόρι, ένας νέος, σκότωσε τον εαυτό του, suicide, έκανε commit στο μετρό.
0: Αυτοκτόνησε.
1: 26 χρόνια, 25-26, γιατί δεν έβρισκε δουλειά στην Ελλάδα. Ήταν η εποχή μετά την κρίση, από το 2009 έως το 2015, που υπήρχαν μεγάλα προβλήματα και εγώ λυπήθηκα τους νέους που φριζάρε η ζωή τους, γιατί δεν μπορούσαν να έχουν ούτε πρακτικές εύκολα, δηλαδή τα σχολεία παρέχανε 20-40 internships
0: για πάρα πολλά μαθήματα.
1: Για 200 παιδιά. Δηλαδή, εγώ αυτό που έκανα συμπλήρωνα. Μου ζητούσαν και η ΑΛΠΑ και το University of Aegean και το University of Pyria τότε, που δεν είχαν εξελιγμένα career offices. Και τους βοήθησα γιατί επειδή εγώ πουλούσα καύσιμα σε πάνω από 100 εταιρείες, είχα πολύ πρόσβαση και έβλεπα και όλες από τα γραφεία που δεν είχαν προσωπικό και έλεγα γιατί δεν παίρνετε ένα μαθητή από το πανεπιστήμιο όπως κάναμε και εμείς στην Αμερική και να σας βοηθά να μαθαίνουν κιόλας, γιατί και εδώ είναι τώρα το κλειδί. Πρέπει να μάθουν οι νέοι από μικρή ηλικία. Το είπα και στον κύριο Κικίλα και στην κυρία Κεραμέο σε μια εκδήλωση που κάναμε εμείς πέρσι στο Κικίλα και ο κύριος Κικίλας είπε ότι θα το διορθώσει αυτό. Θα έπρεπε να μπορούμε να φέρουμε τα παιδιά μας, οι ίδιοι μας, 16 χρονών, 15, στα γραφεία μας, να μας βοηθάνε.
0: Και να μαθαίνουν.
1: Να μαθαίνουν να απορουφάνε. Γιατί όταν έρχονται 22 και 26 και 30, με τα πολλά πτυχία τους, και πρέπει να σταματήσουμε τη δουλειά μας εμείς για να παίρνουν τους μάθους με το α, β, γ, σε πώς να είσαι σε ένα γραφείο και την οργάνωση, είναι κρίμα.
0: Θα έχει ήδη μάθει, θα έχει πάρει το know-how και θα μπορεί να πει άνετα.
1: Γιατί το είπα σε αυτούς, γιατί λένε πως δεν μπορείς να φέρεις ένα παιδί 16 χρονό ή 15 στο γραφείο, ότι θα πληρώσεις πρόστιμο που έχεις ένα εργαζόμενο. Μα δεν είναι έτσι, είναι μαθητή. Και άμα ακούει κανείς να με διορθώσει, θα το ήθελα πολύ, γιατί το ψάχνω κι εγώ αυτό. Θα συνεργαστούμε και με το ΔΥΠΑ, να φτιάξουμε ένα standard shipping internship, που είναι για τα γραφεία, τα καράβια. Νομίζω ότι το καλύπτει το Ίσαλος, καλύπτεται και ο κύριος Ευγενίδης, που τα κάνω εγώ. Έχω ταξιδέψει κι εγώ, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ. Με ενδιαφέρει
0: τα γραφεία,
1: το support που θα χρειαστούμε going forward.
0: Και έτσι λοιπόν, έτσι ξεκίνησε από το παιδί αυτόν για να πάμε σε...
1: Αυτό ήταν το κίνητρο που με έκανε να το κάνω οργάνωση. Υπήρχε μια κοπέλα που μου χτύπησε την πόρτα, που τώρα είναι 12 χρόνια μετά, που λόγω εμάς βρήκε τη δουλειά της και είχε μια μεγάλη σταδιοδρομία, πολύ ανέβηση. Αυτή μας χτύπησε την πόρτα στο City Plaza, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, αλλά πριν το 2015, και μας λέει δεν βρίσκω δουλειά. Λέω και εσύ πώς ήρθες σε μένα αφού είσαι ναυτιλιακό από το University of Aegean. Εμένα που, εγώ δεν λέω πουθενά που είμαι ναυτιλιακά, εγώ είμαι στα καύσιμα, είμαι bunker broker. Και λέει δεν με νοιάζει, όποια δουλειά να βρω, θέλω να βρω δουλειά. Και την βάλαμε σε ένα γραφείο και ήταν τσακάλι, μας είπε ο καπετάνος, την πήρανε και είναι και τώρα σπουδαία γυναίκα στην ναυτιλία.
2: Και έχετε και ένα μότο ζωής. Γνωρίστε τον εαυτό σας και βρείτε τον σκοπό στη ζωή σας.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γνωρίστε τον εαυτό σας. Όπως το είπε και ο Χριστός και ο Σωκράτης, πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας και κάθε φορά να κάνουμε ένα έλεγχο στον εαυτό μας. Πού είμαι τώρα, τι κατάφερα, τι έκανα λάθος, τι μπορώ να το φτιάξω και όχι να τα πετάμε σε άλλους. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ στην Ελλάδα. Που πετάμε όλα τα προβλήματα σε άλλους. Και έτσι είναι λυπηρό, γιατί δεν μεγαλώνουμε. Δεν αναπτυζόμαστε.
0: Και δεν οριμάζουμε
1: και να
0: κάνουμε αυτά.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Ήρθα το 95 στην Ελλάδα και έπαθα σοκ. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να έρθει. Είχε ρίξει μαύρη πέτρα πίσω
0: από τότε
1: πόλεμο.
0: Γνωριζόμαστε από εκείνα τα χρόνια.
1: Έτσι,
0: ήταν δύσκολα.
1: Και τα δύσκολα. Και εγώ ήμουν τυχερή, γιατί δούλεψα στο Ceres Hellenic και ήταν Greek American Company και ήταν εύκολο. Όταν έφυγα από εκεί, αρχίσαν τα δύσκολα. Όταν είχα να κάνω με το καθεστώς της Ελλάδος και το mindset. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Αυτό το δεν γίνεται. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας. Όλα γίνονται. Όλα υπάρχουν. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Απλώς να μην κολλάμε
0: στα προβλήματα. Να βάλεις το μυαλό σου και αυτό να δουλέψεις. Και έτσι είναι. Μόνο με τη δουλειά
1: make
0: θα μπορέσεις.
1: Effort. Έτσι, make the effort. Όχι fantasy effort.
0: Ακριβώς.
1: Όχι fantasy effort.
0: Ωραία, λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να έρθετε να μας δείτε.
0: Βεβαίως θα έρθουμε στο περίπτερό σας.
1: Και στο conference. Είναι... June 4th, quarter to 5 to 6:30.
0: Θα έχετε την παρουσίαση.
1: In room 2B.
0: Εδώ ακριβώς απέναντι. Θα έρθουμε να σας δούμε.
1: Και θα μιλήσει ο Γιάννης Οξυλάς από Intercargo και Ένωση Εφοπλιστών και η Μεταξία Ψάλτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκείνοι από το Intercargo μας τιμούν και θα έρθουν και από το Υπουργείο Ναυτιλίας ο κύριος Μακρύς.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω ποιοι θα έρθουν. Και η Dr. Αδαμάντια Σπανακά που μας έχει, είναι το διαμάντι του Project Connect, γιατί εκείνη εξελεί το πρόγραμμα με τους εκπαιδευτικούς μας. Τιμούμε τους εκπαιδευτικούς.
0: Μπράβο. Και τους ναυτικούς.
1: Και τους ναυτικούς,
0: λοιπόν,
1: που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Είσαστε λοιπόν στο hall νούμερο 2. Ποιο νούμερο το...
1: 2B, το booth είναι 2544, 2544.
0: Ωραία.
1: Όποιος καπετάνιος θα ήθελε να συμμετέχει, να το πει στην εταιρεία του, το φθινόπωρο αρχίζουμε
0: το
1: Voyage 9.
0: Το ταξίδι νούμερο 9.
1: Θα δείτε
0: το μήνυμά σου, Ειρήνη Νοτιά, που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Είσαστε ήρωες, ανατριχιάζω που το λέω. Είχα και εγώ το θύμο το Γρηγόρη καπετάνιο, το νονό μου σκευοφύλακας, ο νονός μου πάνω στο Βόγιοβιτς ήταν μηχανικός. Η θύη μου, ο Χαριστονοτιάς, ο εφοπλιστής, ήταν καπετάνιος. Δηλαδή,
0: όλη η οικογένεια, ναυτική οικογένεια.
1: Όλοι ήτανε. Ο παπάς μου δεν ήτανε, αλλά όλοι ήτανε. Και έχω ταξιδέψει και στο θύμου του Χάρη το Βαπόρι 15 μέρες, όταν ήμουν 17 χρονών, για να δω πώς είναι η ναυτιλία, τη δούλευα και στο γραφείο του. Αλλά θέλω να πω, έχω ταξιδέψει και στο θύμου του Χάρη το Βαπόρι 15 μέρες, όταν ήμουν 17 χρονών, για να δω πώς είναι η ναυτιλία, τη δούλευα και στο γραφείο του. Αλλά θέλω να πω,

Ήταν η κυρία Ειρήνη Νοτιά, η ιδρύτρια και διευθύντρια του Project Connect στην Ελλάδα και με το πρόγραμμα Adapt-A-Ship, την οποία και ευχαριστούμε. Πέρασε από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας στα Ποσειδόνια και μας μίλησε. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κώστα Γιώργα Κόπουλο, ο οποίος ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, καλά κρατεί. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα, ερευνά τη εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με μουσικούλα. Το χαλί είναι του Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Συνήθισα από τον Κωνσταντίνο, γιατί κάθε μέρα είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σήμερα είχαμε μεταγραφή ωραία και με χαμόγελα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σε επανάληψη τα ξημερώματα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, λοιπόν. Για να πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, γενικά την Αμερική, και τη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα την δείτε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Φτιάχνεις εικόνες μέσα από αυτά που ακούς. Θα τη δείτε και θα την ακούσετε όμορφα αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στη Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και ερευνήτρια. Ερμηνεύτρια, ερευνήτρια διάβασα εγώ.
1: Ερευνώ το τραγούδι, τη ζωή. Οπότε όλοι είμαστε μικροί ερευνητές. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, τραγουδοποιός και επίσης και αυτός ερευνητής, ερμηνευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καλό φίλο της εκπομπής και φίλο προσωπικό και παλιό συνεργάτη και συναγωνιστή εδώ στην ΕΡΤ, τον Τάσο Αρονίτη, από τους κινηματογραφιστές της παλιάς σκοπής και λοιπά. Είναι εδώ, τραβάει και το βιντεάκι τώρα εδώ της παρουσίασης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για την ζωή σας. Ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα έτσι, αλλά είναι πιο ωραίο να τα ακούσουμε από εσάς για το ξεκίνημα, την καριέρα σας, πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο. Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, έτσι.
2: Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι. Με προλάβατε.
0: Λοιπόν, Μάγδα, πώς και μπήκε σε αυτό το χώρο, τα πρώτα σου βήματα, ενώ πιτσιρίκι, πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή?
1: Κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή, γιατί τραγουδούσα στο μπάνιο όντως, και μάλιστα δεν θυμάμαι ηλικία, αλλά τραγουδούσα το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω, αυτό η ζωή μου είναι μικρή, τώρα δεν ξέρω τι κουβαλούσα. Και φώναζα εκεί μόνη μου, ήμουνα πολύ πιο ισοστρεφής, τραγουδούσα εκεί η μητέρα μου και ο αδερφός μου, οπότε εγώ ήμουνα η μικρή της οικογένειας που καθόμουν πίσω και τραγουδούσα μόνη μου. Έτσι κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή. Και με τα χρόνια, κάπου γύρω στα 15, ξεκίνησα φωνητική. Μπήκα σιγά στο χώρο, γιατί ήμουνα σε κάποια συγκροτήματα. Τραγουδούσα τότε ξένο ροκ και λοιπά και λοιπά. Ήρθε στη ζωή μου ο Αλέξανδρος και Κώστας Χατζής γύρω στα 18, τυχαία. Ξεκίνησα τότε να τραγουδάω. Με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, κυρίως για να μπορέσω να αποφύγω τις κακοτοπιές του χώρου που σίγουρα θα ερχόντουσαν. Οπότε με θωράκισαν ψυχικά, και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα, πιστεύω, στο χώρο της μουσικής και πολύ, τότε χωρίς ομάδα, να το πω έτσι, προσπαθώ να βρω τη σωστή τη λέξη, μόνη μου πήγαινα τσούκου τσούκου τσούκου, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα επαφές, δεν είχα τα γνωστά κονέτς, okay, δεν το λέω κάπως, και είμαι πολύ περήφανη για το ξεκίνημα και για την πορεία τη δική μου, γιατί είμαστε εδώ σήμερα, τα λέμε, είμαστε με τον Χρήστο που είναι μια, βασικά είναι η αγαπημένη συνεργασία, και έτσι σαν ένα παιδικό όνειρο που με πολλή προσπάθεια και αγάπη γίνεται πραγματικότητα.
0: Είχες φανταστεί αυτό το παιδικό όνειρο, όπως το λες, να μετουσιωθεί σε κάτι το οποίο θα είναι το κομμάτι της ζωής σου, η ζωή σου?
1: Ναι, πάντα ήταν η μουσική συνοδοιπόρος της ζωής μου. Δηλαδή δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι. Ό,τι και να έκανα, σπούδασα, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έκανα διάφορα πράγματα, ήταν πάντα μαζί μου. Δηλαδή δεν λέω θα κάνω αυτό, είμαι αυτό. Είμαι η μουσική μου. Δηλαδή, δεν το είδα ότι θα κάνω και τη μουσική. Με όποια πορεία. Δηλαδή, σίγουρα φανταζόμουν τον εαυτό μου. Πιο πολύ σαν εικόνα είχα να παίζω, για να είμαι ειλικρινής, πιάνο. Να τραγουδάω εμένα, αλλά να παίζω πιάνο. Ξέρω, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και ναι, το όνειρο πάντα το είχα, αλλά δεν ήταν έξω από μένα, ήταν μαζί με μένα. Δεν το βλέπα, θα το φτάσω. Ήταν ήδη μέσα μου.
0: Βοήθησε πολύ και το γεγονός ότι είχες και αυτή τη μουσική παιδί από την οικογένεια, μαμά, αδερφός δηλαδή.
1: Βοήθησε ότι είχα έναν άνθρωπο, ας πούμε, τους άκουγα να τραγουδάνε, μ' άρεσε. Υπήρχε κάθε, δηλαδή κάθε μέρα τραγουδάγαμε ο καθένας στα δικά του, σε γιορτές κλπ. Και φυσικά εντάξει, αυτό το χρωστάω, η αλήθεια είναι, γιατί μεγάλωσα με μουσική. Χωρίς όμως να με πιέσουν, κάνε κάτι ή μην κάνεις, σε καμία περίπτωση. Βγήκε τελείως αυθόρμητα. Μόνη μου έμαθα να παίζω κιθάρα, μου έδειξε μια συγχορδία ο αδερφός μου και έτσι ξεκίνησε πολύ. Μεγάλωνε μέσα μου, τέλος πάντων, μαζί με
0: εμένα. Χρήστο, your time. Λοιπόν, εσύ πώς ξεκίνησες?
2: Από πολύ μικρός, όπως οι περισσότεροι θεωρώ. Η ιστορία πολλών είναι κοινή στην αρχή. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα ήταν η οποία κατάλαβα ότι μ' αρέσει αυτό που ακούω. Υπήρξε μια στρατηγική μέσα μου, η οποία δεν κατάλαβα που πηγάζει και πήγαζε. Γενικότερα είχα καταλάβει ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά είχα καταλάβει επίσης ότι είναι και δύσκολο. Πώς το είχα καταλάβει αυτό? Το είχα καταλάβει διότι...
0: Δύσκολο σαν αντικείμενο ή ο χώρος?
2: Και τα δύο,
0: και τα δύο.
2: Σαν ο χώρος περισσότερο και ας ήμουνα μικρότερος. Διότι με τα ταπεινά μου αυτιά αντιλαμβανόμουν ότι ήταν ψηλά κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έλεγαν και κάτι στη δική μου έτσι φάση. Οπότε όταν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στα πράγματα, τα κάνει λίγο πιο δύσκολα πάντα, όταν υποκειμενικό το στοιχείο. Οπότε διάλεξα λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία να ασχοληθώ με αυτό. Είχα ξεκινήσει με τις σπουδές μου. Έχουμε και το φανταρικό εμείς. Δεν είχα τη διάθεση να συνδυάσω κάτι.
0: Σπουδάσεις.
2: Στα οικονομικά ήμουνα στην Πάτρα.
0: Γιατί πολύ κοντά στο αντικείμενο που
2: εννοείται. Μετά είπα θα έρθω στην Αθήνα και έτσι η άφηξή μου σε αυτή την πόλη θα συνδυαστεί, ελπίζω, και με την άφηξή μου στο χώρο της μουσικής. Έτσι έχει γίνει. Και είμαι και χαρούμενος, διότι ό,τι στόχο βάζω το καταφέρνω. Είμαι και ευλογημένος γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, θεωρώ. Η ζωή είναι πολύ παραγωγική.
0: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
0: Όταν είσαι θετικός όμως στην προσέγγιση, νομίζω ότι όλα έρχονται όπως τα θέλεις.
2: Δεν ήμουν πάντα, μωρέ. Τώρα τελευταία, τον τελευταίο πολύ καιρό είμαι. Γενικότερα δεν ήμουν πάντα. Είμαι πιο μελαγχολικός από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν μου λες, ωραία. Μπαίνεις κι εσύ με τον ίδιο δρόμο. Ακολουθείς τα ίδια μονοπάτια που μας είπε και η Μάγδα, δηλαδή μοναχικός δρόμος. Μπαίνω εκεί, δεν έχω γνωριμίες, αλλά λέω θα μπω και θα τα καταφέρω, ρε παιδί μου, θα επιβιώσω.
2: Εγώ ήμουν σίγουρος. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τι θα γίνει αν δεν. Ούτε τώρα. Δηλαδή, και είμαι σίγουρος και τώρα ότι θα έρθουν ακόμα πιο μεγάλα πράγματα. Δεν,
0: ναι.
2: Δεν το σκέφτομαι καθόλου μέσα μου. Υγεία να έχουμε, να ξυπνάμε το πρωί και όλοι οι στόχοι είναι για να τους καταφέρνουμε εμείς.
0: Το ξεκίνημα πώς έγινε, δηλαδή, πώς μπήκες ουσιαστικά έτσι, τα πρώτα σου βήματα?
2: Η πρώτη μου ουσιαστική...
0: Σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε.
2: Σε ένα διαγωνισμό είχα πάει. Είχα έρθει τέλη του 21 στην Αθήνα. Που ήταν ευνοϊκά, διότι ήταν ήδη η αδερφή μου εδώ και μου είχε προετοιμάσει ήδη το έδαφος. Οπότε γι' αυτό λέω παίζουν πολλά ρόλο στη ζωή. Και όταν έρθα τέλη του 21, αρχές του 22, μετά από 3-4 μήνες, εννοείται ξεκίνησα με μια άλλη δουλειά. Γιατί η δουλειά είναι ευλογία, οποιαδήποτε. Και πήγα σε ένα διαγωνισμό και αναδείχθηκα μέσα από αυτό, θεωρώ. Πολύ καλά υποψιασμένους, μπορώ να πω, διότι τα είχα παρακολουθήσει καιρό. Στα 25 μου πήγα, δεν πήγα 16 χρονών. Και είχα καταλάβει ότι εκεί, αν πηγαίνεις στο 1, θα φύγεις στο 0. Είναι χειρότερα, ειδικά άμα διακριθείς, διότι ο κόσμος πλέον έχει από σένα μια απέτηση την οποία δεν είχε πριν. Και με όπλο αυτά πήγα εκεί, πήγε αρκετά καλά και μετά υπάρχει μια πορεία. Πιο πολύ από το 24 και μετά με τη γνωριμία με τη Μάγδα, γιατί το 23 ήταν μια σκοτεινή χρονιά. Δεν έβγαινε τίποτα. Αλλά ωραίο και αυτό.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: περάσαμε και την ιστορία με τον COVID, παιδιά, η οποία ήταν ανατρεπτική σε όλα τα επίπεδα. Ψυχικά, δημιουργικά κλπ. Και νομίζω ότι μας έχει αφήσει πολλά κουσούρια. Και σε οικονομικό πλαίσιο. Γιατί τώρα για να κάνεις μια τέτοια δουλειά, ας τη χαρακτηρίσουμε, δεν είναι απλά δουλειά. Και το οικονομικό κομμάτι νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο.
2: Παίζει.
0: Και δεν είναι καιρόδυνα τα πράγματα εύκολα. Όλοι οι μουσικοί και όλοι οι καλλιτέχνες. Τι ωραία, περάστε κόκκινο χαλί. Εδώ η πολιτεία βέβαια πάνω απ' όλα προσφέρει και συνεισφέρει σε όλα της. Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής, Μάγδα και Χρήστο, με δική σας δηλαδή πρωτοβουλία, να παίξουμε κανένα τραγουδάκι εδώ έτσι ζωντανά.
1: Ξεκινάμε τόσο δυναμικά.
0: Ό,τι θέλετε, ναι. Εγώ αποσύρομαι. Μας λέτε τι παίζετε και όλα έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας παίξουμε το μοναδικό κοινό δικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε κάνει πολλές διασκευές. Ακόμη δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Λέγεται και τώρα τα δυο μας. Μισώ να βγάλω αυτά τα βραχιόλια, γιατί ξέρω θα ενοχλώ πάρα πολύ κόσμο.
2: Στοίχη μουσική Μάγδα Βαρούχα, να πούμε.
0: Ωραία.

0: Γιατί ωραία που κουμπώνεται. Εγώ δεν. Εντάξει, δεν το ήξερα, δεν το είχα δει, δεν το είχα ζήσει.
1: Αργήσαμε να το δούμε, αλλά κουμπώνουμε ωραία.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς μπήκες και εσύ, δηλαδή, ξαφνικά. Λέω, ω, πάλι, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, Μάγδα, πώς ταιριάξατε με τον Χρήστο έτσι και δέσατε μουσικά και λες. Κουλάει αυτό το πράγμα.
2: Θα πω μια. Θα κλέψω ένα στίχο που, από ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Που λέει: τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Γνωριστήκαμε με τον Χρήστο πριν δύο καλοκαίρια. Μας έφερε σε επαφή το γραφείο που συνεργαζόμαστε παραγωγής, ο Χρήστος Μάγδα. Για πείτε τα. Θεώρησαν ότι μπορούμε να.
0: Συνεχέσιο δηλαδή. Συνεχέσιο
2: κανονικό. Ας πούμε, εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο, καλός ή κακός, δεν έχει τύχει αν δεν ξέρω κάποιον. Γιατί αρχικά δεν τον γνωρίζω για να τον προσεγγίσω, δεν με γνωρίζει, δεν ξέρω αν μας ενώνει κάτι. Οπότε δεν είχε τύχει να συνεργαστώ με κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρω. Και κύλησαν όλα πάρα πολύ ομαλά. Δηλαδή, μιλήσαμε. Κάτσαμε, δεν ξέρω καν πώς, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησε να μπαίνει σε ροή και αυτό να εξελίσσεται και να παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα και να έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Χρήστο, γιατί μετά από ένα σημείο όταν σε δένουν τόσο ωραίες στιγμές, θεωρώ ότι με τον άλλον γίνεσαι ένα και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα
0: το
2: πολύ.
0: Πιο δύσκολο είναι αυτό, εντάξει.
2: Αυτό δεν γίνεται με ανθρώπους που ξέρεις χρόνια.
0: Αλλά βγαίνει και στη συνεργασία αυτό.
2: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Είστε φίλοι. Και συμπαθεί ο ένας τον άλλον, επειδή μου ταιριάζεται σαν άνθρωποι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Και εκτός από την αγάπη και όλα τα ωραία τα συναισθήματα, υπάρχει ότι σε σέβομαι για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι. Άσε το τι κάνουμε, για αυτό που είσαι ως άνθρωπος. Και είναι το πιο σημαντικό. Οπότε ναι, ταιριάξαν οι φωνές μας, ταιριάξαν τα τραγούδια. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και για μένα ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρω έναν άνθρωπο που να μπορώ, ας πούμε, να πω ότι πειραματίζομαι. Ωραίο να τα κάνεις και μόνος κάποια πράγματα, αλλά το να κουμπώσουν είναι πολύ. Δηλαδή, έβλεπα κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα αυτού του συγκροτήματος, είναι και πρωί, που κάνανε δέναν τόσο ένας με τον άλλον και λέω εσύ αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τόσο στενόμυαλα άτομα και κοντόφθαλμους ανθρώπους που, εντάξει, η συνεργασία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Άντα, δεν είναι εύκολο να γίνει έτσι και να πετύχει, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ αυτό το άκουσα πάντως τώρα, σαν ακροατής, έτσι, το πώς συμπλήρωνε η πορεία, δηλαδή έμπαινες εσύ, έμπαινε ο Χρήστος, υπήρχε έτσι ένα συμπληρωματικό πλαίσιο που ήταν πολύ σημαντικό. Χρήστο, εσύ όταν σου έγινε η πρόταση και σου είπαν εκεί από το γραφείο.
2: Ποια είναι αυτή. Δεν κάνω πλάκα, κάνω. Όχι.
0: Ναι, μπορεί να το πεις και το ποια είναι αυτή σε επίπεδο, πώς θα δέσω εγώ, τι θα κάνω.
2: Όχι, αστειεύομαι, τον πειράζω.
1: Ναι. Δύσκολο να το πω αυτό, διότι ποιος είμαι εγώ. Γιατί όταν είχαμε βρεθεί με τη Μάγδα, είχε πάνω από 10 χρόνια πορεία και εγώ είχα. Απορία. Δεν ήμουνα σε πολύ μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι. Πάντως δεν το είδα αρνητικά στην αρχή. Απλά ήμουνα μια λευκή κόλλα χαρτί και περίμενα να δω τι θα γραφτεί σε όλο αυτό. Ήμουνα αισιόδοξος γενικά, όχι εξαιτίας της Μάγδας ή μου, εξαιτίας του ότι ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω, γιατί τότε ήμουνα σε μια απραξία. Και περίμενα να πετύχει. Περίμενα να πετύχει, αλήθεια είναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος πλέον. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό θέλει και κότσικη, γιατί όταν μου λες, μας λες εδώ για μια λευκή κόλλα χαρτιού και ο άλλος έχει μια πορεία που ήδη έχει διαγραφεί και οπα, είναι λίγο αγχωτικό αυτό, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Να μπορέσει, όχι.
1: Αγχωτικό είναι μια μάνα που δουλεύει όλη μέρα για να ταΐσει το παιδί. Όχι, να γνωρίσει εμένα.
0: Αδικός μας είναι αυτός, παιδιά.
1: Δεν είναι καθόλου αγχωτικό. Δεν αγχώθηκα ούτε μια στιγμή. Καθόλου. Και έχω τρελή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τρελή. Πιστεύω απίθανο, αλλά όχι στο ψώνιο του πράγματος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σε επίπεδο πολύ. Που μπορείς αυτό να το χαλιναγωγήσεις, γιατί έχουμε δει άτομα που έχουν εμπιστοσύνη και παραέχουν εμπιστοσύνη και ξεφεύγουν και έχω σε ένα χρόνο το βλέπεις και.
1: Ναι,
0: δες πώς έγινε έτσι αυτός, δεν
1: πέρα. Όχι, σε αυτά που μπορώ να κάνω έχω εμπιστοσύνη. Προϋποθέτει να ξέρεις ότι είσαι μέχρι εκεί. Και χτίζεις σιγά σιγά και πηγαίνεις. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι μπορώ να κάνω όλα. Αλλά σε αυτά που μπορώ, αν τα κάνω σωστά, πιστεύω ότι θα γραφτεί μια πολύ ωραία ιστορία από εμένα. Αυτό. Όχι στο ψώμιο του πράγματος, σίγουρα.
0: Μάγδα, είναι δύσκολο να μπορέσεις να κρατηθείς σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το χώρο, άνθρωπος, να είσαι ανθρώπινη. Αλλά είναι ένας κανονικός άνθρωπος δίπλα μας. Απλά έχει ένα φοβερό ταλέντο, τραγουδάει και τη θαυμάζουμε. Αυτό.
2: Δύσκολο. Να σου πω, εγώ μέσα στα χρόνια δεν ένιωσα ποτέ κάτι διαφορετικό από τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Αντίθετος, έχω νιώσει πολύ πιο πίσω σε πράγματα, όπως λέει και ο Χρήστος, που βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν για πολύ πιο σημαντικά πράγματα, για την ζωή τους, για την επιβίωσή τους, για να έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρότητα της ζωής. Το να παραμείνεις άνθρωπος όταν απλά τραγουδάς και κάνεις το χόμπι σου, προσπαθείς να το κάνεις επάγγελμα και να ζήσεις μέσα από αυτό ή και με αυτό, είσαι τυχερός αρχικά. Να σε αλλάξει, για μένα όταν σε αλλάζει, κάτι πιο βαθύ συμβαίνει. Εγώ δεν έχω αισθανθεί ότι, και έχω πει στους ανθρώπους δικούς μου, ότι αν ποτέ δείτε, άλλο τι κάνουμε τώρα πλάκα, γιατί μεταξύ μας κάνουμε χαβαλέ και εντάξει, καλά κάνουμε, δεν το συζητώ. Αλλά το να αλλάζεις πραγματικά, να σε αλλάζει, τι, επειδή έχεις μια προβολή, επειδή σε ακούνε 10 άνθρωποι, 10 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει ο ρόλος όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και πρέπει να υπάρχει, γιατί κάνεις κάτι και είναι ένας ρόλος.
0: Με ένα σεβασμό στον κόσμο που υπάρχει από κάτω.
2: Αυτό είναι άλλο. Ναι, είσαι η τραγουδίστρια Μάγδα, ο τραγουδιστής Χρήστος και κάνεις τη φάση σου. Okay, όταν κατεβαίνεις όμως, δεν μπορείς να είσαι αυτό που είσαι εκεί πάνω. Εκεί κάνεις ένα σόου, μπαίνεις σε ένα ρόλο. Θεωρώ ότι εμένα είναι πολύ σημαντικό να έχω επαφή ουσιαστική με τους ανθρώπους, είτε τους γνωρίζω εκείνη τη στιγμή και είναι άνθρωποι που έχουν έρθει να μας ακούσουν, είτε είναι φίλοι, είτε είναι... Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Για μένα πρωτίστως σε όλη μου τη ζωή είχα το να όταν κάποιος ξέρει τη Μάγδα τη Βαρούχα, όποιος και να είναι αυτός, να έχει μια καλή εντύπωση για το τι άνθρωπος είναι. Τίποτα παραπέρα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά?
2: Να ακούσουμε και να... Ναι, ας ακούσουμε. Εσείς τι θέλετε?
0: Λοιπόν, είχαμε πει να παίξουμε το Άλλη Επιλογή. Χριστό, ναι. Συμφωνείς?
1: Πολύ συμφωνώ.
2: Να το παίξουμε live?
1: Ναι.
2: Ωραία. Τίποτα δεν θα παίξουμε.
0: Το άλλο το φέραμε εδώ για ενθύμιο το. Ναι, λοιπόν. Καλά. Είναι παραγγελία μετά. Εντάξει, θα τον αφήσουμε και το πώς θα δείτε. Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Άλλη Επιλογή της Τζο Ντονακάκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία μαζί της. Είναι φίλη. Και στα live που το λέμε με τη Μάγδα, αρέσει και στον κόσμο. Και
2: ισχύει πάρα πολύ.
1: Το κάνουμε για εμάς, αλλά το κάνουμε και για τον κόσμο. Δηλαδή, μια δουλειά η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με το κοινό. Και αυτό είναι και δύσκολο, βέβαια. Αλλά πολλές φορές όμορφο.

0: Πώς βγάζετε αυτούς τους ήχους, ρε παιδιά.
1: Πες να το έπαιξα και λίγο πιο ψηλά από το δύσκολο, δεν πειράζει.
2: Ένα μητώνιο, ναι,
1: μου είχε πει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης ότι δεν είναι εντό, είναι το δίσκο. Και εγώ λέω, ας το παίξω 8 η ώρα το πρωί, τι ώρα είναι.
0: Καλά, για μας
1: λίγο πιο ψηλά.
0: Όλα αυτά που λες δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι το Χρήστο, συγγνώμη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πραγματικά, παιδιά, εντάξει, να πούμε και για το κοινό που ακούει ότι εδώ δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση. Έτσι είναι τα απλά μικρόφωνα, δύο απλά μικρόφωνα ήχου τα οποία συμμετέχουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οπότε βγαίνει αυτός ο καθαρός, όπως τον ακούτε, κρυστάλλινος ήχος με αυτές τις συνθήκες. Να το πούμε γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Σας δείξαμε τα βράχια κατευθείαν. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα που ζεσταθήκαμε, δεν πάει κάποιο άλλο τραγούδι έτσι.
1: Τι, με, την με παραγγελιά.
0: Έχουμε τον Κώστα απέναντι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Το που θέλει, δεν σε χαρίζω, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Να σε χαρίσουμε.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου και ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ. Το γράψα πριν 7 χρόνια, γιατί μου είχαν στείλει τους στίχους σε ένα email και λέω, α, τι ωραία, τι ωραία, ας γράψω μια μελωδία. Την έγραψα μετά από 7 χρόνια. Βγήκε αυτό. Όχι, δεν θα το παίξω τόσο ψηλά. Πάμε πάλι.

σαν το καιρό και σαν τη θάλασσα αλλάζω. Όμως αυτά που κουβαλώ ποτέ δεν βγάζω.

0: Κάπως έτσι, πέ.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, εντάξει, Κώστα. Τραγούδα
0: ακουστικό για σένα, αφιερωμένο.
2: Έχει δώσει όλα. Λοιπόν, Χρήστο, είπες νωρίτερα κάτι το οποίο θέλω να το κουβεντιάσουμε. Προφανώς έχει ενδιαφέρον. Για το πώς είναι δομημένο το σήμερα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είπες για μια μάνα που έχει μεγάλη δυσκολία και ένας πατέρας να συμπληρώσει εγώ, να τα φέρει βόλτα και να τα απεξέλθει στις καταστάσεις. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει πλέον διαμορφώσει μια, όχι απάθεια γιατί υπάρχει αντίδραση, αλλά μια σαν να έχει, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη παιδί μου, να έχει, όχι βολευτεί, να έχει προσγειωθεί σε αυτή την πραγματικότητα, ότι γίνονται πόλεμοι, ότι σκοτώνονται παιδιά, ότι δολοφονούνται ανθρώπινες ψυχές στο βωμό του κέρδους, το ακόμα μεγαλύτερο κέρδους για αυτούς που έχουν χρήματα. Θα ήθελα έτσι μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, γιατί ενδεχομένως πιστεύω άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε και με τον πολιτισμό είναι και στοιχεία τα οποία βάζετε και μέσα στη δημιουργικότητά σας.
1: Δεν θα έχω σίγουρα δομημένη σκέψη και τοποθέτηση, διότι αυτά με ψηλό... με συγκινούν γενικά, αν κάτι με συγκινεί αυτό είναι στη ζωή. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Υπάρχει ένα αίσθημα και μια αίσθηση από τον κόσμο τέτοιου είδους. Γενικότερα θεωρώ πως ζούμε σε μια εποχή που κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας. Και με το επάγγελμα που προσπαθούμε να κάνουμε και εγώ και η Μάγδα, διότι οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να λέμε ότι το κάνουμε το επάγγελμα αυτό, ότι παλεύουμε μέχρι να το έχουμε σαν βασικό επάγγελμα, είμαστε λίγο σαν καλλιτέχνες εισαγωγικά, αν μπορούμε να υποθεί αυτό, ενάντια σε αυτό, διότι είμαστε, η μουσική είναι συνεργασία, είναι συνύπαρξη, είναι πολλά πράγματα, και έτσι ο κόσμος λίγο με τη στάση του είναι απέναντι σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας γενικά τη σημερινή εποχή, για να πάμε κόντρα σε πολλά. Είναι αυτό που λέμε ότι στο διπλανό διαμέρισμα κάποιος χτυπάει μια γυναίκα και λέμε εγώ τι να κάνω. Θα πολεμάμε χρόνια για αυτά, γιατί βγαίνουν από μέσα μας, έρχονται από γενιές, αλλά θεωρώ πως σε αυτή την εποχή δεν διαλέξαμε να ζήσουμε, αλλά μπορούμε να διαλέξουμε το πώς θα ζήσουμε, και ο καθένας οφείλει να παλεύει με το δικό του τρόπο καθημερινά. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, μπορώ να πω. Γνώμη μου, έτσι συμβουλές δεν δίνω εγώ, όπως δεν δέχομαι κιόλας. Να είμαστε λίγο έτσι πιο ευαίσθητοι, διότι καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος παλεύει για τα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να είναι και λίγο αυτονόητα. Δεν είναι δυστυχώς. Αλλά νομίζω πως εμείς σαν τραγουδιστές και σαν καλλιτέχνες μπορούμε να, έτσι, να δώσουμε λίγο χαρά στον οποιοδήποτε. Να δω και ο κύριος Κώστας τώρα ζήτησε ένα τραγούδι. Για την ψυχή του ζήτησε, για καλό λόγο. Αυτό όσο μπορούμε.
2: Πολύ δομημένος πάντως ο λόγος. Αυτό ήθελα.
1: Καθόλου δομημένος.
2: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Καθόλου.
2: Λοιπόν, Μάγδα, εσύ πάνω στο ίδιο θες να τοποθετηθείς.
0: Να τοποθετηθώ για το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Σε τι, γιατί αυτό, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ή μάλλον να δούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία άλλη, διαφορετική, ανθρώπινη. Αισθάνομαι και το μεταφέρω, ναι, ότι δεν είναι ανθρώπινη αυτή η κοινωνία. Είναι κάτι βάρβαρο το οποίο εξελίσσεται δίπλα μας και εμείς απλά το προσπερνάμε και λέμε «Α, ναι, πώς, α, 30 νεκροί σήμερα στο Λίβανο, ναι, ναι».
0: Ναι, κοίταξε. Κάθε άνθρωπος μέσα του δίνει τεράστιο αγώνα, πιστεύω, γιατί κουβαλάμε από γενιές σε σοβαρά θέματα και τραύματα, και πιθανότατα όταν υπάρχει τόση δυσκολία γύρω μας, να κλεινόμαστε στον εαυτό μας γιατί δεν αντέχουμε άλλο πόνο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν το δω με μονωμένους ανθρώπους, τέλος πάντων, ένας-ένας, ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να μπορούμε να τοποθετηθούμε σε κάτι. Δυστυχώς υπάρχει απάθεια. Δηλαδή, ναι, αυτό που λες, α, πέθαναν 30, α, επίσης από την πολυκατοικία προχθές τα πετράλωνα, α, το ένα, α, που θα μπορούσε να έχει κόσμο μας, α, εντάξει, δεν λέμε τίποτα πουθενά. Θεωρώ ότι μέσα από ομάδες ανθρώπων, καλή ώρα πως είμαστε εμείς εδώ, το να συζητιούνται και μόνο αυτά τα πράγματα, να πούμε, ρε, εσύ άκουσα αυτό. Γιατί Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και όχι και πάρα πολλά. Εγώ στις παρέες που βρίσκομαι θέλω να συζητάω αυτά τα θέματα, να με συγκινούν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Να τσακωθώ αν δεν έχεις ακούσει κάτι τόσο σημαντικό, δηλαδή τύπου που ζεις. Πρέπει όσο μπορούμε να είμαστε άνθρωποι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είτε κάνουμε μουσική, είτε κάνουμε ζωγραφική, είτε δουλεύουμε στα κέπη, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, οτιδήποτε. Γιατί ξεκινάει από μέσα μας. Αν αλυσιδωτά το πάμε και μιλήσουμε μαζί και σου κινήσω λίγο την ψυχούλα σου για κάτι που δεν το είχες πριν, ή εσύ εμένα, μου πεις ρε Μάγδα, ήμαρτον, άκου το και πέταξέ το. Μην είσαι μόνο, ξέρω εγώ, στο Instagram και στο TikTok και σε αυτά, κουνήσου λίγο. Ναι, θα μου κάνεις καλό. Εμένα μου αρέσει. Εγώ δέχομαι συμβουλές και θέλω άλλος να μου πει ξεκόλα το μυαλό σου και άκουσε και αυτό, ή μην είσαι τόσο απόλυτος. Οπότε, τι να πω. Θέλει προσωπικό αγώνα και προσωπική καθημερινή εξέλιξη για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά. Λοιπόν, και να σταθείς σε αυτά.
2: Πάμε λίγο στα πιο δικά σας. Έχεις εμφανιστεί στο Ερώδιο του 25 σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους όπως ο Μπαμπιστόκας, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Ματούλα Ζαμάνη, την οποία αγαπώ πολύ. Παρότι ναι, είμαι μια άλλη σχολή μουσική, εντάξει, Ματούλα την πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή μέχρι τώρα στην πορεία σου αυτή, αν μπορείς να τις διαχωρίσεις, και τι θα ήθελες ακόμα σαν στόχο να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις σε αυτή τη διαδρομή?
0: Η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου ήταν να τραγούδισα στο Ηρώδιο πέρσι. Ένιωσα τρομερό δέος και ανατριχίλα που ήμουν σε αυτό το χώρο και τραγουδούσα Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένη. Επίσης, μια στιγμή που έχω κρατήσει στο μυαλό μου πολύ έντονη, έχω ένα τραγούδι με τον Χρήστο Θηβαίο που λέγεται «Δεν θα γεράσουμε μαζί», ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Αν και το χαλάξει πλέον, το λέω «αν δεν γεράσουμε μαζί», για πολλούς λόγους. Δύο γράμματα, μία λέξη, αλλάζει όλο το νόημα στο τραγούδι.
2: Διαφορετικό νόημα.
0: Και όταν το είχα γράψει και το κυκλοφόρησα, μου είπε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα, «γιατί δεν». Γιατί λες, «αν δεν», άσε μία πιθανότητα, ρε παιδί μου, γιατί άμα το ακούσετε και ακούσετε τους στίχους. Είναι πολύ ωραίο. Είναι τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ευχαριστώ να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
2: Έχει γραφτεί και βιβλίο ολόκληρο, οπότε εντάξει.
0: Και θυμάμαι τη στιγμή που, γιατί άκουγα πάρα πολύ Χρυστοτιβέο και Χαρούλα Αλεξίου, έχω έτσι αδυναμία. Και θυμάμαι να είμαι έξω από το στούντιο και να βλέπω το Θηβαίο να τραγουδάει τους στίχους που έχω γράψει εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ήμουνα. Εντάξει, και ήμουνα και πολύ πιο μικρή, οπότε ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
2: Εκστασιασμένη δηλαδή.
0: Έτσι. Δεν ήταν ακριβώς. Είναι κάποιες μικρές στιγμές στη ζωή και στη μουσική που σε συγκινούν. Δεν είναι ότι έχεις την έξτραση. Υπάρχουν στιγμές που είσαι φουλ ενέργεια. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σαν να σου κουμπώνει λίγο στην καρδούλα σου κάποια συναισθήματα και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που έχεις πολύ μεγάλη επιρροή, λέει δικό σου τραγούδι, το έχεις γράψει εσύ. Την έχω κρατήσει. Και να σου είμαι ειλικρινής, 2 χρόνια τώρα με τον Χρήστο έχω απίστευτες στιγμές που έχουμε ζήσει και στη σκηνή και εκτός σκηνής, και το κρατάω όλο αυτό. Δηλαδή δεν τα βάζω με σειρά προτεραιότητας. Αυτά τα 2 χρόνια με τον Χρήστο είναι μια τελείως διαφορετική Μάγδα. Το έχω πει πρόσφατα ότι αν πριν, προ Χριστού, ήταν λίγο πιο σκοτεινή, τώρα είναι πολύ αλλαγμένο το όλο σύστημά της.
2: Ωραία, Χρήστο, και εσύ το ίδιο θέλω να μου απαντήσεις. Δηλαδή, αν ξεχωρίζεις κάποια στιγμή, και επίσης, όταν τελειώνει όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφει και η Μάγδα, δηλαδή, τελειώνει μια συναυλία, τελειώνει μια παράσταση, γιατί έχει μια άλλη διαδικασία. Λες τον εαυτό σου, εντάξει, ωραία, τελειώσαμε, καλά τα πήγα σήμερα. Δηλαδή, κάνεις μία έτσι κουβέντα με τον εαυτό σου να φύγει αυτό το δημιουργικό, όπως το λέω εγώ, άγχος, όπως το νιώθω εγώ. Εσύ είπες ότι δεν το έχεις και καλά κάνεις, αλλά αυτό έτσι, το κάτι της που σε τζιγκλάρει λίγο.
1: Καλά τα πήγα, δεν το λέω ποτέ. Και είναι και κάτι το οποίο θέλει βελτίωση. αρκετά δικά μου άτομα έτσι μου έχουν πει να επιβραβεύω λίγο τον εαυτό μου. Το κάνω σιγά σιγά, αλλά το κάνω για λίγο. Είναι ωραίο να λέμε και να μπράβο στον εαυτό μας πολλές φορές. Όταν τελειώνει τώρα μια εμφάνιση, μέχρι πριν κάνα χρόνο ένιωθα έτσι ανακούφιση. Τώρα έχω έτσι λίγο άγχος αν άρεσε. Αυτό. Όχι, τίποτα άλλο. Σε μένα δεν γυρνάει κάτι μέσα μου, όχι. Το βλέπω λίγο σαν δουλειά. Το αγαπάω, βέβαια είμαι ευλογημένος, διότι από ό,τι φαίνεται θα το κάνω πιο σοβαρά, θα γίνει επάγγελμα έτσι στιβαρό, και το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα είναι σπουδαίο, και στον αθλητισμό σημαίνει αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι. Μπράβο στον εαυτό μου δύσκολα. Δεν λέω εύκολα. Ενώ λέω μπράβο εύκολα στους άλλους. Συνεργασίες για το λίγο που. Πώς είμαι στο χώρο, 4-5 χρόνια, πολύ λίγο είμαι. Έχω κάνει κάποιες καλές, και ειδικά τώρα με κάποια βίντεο που κάνω στα social έχουν έρθει έτσι άτομα και πιο γνωστά από εμένα, που αυτό σημαίνει ότι έχουν μια μεγαλύτερη πορεία από εμένα. Μόνο τη συνεργασία με τη Μάγδα θα κρατήσω εγώ. Καμία άλλη. Και έτσι σαν αποκορύφωμα θα πούμε, έτσι κάναμε μια συναυλία φέτος στην Τεχνόπολη, την οποία δεν την πιστεύαν και πολύ. Πολύ με δύο λάμδα και ο μικρογιώτα, και πολύ με ήττα. Με ύψιλον. Δεν την πιστεύανε, και γενικότερα έτσι είχε πολύ όμορφο συλλήβδιν που λέμε. Πολύ... Αυτό. Ήταν όμορφα. Και θα έρθουν και επόμενα, νομίζω.
2: Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι και 45, να παίξουμε έτσι ένα-δύο τραγούδια ακόμα ή όχι.
0: Να παίξουμε. Να παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω. Να παίξουμε, να ακούσουμε. Ψάχνω εδώ πέρα.
2: Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά. Θέλετε να ακούσουμε. Τα έχουμε έτοιμα. Θέλει να πείτε κάτι.
0: Δεν ξέρω να το παίζω αυτό.
1: Έχουμε έτοιμα ακουστικά. Αυτά εδώ που βλέπω.
2: Θες να παίξουμε το 3 για να μπούμε.
1: Εγώ θέλω να παίξει ένα τραγούδι Μάγδα, αν μπορεί.
0: Να παίξω εγώ να τραγουδήσω. Να τραγουδήσουμε μαζί.
1: Ένα δικό της που μου αρέσει πολύ.
0: Δικό μου, ποιο.
1: Το μυρίζει βροχή.
0: Χριστέ μου, αυτό φωνάζω πάρα πολύ πριν.
1: Μη φωνάξει πριν.
0: Δεν γίνεται. Ανεβάζει οκτάβα, δεν θα βγει. Μπορούμε να τα ακούσουμε όμω. Αν θέλετε. Μπορούμε να τα ακούσουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει.
2: Δεν το έχουμε, αλλά μπορούμε να το βρούμε στο YouTube.
0: Αμα...
2: Τι θέλετε, παιδιά, εδώ είναι ζωντανό το πράγμα. Σπαρταράει.
0: Τι να πω, εγώ θα ήθελα να παίξουμε το Δεν θα γυρίσουμε μαζί, αλλά δεν το έχουμε προβάλει ποτέ. Λοιπόν, τώρα ό,τι ακουστεί με το μυρίζει βροχή, θα θες να κάνεις την ψήλη.
1: Νομίζω είναι το ωραίο τραγούδι που έχουμε στο πρόγραμμα.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει ψηλή, γιατί 10 παρατέταρτο.
1: Θα βγει.
0: Μυρίζει βροχή και κάθομαι έξω για λίγο να αντέξω αυτή τη σιωπή. Μου μοιάζει

0: τι έλεγε.
1: Αφιερωμένο στο Χρήστο, γιατί το ήθελε και το πήρε έτσι πρωί-πρωί.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι και 49. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι εγώ με την ώρα, γιατί εντάξει, 2 ώρες έπρεπε να είναι.
1: Μιλάμε και πολύ αλήθεια, ναι, είναι όταν.
0: Όχι, εντάξει, ωραία είναι. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Είπες πραγματικά πριν κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε ότι σ' αρέσει Χάρης Αλεξίου. Δηλαδή, άνοιξες έτσι, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι.
1: Σοβαρό κομμάτι.
0: Εσύ, Χρήστο, κάποιον. Κάποια.
1: Κάτι.
2: Να το προσδιορίσουμε λίγο. Ωραία,
0: παιδί μου, ναι. Κάποιον που να έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, αγάπη. Μια... Να ξεχωρίζει στο χώρο.
2: Κανέναν. Θα μακάρι να φτιάξω τα πράγματα να ξεχωρίζω εγώ. Έχω μεγάλη εκτίμηση για πολλούς καλλιτέχνες. Έχω μεγαλώσει με Μιχάλη Χατζηγιάννη πολύ. Έτσι, ερεθίσματα. Φουλ. Όπως νομίζω αρκετά παιδιά της ηλικίας μου. Και φανατικός κιόλας. Αλλά δεν έχω έτσι κάποιο big, νομίζω, μέσα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το δικό μου big, παιδιά. Να μην πέσετε κάτω. Εντάξει, μετά τον Μάρκο Μαμακάρη δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι αυτής της σχολής.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν. Γιατί είναι παλαιός, λέει, κατάλαβες τώρα αυτό το...
1: Όχι, γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι, Μάγδα, πώς είναι τα πράγματα στο χώρο? Δηλαδή, συζητάμε τώρα, εμείς είμαστε απ' έξω, λέμε, α, δύσκολα τα πράγματα στο τάδε πράγμα. Εσείς λέτε, α, δύσκολη δημοσιογραφία, τι γίνεται, πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Όχι όλοι, κάποιοι τα βγάζουν πέρα μια χαρά, εμείς οι κανονικοί. Γίνεται κάτι, κινείται κάτι, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από αυτό που λέμε πολιτεία για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς μπορούν και δημιουργούν, να τους δώσουμε μία σπίθα, γιατί ο πολιτισμός είναι το α και το μ.
1: Κανένα ενδιαφέρον. Τίποτα. Εγώ δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε μόνοι μας, με τους συνεργάτες μας, τις ομάδες μας. Ενδιαφέρον από την πολιτεία, όχι. Τι να σου πω. Για να παίξει, π.χ. σε κάποια φεστιβάλ που, ας πούμε, και τις επιδάτρες, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει αξιοκρατία όπως σε πάρα πολλά πράγματα. Και όπως είπες και πριν, μέσα στον COVID, που υποτίθεται παίρναμε ένα επίδομα 530 ευρώ συγκεκριμένα, αν το έπαιρνες, αν είχες γραφτεί, αν το ένα, αν το άλλο, και περίμεναν π.χ. από αυτό το επίδομα να ζει ποιος? Ένας μουσικός που έχει οικογένεια, έχει παιδιά, με τα 530 ευρώ να πλήρωνε. Το ενίκιο δεν είναι 530 πια. Δεν βλέπω κάτι από την πολιτεία. Τίποτα. Να ακούσω κάτι, ας πούμε. Προσπαθούν. Ό,τι κινείται, θεωρώ ότι κινείται ιδιωτικά. Αν δηλαδή οι εταιρείες, που και εκεί δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε και σε μια εποχή που τα social media οργώνουν, παίρνουν, τα κάνουν όλα, ξεχωρίζεις μέσα από εκεί. Κάνεις έτσι ωραία παρακάμπτεις τις δισκογραφικές, το ένα τ' άλλο, φτάνεις κάπου και μετά σε τσιμπάνε, αν το πετύχεις έτσι. Γιατί το ότι υπάρχει τόση μεγάλη έκθεση στα social media είναι καλό και κακό, γιατί βγαίνουν καλά και κακά. Πρέπει μετά κάπως να ξεχωρίσεις, όχι μόνο για τη φωνή σου, θεωρώ, για την προσωπικότητά σου, για το χαρακτήρα σου, για ό,τι, αλλά και πάλι είναι ένας αγώνας δρόμου που πρέπει να τον γουστάρεις πάρα πολύ, να πιστεύεις στον εαυτό σου, να εξελίσσεσαι και να φτάσεις μέχρι το τέρμα, για όποιον είναι το τέρμα του καθενός είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν βρίσκω κάποια βοήθεια. Δεν μπορώ ούτε καν να έχω μια σπιθαμή.
0: Χρήστο, την ίδια ερώτηση, και αν θες και ένα συμπλήρωμα, γιατί τελειώνουμε δυστυχώς. Για αυτό που είπες νωρίτερα, δηλαδή ότι εσύ προέκυψες μέσα από ένα διαγωνισμό, όλη αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών, που κάποιοι μπορεί να την έχουμε βάλει και λίγο σε πιο περίεργα μονοπάτια στο τρόπο σκέψης μας. Ανέλησέ μου το λίγο και αυτό το κομμάτι. Πώς εσύ το βίωσες, πώς είναι και πώς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι?
2: Έχω γενικότερα σκεφτεί ότι οφείλω να προσαρμοστώ στη ζωή την οποία ζούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ πήγα σε αυτό το διαγωνισμό και βοηθήθηκα και βοήθησα το διαγωνισμό, ότι εκτιμώ το διαγωνισμό. Γι' αυτό θεωρώ πως οφείλω να πηγαίνω και λίγο με την εποχή. Εντάξει, είναι δύσκολα αυτά, διότι εμείς τα κάνουμε δύσκολα με το δικό μας mindset. Θεωρώ πως πιστεύουμε ότι θα πάμε εκεί και ότι θα βγούμε star. Δεν πας εκεί για να γίνεις star, πας εκεί για να πάρεις κάποια εμπειρία, κάποιες φιλίες, κάποιους μουσικούς. Και εννοείται πως και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε η Μάγδα, ότι η πολιτεία δεν βοηθάει, αλλά δεν την περιμένουμε κιόλας. Δηλαδή Είναι εκτός παιχνιδιού γενικά, στο μυαλό μου δεν την είχα ποτέ προσωπικά και κάνει όλο αυτό που κάνουμε πιο δύσκολο, που εμένα μου αρέσει που είναι τόσο δύσκολο, διότι δεν σημαίνει ότι δεν είναι για όλους. Και στο τέλος θα παραμείνει πιο δυνατή. Αυτό, talent show εννοείται, όποιος θέλει να συμμετάσχει, αν γνωρίζει με τι μυαλό πρέπει να πάει, του κάνει πολύ καλό.
0: Λοιπόν, αν είχατε την ευκαιρία να κάνετε μία ευχή, ό,τι ευχή θέλετε, προσωπική, γενική κλπ. Και να ήξερε ότι θα γινόταν αυτό. Τι θα ευχόσουν εσύ, δηλαδή, Μάγδα, ας πούμε, να αλλάξει ο κόσμος, να γίνω εκατομμυριούχος, να κερδίσει η ομάδα με το πρωτάθλημα. Το πρώτο που θα σκεφτόσουν και θα έλεγες, ποιο θα ήταν?
1: Να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να βοηθήσω ο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο οικονομικά, μιλάω με οτιδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, σε όλη την πορεία της ζωής μου. Αυτό είναι το πιο βαθύ μου όνειρο.
0: Χρήστο.
2: Όσο κλισέ και να φανεί, επειδή ακούω πολλά τις τελευταίες μέρες, αυτή είναι η δύναμη των social, να τα ακούμε όλα. Γι' αυτό συμπληρώνω και αυτό που λέγαμε πριν, ότι πλέον δεν μας αγγίζει τίποτα, γιατί τα έχουμε ακούσει όλα. Εγώ θέλω ο κόσμος να έχει υγεία και ψυχολογία, τίποτα άλλο. Να τροφοδοτεί την ψυχολογία του, που είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την υγεία του. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Η υγεία και η ψυχολογία κάνει και ρήμα, παιδιά. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κλείνουμε. Α, είπες νωρίτερα για τον αθλητισμό. Έχεις ασχοληθεί καθόλου, ήσουν αθλήτρια?
1: Έκανα στίβο, είχα ένα τραυματισμό και σταμάτησα και μετά έπαιζα handball. Αλλά όταν πήγα 18 δεν μπορούσα να κάνω και μουσική και πρωταθλητισμό και τη σχολή μου. Γιατί...
0: Ναι. Τι άθλημα στο στίβο?
1: Στο στίβο έκανα 100 και μήκος.
0: Γρήγορη, έτσι.
1: Ναι, με τις αποστάσεις δεν μπορώ, κουράζομαι, βαριέμαι πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό παίρνει αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό. Αλλά τώρα έχω μπει στα μηχανοκίνητα.
0: Εσύ, Χρήστο, αθλητισμός.
2: Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο που ξεκινάμε όλοι.
0: Ναι.
2: Με πέταξε έξω το ίδιο το άθλημα. Την πάταγα και έπεφτα.
0: Δεν είχε παπάς λεφτά να δώσει έτσι.
2: Όχι, ρε,
0: να γίνεις.
2: Όχι, όχι. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό σε άλλους. Εσύ. Μετά στο μπάσκετ που το αγάπησα πολύ.
0: Ναι.
2: Και παίζω ακόμα, βέβαια. Έχω ένα θέμα στο γόνατο, αλλά παίζω. Συνεχίζω. Και
0: παίζει μπασκετάκι.
2: Παίζω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξεδίνεις δηλαδή.
2: Ξεδίνω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Δεν θα σας βάλω να παίξετε τίποτα άλλο. Τελείωσε το μαρτύριο. Λέω όμως να παίξουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, το τραγούδι Πώς να σε αποχωριστώ του Χρήστου.
2: Εννοείται.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Όλη η εκπομπή ευχαριστή και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Όποτε θες.
0: Γεια χαρά.

Καλημέρα σας κύριε, κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 που είναι το διεθνές πρόθεμα της χώρας, 210 εν συνεχεία 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα. Ό,τι εσείς θέλετε νομίζετε μπορείτε να μας το στείλετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κώστας Γεωργακόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Τρίτη 18 Αυγούστου γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας. Πολλούς χαιρετισμούς, ιδιαίτερα στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στην ελληνική ομογένεια. Μια και η φωνή της Ελλάδας απευθύνεται πρώτα και κυρίως σε αυτή την άλλη Ελλάδα που βρίσκεται εκτός συνόρων. Πολλές καλημέρες από μια Ελλάδα, από μια Αθήνα όπου ο καιρός είναι γενικά έθριος, αν και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως σε υπηρετικές περιοχές αλλά και την Κρήτη. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία είναι πολύ καλή, στους 37 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως μπορεί να οδεύουμε ολοταχώς ημερολογιακά τουλάχιστον προς το τέλος του καλοκαιριού. Εν τούτης όμως ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί και παραμείνει ένας από τους αγαπημένους, ίσως ο πλέον αγαπημένος μήνας, όχι μόνο του καλοκαιριού αλλά ολόκληρο του χρόνου, και όχι μόνο για τους Έλληνες, για εμάς τους Έλληνες, αλλά θα έλεγα για το σύνολο των, σχεδόν το σύνολο των επισκεπτών και των ταξιδιωτών. Ταξιδιώτες οι οποίοι επιλέγουν αυτή τη χρονική στιγμή για να περάσουν μέρες ξεκούρασης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μια χώρα του ήλιου, μια χώρα με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και σίγουρα ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει υπερήφανους, και όπως υπερήφανος μας κάνει και η ελληνική φιλοξενία, το ελληνικό φιλότιμο και η προσπάθεια που κάνουν ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στον τομέα του τουρισμού να περάσουν όμορφα οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες, και να φύγουν βεβαίως με τις καλύτερες εντυπώσεις, διότι θα πρέπει να μας ξανάρθουν του χρόνου, μιας και ο τουρισμός είναι η βασική δραστηριότητα που γεμίζει τα ταμεία του κράτους, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ξέρουμε ότι ανάμεσα στους πολλούς επισκέπτες εδώ στην Ελλάδα αρκετοί είστε Έλληνες, Έλληνες ομογενείς, Έλληνες της πρώτης γενιάς ή της δεύτερης, της τρίτης, της τέταρτης, ακόμα και της πέμπτης γενιάς. Σταδιακά οδεύουμε ολοταχώς προς την πέμπτη γενιά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και οι Έλληνες του εξωτερικού και οι Έλληνες που ζουν εκτός συνόρων επιλέγουν το μήνα Αύγουστο. Το μήνας Αύγουστος με τα πολλά πανηγύρια, με τις πολλές γιορτές, με τις πολλές εκδηλώσεις, με το γέμισμα, θα λέγαμε, της υπαίθρου. Επιλέγουν αυτό τον μήνα, αυτόν τον καιρό, για να περάσουν μέρες εκκούρασης, μέρες των διακοπών τους. Ταυτόχρονα όμως στην Ελλάδα, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, μέρες περνούν και οι συνέλληνες που ασχολούνται με τα κοινά. Πρόεδροι ομοσπονδιών, μέλη διοικητικών συμβουλίων, φορέων, συλλόγων, βεβαίως πρωτοβάθμιων, ομοσπονδιών, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων έτσι, οργάνων, βρίσκονται στην Αθήνα, έχουμε δει κάποιους από αυτούς. Κάνουν επαφές με την πολιτική ηγεσία, μιας και πολλά τα θέματα που αφορούν και τους Έλληνες του εξωτερικού. Αρκετοί έχουν περιουσίες στην Ελλάδα, έχουν επιχειρήσεις ενδεχομένως, έχουν συμφέροντα, και ως εκ τούτου πάντα υπάρχει ένα επιπλέον δέσιμο εντός εκτός εισαγωγικών με την πατρίδα. Πολλές οι περιοχές του κόσμου, ανάλογα διαφορετικά είναι και τα προβλήματα, οι προκλήσεις και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζεται ανάλογα που, με τη χώρα στην οποία είστε ή ανάλογα με την περιοχή του κόσμου, αν θέλετε, μιας και άλλα προβλήματα, άλλες προκλήσεις υπάρχουν στις χώρες Αφρικής, άλλα στην Ευρώπη, άλλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα στην Αυστραλία ή οπουδήποτε αλλού. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Η ναυτιλία, μια διεθνής δραστηριότητα, μια δραστηριότητα που επίσης γεμίζει τα ταμεία του κράτους, δεν βλέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όπως σε παλαιότερες εποχές, ακόμη περισσότερο γέμιζε και τα ταμεία των οικογενειών. Πάντα η ναυτιλία ήταν μια διέξοδος για τους Έλληνες, για πολλές οικογένειες, βασικός αιμοδότης και παραμένει, κακά τα ψέματα. Ωστόσο, οι εποχές έχουν αλλάξει. Η ναυτική δεν είναι πλέον τόσο πολύ όσο ήταν παλαιότερα. Εν τούτης όμως τα επαγγέλματα της γέφυρας, οι Έλληνες εφοπλιστές επιλέγουν να τοποθετούν Έλληνες ναυτικούς, πλοιάρχους, μηχανικούς και ούτω καθεξής, και αυτό βεβαίως είναι ένα δείγμα εμπιστοσύνης αλλά και συνεννόησης. Καλά τα ψέματα, κακά τα ψέματα. Να προσέχετε, ο κόσμος ανακατεύεται, υπάρχουν ζητήματα ακόμα και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν και για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τους επόμενους μήνες, σίγουρα στη Μέση Ανατολή, σίγουρα και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, αλλά ζητήματα υπάρχουν και στην Ερυθρά Θάλασσα και σε ορισμένες άλλες περιοχές του κόσμου για διαφορετικούς λόγους, γιατί πριν μιλούσαμε για συγκρούσεις, τώρα μιλάμε για φαινόμενα πειρατείας τα οποία εξακολουθούν και υπάρχουν, αν και βρίσκονται σχετικά χαμηλά στο διεθνές δελτίο. Να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί όπως φύγατε, και το ίδιο να ευχηθούμε και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκετε στους δρόμους της Ευρώπης κυρίως, μεταφέροντας προϊόντα από και μπρος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, μια χώρα που εισάγει αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι.
το καλοκαίρι, ο Αύγουστος, αλλά και οι επόμενοι 2-3 μήνες, ιδιαίτερα ο Σεπτέμβρης και λιγότερο ίσως ο Οκτώβριος, απαιτούν αυξημένα καταναλωτικά αγαθά λόγω του τουρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την κίνηση στους δρόμους. Να προσέχετε και εσείς να επιστρέφετε πάντα γεροί δυνατοί έτσι όπως φύγατε. Σας περιμένουν οι δικοί σας άνθρωποι πίσω. Να ξεπέρετε τις μέρες ξεκούρασης που σας αναλογούν και συνεχεία να συνεχίζετε τα ταξίδια σας. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα. Να βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην συνέχεια, μιας και μπορεί να βρισκόμαστε στο μήνα Αύγουστο. Εντούτοις όμως υπάρχουν εξελίξεις, τρέχουν τα γεγονότα και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. Έχουμε εξάλλου μπροστά μας σε λίγες μέρες τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα ανέβουν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα μιλήσουν για τα προγράμματά τους. Μην ξεχνάμε ότι το 2026 και σίγουρα το 2027 την Άνοιξη θα έχουμε εκλογές, οπότε ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία με πολλές περιοδίες, με πολλές κομματικές και κυβερνητικές εκδηλώσεις και βεβαίως με πολλά σενάρια τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 21 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα μπούμε και στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας. Όπως σας είπαμε, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ή οδεύουμε, αν θέλετε, ολοταχώς προς το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, εντούτοις υπάρχει κινητικότητα. Από χθες έχει επιστρέψει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε συνεργασία με τους στένους του συνεργάτες για αρκετή ώρα εχθές το πρωί, μιας και υπάρχει μπροστά μας η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε λίγες ημέρες. Υπάρχει ένας σχεδιασμός αναφορικά με τις κινήσεις και τις περιοδίες που πρόκειται να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο βεβαίως στην Βόρεια Ελλάδα και με το βλέμμα στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου αλλά και στη συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο, τον Σπύρο Τρίψα, διευθυντή και εκδότη στο περιοδικό Επίκαιρας και στην ιστοσελίδα επίκαιρα.gr. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξεκίνησε δυνατά και νωρίτερα ίσως η κυβέρνηση, για να ακριβολογούμε το Μέγαρο Μαξίμου, τον προγραμματισμό που ούτως ή άλλως προϋπήρχε, αλλά μιας και βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπω μια έντονη κινητικότητα με το σχεδιασμό να περιλαμβάνει περιοδίες του Πρωθυπουργού αλλά και κυβερνητικών κλιμακίων αποτελούμενων από υπουργών κυρίως της κυβέρνησης. Εστιάζει στην Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, στην Κεντρική, Δυτική, Ανατολική Μακεδονία, εκεί στην Θράκη, καθώς από ό,τι φαίνεται εκεί υπάρχει ένα ζήτημα σύμφωνα και με όσα προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι. Κοίταξε, σίγουρα είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Τώρα ακριβώς ο χρόνος των εκλογών, ο κ. Πρωθυπουργός μιλάει για εκλογές τώρα την Άνοιξη. Υπάρχουν φυσικά ακόμη και τα σενάρια για εθνιδιαστικές εκλογές το φθινόπωρο. Άρα λοιπόν, όπως και να έχει όμως, ο χρόνος για τις εκλογές αρχίζει να μαζεύει, που λέμε. Το θέμα λοιπόν όσον αφορά για τη Βόρεια Ελλάδα και τις περιοδίες, οι δημοσκοπήσεις, αυτές οι οποίες ενδεχομένως δεν δημοσιεύονται, δείχνουν ότι δεν είναι και τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορεί να έχει το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα έχουν ως δεξαμενή ψηφοφόρων τη Μακεδονία και τη Θράκη, ακόμα και τη Θεσσαλία. Άρα λοιπόν, στο πρόγραμμά του και στη στρατηγική που έχει χαράξει ο κ. Μητσοτάκης, είναι να είναι όσο πιο πολύ μπορεί κοντά σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που αφορά για την ΔΕΘ, όλοι γνωρίζουμε ότι, μάλλον όλοι περιμένουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναγγείλει τους τρεις άκρους που ξέρουμε σε ό,τι αφορά την οικονομία, και περιμένουμε να ακούσουμε τι θα κάνει για τους ταξιούς, τι θα κάνει για τους μικρομεσαίους, τι θα κάνει με τη φορολογία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα οποία διαραίωνε το Μαξίμου, φαίνεται ότι πραγματικά το καλάθι το οποίο έχει στην αναδόση στη Θεσσαλονίκη θα έχει αρκετά εντός εισαγωγικών το αρκετά, που θα μπορέσει να ευχαριστήσει όλες αυτές τις τάξεις, οι οποίες, αν θέλεις, και η συνταξιούχη είναι μία από τις τάξεις η οποία πάντα ψηφίζει συντηρητικά, ψηφίζει με γνώμονα πάντα, ας πούμε, την σταθερότητα και ό,τι καθεξής. Αν κάνουμε δούμε πώς ψηφίζουν και ποιο είναι το target group το οποίο απευθύνεται σε ψηφοφόρους ο κ. Μητσοτάκης, αυτό θα δείξει, φαίνεται ότι είναι 60+. Από 60 και πάνω, μην σου πω από 55 και πάνω, οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Το ζητούμενο φυσικά είναι ότι πόσο θα ευνοηθούν οι παραγωγικές ηλικίες, πόσο θα ευνοηθούν οι άνθρωποι που παράγουν πλούτο, παράγουν χρήμα, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Μάνος, ναι, όταν έκανε μια αναφορά σε πόσοι είναι αυτοί που παράγουν χρήμα και πόσοι είναι αυτοί που καταναλώνουν το χρήμα. Τέλος πάντων,
0: θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί και εκεί, Σπύρο. Αλλά νομίζω ότι εξίσου σημαντικό ενδιαφέρον, μια συγκεκριμένη έκθεση η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι και η τελευταία με τον υπάρχοντα συσχετισμό δυνάμεων, η τελευταία πριν τις εκλογές, αν θέλεις. Οπότε πέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανάλογες συσκέψεις, ανάλογες κινήσεις υπάρχουν και στα επιτελεία των υπόλοιπων κομμάτων. Θα ξεχωρίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό διότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του είναι, το κόμμα Ελλάς είναι δεύτερο και παράλληλα μέχρι ώρας δεν έχουμε δει τον Αλέξη Τσίπρα να βγαίνει και να εξηγεί πλήρως το πρόγραμμά του. Μάλιστα αρκετές φορές η Νέα Δημοκρατία τον κατηγορεί πολύ απλά ότι είτε δεν έχει καθόλου πρόγραμμα είτε επιστρέφει σε παλιές συνταγές τις οποίες είχαμε γνωρίσει τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πω. Εντάξει, φυσικά αυτό είναι μια συζήτηση την οποία η αντιπολίτευση θέλει, δώσει η κυβέρνηση, θέλει να κάνει έτσι ώστε και μια τακτική πάντα και στη μέση στρατηγική όλων των κομμάτων η αντιπολίτευση μεταξύ της να έχει τις διαφωνίες πάνω σε αυτό και να σηκώνουν τους πολιτικούς τόνους. Αλλά και από τη στιγμή που και το Μαξίμου έχει δει ως αντίπαλό της τον και έχει επιλέξει ως αντίπαλό της τον κύριο Τσίπρα, λογικό είναι να μέσα στη στρατηγική αυτή της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ να επικεντρώνεται στην εποχή του 2015 και όχι φυσικά το 2019 που άφησε ο κύριο Τσίπρα στα 36 δις, μην το ξεχνάμε και αυτό, αλλά στην εποχή που μπαίναμε στα μνημόνια και είμαστε στην εποχή των μνημονίων και το τρίτο μνημόνιο το οποίο ήρθε κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά για το οικονομικό του πρόγραμμα, αυτό το οποίο έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα και έχει δοθεί στη δημοσιότητα είτε μέσω των εκπροσώπων του κόμματος της ελληνικής συμπαράταξης, δεν φαίνεται να ανησυχεί εν θέλει στο επιχειρηματικό επιχειρήν, κάτι το οποίο ήταν πολύ φυλακτική κατά την πρώτη εποχή του κυρίου Τσίπρα όταν διεκδικούσε και ήταν πρωθυπουργός. Άλλωστε ήταν δοκιμασμένος πρωθυπουργός. Οι φόροι ως συνήθως και η τυφορολογία πάντα τη γίνανε επιστοτική συνταξιούχη, μην το ξεχνάμε αυτό. Και οι επιχειρηματίες φυσικά, οι ολίγοι είναι πάντα οι ευνοούμενοι. Χωρίς να έχω καμία διάθεση φυσικά να αντιπολιτευτώ ή να πω για κάτι, είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο σε όλες τις κυβερνήσεις που
0: πάντως έχουμε διασμιστεί η χώρα μας. Έχω την εντύπωση, Σπύρο, ότι αυτό το οποίο αναγνωρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ή αν θες με κατέρωθεν, ως βασικό εχθρό, εκατέρωθεν μάλιστα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω και παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες αυτή των τις αντεκκλήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κόμματα και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένας πόλεμος ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αφήνοντας την κυβέρνηση εν μέρη και σε σημαντικό ποσοστό στο απειρόβλητο.
1: Κοίταξε, σε αυτό είναι ότι ο κ. Τσίπρας με την Ελλάς που έκανε το κόμμα που δημιούργησε, που έφτιαξε, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέραμε, ήταν ένα αριστερό χωρίς αριστερό κόμμα. Τώρα λοιπόν που έχει πάει στην κέντρο αριστερά σαν Ελλάς, δηλαδή που θέλει να πάρει και από το κέντρο, θέλει να πάρει και σοσιαλιστές, δηλαδή δίνει μια άλλη ιδεολογική κάλυψη στο κόμμα του. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι στοχεύει ψηφοφόρους και στο μέσο από το ΠΑΣΟΚ. Και λογικό είναι φυσικά το ΠΑΣΟΚ να θέλει να κρατήσει αυτό, ας πούμε, για να είναι αυτό το κόμμα της αντιπολίτευσης. Κάτι όμως που δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και γι' αυτό ενδεχομένως και γι' αυτό να βγαίνουν τόσο δυνατές οι αντικρίσεις και να φαίνονται η πολιτική αυτή αντιπαλότητα τόσο ισχυρή μεταξύ Τσίπρα και Πασό. Επίσης και ο κ. Ζανουπλέκης ότι η επόμενη ημέρα των εκλογών, αν δεν έχει το αποτέλεσμα αυτό που επιθυμεί, στο ΠΑΣΟΚ πάλι δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει ακόμη μία διάσπιση, δεν ξέρω πώς θα τη δούμε και να εξελίσσεται. Άρα λοιπόν λογικό είναι ο κ. Τσίπρας να θέλει να κάνει μία πανστραδιά της κέντρο αριστεράς, η οποία θα ξεκινάει από το λεγόμενο κέντρο και να φτάνει, ας πούμε, μέχρι φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην κατέβει τις εκλογές, αλλά δεν θα έχει όμως τη δυναμική και δεν έχει καμία δύναμη, ας πούμε, πάλι μέσω δημοσκοπήσεων από αυτό το οποίο γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση.
0: Κύριε, πριν σε αφήσουμε, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όλα είναι έτοιμα. Το μόνο που απομένει, λένε οι πληροφορίες, είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Εντούτοις υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν ότι μπορεί ο μεσήνιος πολιτικός να μην κάνει την κίνηση για δικούς του λόγους στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, όπως μου ξαναπεί, ο κ. Σαμαράς έχει αποφασίσει, δεν έχει αποφασίσει τέλος πάντων, αυτό το οποίο βγαίνει και διαρρέει, ότι διαρρέει οι συνεργάτες του, φυσικά ο ίδιος να έχει μιλήσει για το πώς θα είναι το πολιτικό σχηματισμό, είναι ότι επειδή υπάρχουν διάφορες διαφορές με τον κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας Παράταξης, την λεγόμενη λαϊκή δεξιά, την οποία εκφράζει ο κ. Σαμαράς, αυτό το κομμάτι της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως να μην προχωρήσει και να μην στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία ή τον κ. Μητσοτάκη για τρίτη φορά για πρωθυπουργό. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της κέντρο δεξιάς ή δεξιάς, αν θέλεις, της λαϊκής δεξιάς, όπως έχουμε συνηθίσει να το αναφέρουμε, ο κ. Σαμαράς πιστεύει ότι θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο αυτό θα είναι και θα παίξει και τον καθοριστικό ρόλο την επόμενη των εκλογών, αφού ακόμη και τα ίδια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας του Μαξίμου φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία σε καμία περίπτωση στην κάλπη στον πρώτο γύρο των εκλογών, δηλαδή όποτε και να γίνουν, ας πούμε, αυτές. Άρα, κ. Σαμαράς, αν προχωρήσει το κόμμα του στην διενέργεια, έχει ένα σοβαρό ποσοστό, ενδεχομένως αυτός να έχει και να παίξει και το ρόλο για μια κυβέρνηση ή με άλλον πρωθυπουργό αύριο, αν είναι, γιατί φυσικά συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα και βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές, ή ακόμη για να συγκυβερνήσει. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, βεβαίως ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσατε, Φίλιππος Πιάτσικας, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα παλιά, από τη δεκαετία νομίζω του 2000, κάπου εκεί στις αρχές. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάντα συντονισμένες στις ραδιοσυγνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάντα συντονισμένες στις ραδιοσυγνότητες της φωνής της Ελλάδας. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Απόστολο Πάνα, βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πάνα, καλημέρα σας. Υποθέτω ότι σας βρίσκουμε στην εκλογική σας περιφέρεια. Ούτως ή άλλως είμαστε στην τελική ευθεία και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ορόσημο βεβαίως σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Αλλά ταυτόχρονα στην τελική ευθεία και για τις, εκλογές. Όποτε και αν γίνουν, είτε γίνουν τώρα το φθινόπωρο όπως υποστηρίζουν κάποιοι, είτε όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στην ώρα τους εκεί προς την άνοιξη. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε το κλίμα, γιατί υποθέτω ότι θα κάνετε και εσείς περιοδίες όπως κάνουν όλοι στην εκλογική τους περιφέρεια αυτές τις μέρες. Υπάρχει κόσμος.
1: Τώρα, εγώ είμαι από τους βουλευτές που δεν έχω σταματήσει αυτήν την εφταετία να είμαι συνεχώς στο νομό μου και να έχω έτσι πλήρη εικόνα και των θεμάτων και των προβλημάτων.
0: Απλά τώρα μπορείτε να πετύχετε και τους ετεροδημότες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη επαφή αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ από όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τα ίδια θέματα και τα ίδια προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε, με τα ζητήματα της ακρίβειας να είναι στην κορυφή, εν πάση περιπτώσει, της καθημερινότητας, με μια μεσαία τάξη η οποία συνεχώς πιέζεται, με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, της εστίασης, να βλέπουν ότι φέτος τα πράγματα, ειδικότερα και εδώ στη Χαλκιδική, δεν πάνε όπως τα περίμεναν σε σχέση και με τους τζίρους και με την αγοριστική δυνατότητα των επισκεπτών, και ο κόσμος, ειδικότερα οι Έλληνες, να είναι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, μαγκωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής πολιτικής, μιας ξεκάθαρης πολιτικής η οποία δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα μεγάλα ζητήματα τα οποία προέκυψαν, και νομίζω ότι η πρόκληση της φετινής ΔΕ είναι, αν θέλουμε να πάμε πλέον μπροστά και να ξεφύγουμε από αυτή την, θα έλεγα, τη μιζέρια της, η οποία έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στο μέσο Έλληνα, ή αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω και να διαμορφώσουμε πολιτικές οι οποίες πλέον έχουν ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί ξέρετε, η πολιτική χωρίς τον άνθρωπο, αλλά με ευημερία μόνο των αριθμών κατά το δοκούν και όπως τους διαμορφώνουμε, δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Μαθαίνουμε πάντως ότι και από αυτά που, και τις διαρροές που υπάρχουν, αλλά και αυτά που λέγονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει ένα μεγάλο, σημαντικό πακέτο ΠΕΠΟΥ, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να μοιράσει στον κόσμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της έκθεσης εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και δίπλα σε αυτά θα πρέπει να τοποθετήσουμε βεβαίως και τα αρκετά πολλά χρήματα που δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το λέω αυτό διότι στις, μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα ώστε να υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα τεράστιο πακέτο, κύριε Πάνα.
1: Κοιτάξτε, μια διεθνή έκθεση αγωνικής και μέτρα τα οποία παίρνονται δεν μπορεί να αλλάξει τον πυρήνα της πολιτικής. Και ο πυρήνας της πολιτικής είναι ένας πυρήνας ο οποίος απευθύνεται, καλός ή κακός, ακόμα και αν φαίνεται κάπως αυτό που θα πω, σε λίγους. Και είδαμε και στην προηγούμενη ΔΕΦ που δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες μέσα από τα πακέτα και το καθεξής, ότι είναι αποσπασματικά μέτρα τα οποία έχουν τη μορφή πυροτεχνήματος, όμως στην ουσία, στην παραγωγική πολιτική της χώρας, στην ανοικοδόμηση πολιτικών τέτοιων και πρωτοβουλειών, στην αγροτική πολιτική, στον μικρό μεσαίο, στον συνταξιούχο που θα του δώσει τη δυνατότητα να πατά στα πόδια του και να μην χρειάζεται όλα αυτά τα επιδόματα, δεν κινήθηκε η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν περιμένω εγώ να αλλάξει κάτι στη ΔΕΘ. Συνταρακτικό. Από εκεί και πέρα, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πράγματι μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο όμως είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα έλεγα δεν κατευθύνθηκε εκεί που πραγματικά έπρεπε να κατευθυνθεί ένα μεγάλο μέρος του. Δηλαδή μπορεί να είδαμε κάποια έργα σε επίπεδο ψηφιοποίησης, σε κάποιο επίπεδο κέντρων υγείας, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι χάθηκε η μεγάλη ουσία σε έργα και σε αναθέσεις οι οποίες πραγματικά δεν είχαν το αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Πάνα, πού ακριβώς διαφέρει το οικονομικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το οικονομικό μοντέλο που προτείνει ή που, αν θέλετε, επιθυμεί να συνεχίσει η κυβέρνηση? Και το λέω αυτό διότι σε αρκετές περιπτώσεις από την κυβέρνηση σας ασκούν κριτική για το πού θα βρείτε τα λεφτά να χρηματοδοτήσετε όλες αυτές τις δράσεις που ακούσαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια, πολλές από αυτές τις δράσεις οι οποίες εμείς έχουμε καταθέσει, η κυβέρνηση όπως σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα πήρε και προσπάθησε να τις υλοποιήσει όπως σαν δική της πολιτική. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω το εξής, ότι η βασική διαφορά του οικονομικού μοντέλου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται στην έφαση που δίνει το καθένα στην ελεύθερη αγορά έναντι της κοινωνικής αναδιανομής. Δηλαδή η Νεοδού προσβεύει το φιλελευθερισμό με έφαση ιδιωτικής επενδύσης και μείωση των φόρων κεφαλαίων, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει μια πιο σοσιαλδημοκρατική κοινωνική προσέγγιση με ισχυρότερο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και συσκευμένη ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Εμείς υποστηρίζουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να επενδύεται άμεσα με την παραγωγικές ομάδες της χώρας, με την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία υιοθέτει σε ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο το προηγούμενο χρόνο διάστημα, ο οποίος η συγκέντρωση αυτό του μοντέλου ενίσχυσε τις ανισότητες, γιατί όλα αυτά τα χρήματα πήγαν σε λίγους. Θα ζητήσουμε δομικές αλλαγές, όπως μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, επαναφορά της αναβάθμισης των συλλογικών συμβάσεων και κοινωνικών παροχών, και θα επικρίνουμε αυτή την πολιτική την οποία δεν συμφωνούμε, που αφορούν τα επιδόματα, τα οποία τα θεωρούμε μπαλώματα στην ουσία.
0: Την ίδια στιγμή, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρούμε και ένα πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Πάνα. Και έχω την εντύπωση πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να δώσει ένα αντιμέτωπο εχθρό, δηλαδή πόλεμο. Από τη μία πλευρά είναι η κυβέρνηση βεβαίως και από την άλλη πλευρά είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτό?
1: Για μας ο αντίπαλος συνεχίζει να είναι η δημοκρατία και η κυβερνητική πολιτική. Ο θεμητός ανταγωνισμός στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να σας πω, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν με εκφράζει και δεν αποτελεί τη βασική προτεραιότητα. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση και να δημιουργηθεί ένα πλέγμα μιας μεγάλης κυβεροαριστερής και προοδευτικής παράταξης που μπορεί να αλλάξει τη χώρα.
0: Από την πλευρά, κύριε Πάνα, λόγω του κατακαιρματισμού που υπάρχει στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο που εντάσσεται το ΠΑΣΟΚ, για ποιο λόγο ένας ψηφοφόρος να επιλέξει εσάς, παραδείγματος χάρη, και να μην πάει κάπου αλλού?
1: Σας ανέφερα πιο πριν, και γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόσμο που πέρα από όλα αυτά που σας ανέφερα έχει και τη δασμική χαροκατοχήρωση και τα στελέχη εκείνα και την ιστορικότητα που μπορεί άμεσα να είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να ασκήσει κυβερνητική πολιτική.
0: Κύριε Πάνα, πρόεδρες εκλογές βλέπετε, και αν υπάρξουν θεωρίες...
1: Την άνοιξη.
0: Την άνοιξη, μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περιθώρια συγκυβέρνησης ή συνεργασίας ανάμεσα στο κίνημα, και αν ναι, με ποιους?
1: Εμείς έχουμε ένα στρατηγικό στόχο, τον έχουμε καταθέσει, είναι η πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα οποιασδήποτε συνεργασίες, οι οποίες προφανώς δεν μπορεί να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν θες να είσαι πρώτος δεν μπορεί να επιζητάς. Δηλαδή έχουμε, δομικά έχουμε αντίθετες απόψεις με την κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, αυτές θα είναι στα πλέγμα ενός προγράμματος και μιας πολιτικής προγραμματικής πρόσθεσης σε σχέση με τα κόμματα τα οποία έχουν ένα κοινό πρόσημο με εμάς.
0: Κύριε Πάνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 49 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε και στο Διεθνές Δελτίο, αλλά και γενικότερα εδώ στην περιοχή μας, μιας και συμβαίνουν πολλά πράγματα, πολλά και σημαντικά. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την ανακήρυξη από την Τουρκία δύο νέων θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο ως εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το λέγαμε και χθες. Μια κίνηση που πέρα από την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται οι Τούρκοι, κρύβονται πολλά άλλα θέματα και ζητήματα που αφορούν βεβαίως την προσπάθεια της Άγκυρας να κατοχυρώσει τις θαλάσσιες μονομερείς διεκδικήσεις της και ταυτόχρονα να προωθήσει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Εμείς θα βάλουμε στην παρεμασία, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, διδάκτορα διεθνούς δικαίου, προκειμένου να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από αυτή την κίνηση της Τουρκίας, η οποία, κύριε Λιακάκο, καλημέρα, δεν ήταν και τόσο ευνηδιαστική.
1: Καλημέρα, την περιμέναμε. Βεβαίως την περιμέναμε. Από το 2025 είδαμε αυτά τα δύο προεδρικά διατάγματα, το 11626 και 11627. Για Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, που είναι τμήματα πέραν της τουρκικής αιγαιαλίτιδας ζώνης, διότι και είναι σοβαρό, διότι δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Στην αρχή αρχίζουν με την παρουσίαση του χάρτη, μετά προβάλλουν ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μετά παρουσιάζουν τα πάρκα και μετά επακολουθεί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας. Και αξίζει να πούμε δύο πράγματα από τη σκοπιά του δικαίου της θάλασσας. Τι είναι δηλαδή νομικά ένα θαλάσσιο πάρκο? Δεν αποτελεί κάποια θαλάσσια ζώνη, δεν δημιουργεί δηλαδή υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ που σε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε είναι σαν τα χωρικά ύδατα που με έως 12 μίλια το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχία. Ένα κράτος μπορεί ασφαλώς να προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον, ακόμα και εκτός των χωρικών του υδάτων, αρκεί να διαθέτει νόμιμη δικαιοδοσία, κύριε Διονυσόπουλε. Ναι. Δηλαδή, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, βάσει του άρθρου 56 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, δικαιούσε να κηρύξει θαλάσσιο πάρκο σε περιοχή που εκτείνεται εκτός των χωρικών σου υδάτων, αλλά είναι επικηρυγμένη, οριοθετημένη δικιά σου αποκλειστική οικονομική ζώνη. Συνεπώς, τι γίνεται? Πρώτα υπάρχει η δικαιοδοσία και μετά δημιουργείται το πάρκο. Δεν δημιουργείς το πάρκο για να αποκτήσεις δικαιοδοσία και ακριβώς εδώ βλέπουμε την τουρκική πρακτική, τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Μια Τουρκία η οποία θα έχει πάντα αυτές τις νεοοθωμανικές ονειρώξεις και πρέπει να τις σκοπούν κάποια στιγμή και στον κύριο Ερντογάν. Μπορεί το ελληνικό υπέξ όντως αναφέρει ρητά ότι δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα εκτείνονται πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και κατά το μέρος που καταλαμβάνουν ανοιχτή θάλασσα η ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα έναντι της Ελλάδας. Αυτό είναι σωστό, αλλά κατά την άποψή μου η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει παρατηρητής. Δεν πρέπει απλά σαν τρίτος ουδέτερος να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, να πούμε ότι αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δηλαδή εσωτερική νομική νομοθεσία της Ευρώπης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει κυρώσει τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας από το 1998, οπότε είναι υποχρεωτικό και για τα κράτη-μέλη και για τα υποένταξη κράτη-μέλη, οπότε η Ελλάδα πρέπει να το φέρει στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτή η κίνηση, αυτό που σηματοδοτεί από την Τουρκία είναι τα προεόρτια της γαλάζιας πατρίδας.
0: Έχω δηλαδή την εντύπωση
1: να δώσει ένα οικολογικό επικάλυμα στη γαλάζια πατρίδα που θα την περάσει το προσεχές φθινόπωρο, κύριε Διονυσόπουλε.
0: Έχω την εντύπωση πάντως, κύριε Λιακάκο, ότι το πιο σημαντικό από τα δύο έτσι θαλάσσια πάρκα σε ό,τι αφορά τις τουρκικές διεκδικήσεις είναι αυτό στο Βόρειο Αιγαίο, το οποίο εκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και ακουμπά μια παλιά διεκδίκηση, αν θέλετε την πρώτη ανοιχτή διεκδίκηση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, βασικά της Τουρκίας γιατί εμείς δεν διεκδικούμε κάτι, που έχει να κάνει με όταν το 1973, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχω διαβάσει βεβαίως, δεν θυμάμαι, δεν είχα γεννηθεί τότε, αλλά που επιχείρησαν οι Τούρκοι να παραχωρήσουν μονομερώς και τότε τις συγκεκριμένες περιοχές ως περιοχές εξόρυξης υδρογοναθράκων στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία εδώ και καιρό γενικά επιδιώκει να γκριζάρει. Για μένα και τα δύο πάρκα είναι πάρα πολύ σοβαρά, κύριε Διονυσόπουλο, γιατί και το Καστελόριζο επίσης είναι σοβαρό. Μπορούμε όμως να πούμε ότι καταρχάς για τον πρώτο χάρτη στο Βόρειο Αιγαίο αφορά την περιοχή δυτικά της Ύμβρου και της Ενέδου και προς το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνο. Και εννοείται αυτό που είπατε, δεν επιλέχθηκε τυχαία γεωπολιτικά. Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα έχει το ιστορικό βάθος από το 70. Οπότε στον πρώτο χάρτη η Άγκυρα βάζει περιβαλλοντική διοίκηση, εκεί που εδώ και δεκαετίες προβάλλει θαλάσσια διεκδίκηση. Γι' αυτό δεν μπορώ να τον δω αποκομμένο από τη συνολική τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο. Δεν ανακάλυψαν ξαφνικά ένα οικοσύστημα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης.
0: Και δεν φημίζονται και για την ευαισθησία τους στο περιβάλλον, να το πούμε γι' αυτό.
1: Βεβαίως, αλλά θα σας πω γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό εξίσου και το χάρτη πίο με το Καστελόριζο, διότι καλύπτει μια εξαιρετικά μεγάλη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και εδώ, και ενώ η ελληνική ανάγνωση είναι ότι η τουρκική χαρτογράφηση επιχειρεί ουσιαστικά να περιορίσει τη θαλάσσια προβολή του Καστελόριζου και να το αποκόψει από το ευρύτερο ελληνικό νησιωτικό χώρο, πρέπει να πούμε ότι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Η Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 121, παράγραφο 2 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Ελλάδα πρέπει με πλήρη επίρρεια το Καστελόριζο, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, εφάπτεται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να κηρύξουμε ΑΟΣ, να οριοθετήσουμε με την Κύπρο, ώστε να αναγκαστεί η Τουρκία να πάει σε δικαστήριο άμα δεν της αρέσει αυτή η οριοθέτηση. Διότι διαφορετικά βλέπετε ότι επιδιώκει τελεσμένα ώστε το Καστελόριζο να είναι απλά μια μικρή ασύμπαντη τελεία στο χάρτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Καστελόριζο και δυστυχώς χρόνια διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δίνουν την αξία που πρέπει στην νοτιοανατολική εσχατιά της Ελλάδας.
0: Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, έχουμε ακόμα περίπου ένα-δύο λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Λακάκο. Έχουμε μπροστά μας και το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα επί της ουσίας. Αμφισβητεί ευθέως και επιτίθεται, θα λέγαμε, σε διάφορα πλαίσια εναντίον της χώρας μας. Πιστεύετε ότι θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση ή είναι ένα πυροτέχνημα την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τους δικούς του λόγους?
1: Όχι, φυσικά και θα κατατεθεί. Φυσικά και θα κατατεθεί. Μα δεν το βλέπουμε από τότε που διακηρύξαμε το 2023 τα ήρεμα νερά. Όλοι θέλουμε μια ήρεμα νερά στη βάση του διεθνούς δικαίου και της ισορροπίας ισχύως και της ειρήνης και της ευημερίας. Όχι τα ήρεμα νερά που κλιμακώνει ο ένας, αποκλιμακώνει ο άλλος, επιδιώκει τελεσμένα ο ένας, ο άλλος απλά παρατηρεί και ξεπλένεται η Τουρκία στην Ευρώπη, ξεπλένεται στο ΝΑΤΟ και λέει ότι εμείς έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών. Από εκεί και πέρα με τους Έλληνες θα τα βρούμε και ας έχουμε μια διαχρονική ιστορική αντιπαλότητα. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Τουρκία θα επιδιώξει να περάσει σε νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα θα πει, όπως είχε πει, ότι δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Σαφώς και δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Είναι εκτός πραγματικότητας η γαλάζια πατρίδα. Θεωρεί το μισό Αιγαίο ότι είναι δικό της, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος δικιά της. Είναι κάτι που ξεπερνάει τα όρια του γραφικού. Αλλά προσέξτε που είναι το επικίνδυνο. Εάν ο Τούρκος πάει και σου τοποθετήσει μία πλωτή ανεμογεννήτρια, ένα πλωτό ηλιακό πάνελ σε δικιά σου αποκλειστική οικονομική ζώνη, τι θα κάνεις? Θα λένε οι Τούρκοι, εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία της χώρας μας. Θέλει μεγάλη προσοχή για να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα. Η Ελλάδα θα πρέπει να καταθέσει άμεσα συντεταγμένες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τις περιοχές που θεωρεί νομικά δικές της. Θα πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ΝΑΤΟ, σε οποιαδήποτε φόρα διαθέτει. Μόνο έτσι, και επίσης να έχει μια αποφασιστική διπλωματική πολιτική και εννοείται να φαίνεται ότι έχει μια ισχυρή αποτροπή. Ο Ερντογάν υπολογίζει τη δύναμη. Τον κατευνασμό, ο κατευνασμός του δίνει τρόφιμο, διότι είναι τροφοδοσία, ενέργεια, διότι σαν αναθεωρητής που είναι, παίρνει δύναμη από αυτό. Και στην ιστορία έχουμε δει τι κάνει ο κατευνασμός. Έχουμε δει επίσης η Τουρκία και ως Οθωμανική Αυτοκρατορία παλαιότερα πώς αντιμετώπιζε τον κατευνασμό. Και πρέπει να πούμε ένα στόπ σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη. αλλά για να θέλουμε ειρήνη πρέπει να στεκόμαστε ως ένα σοβαρό
0: κράτος
1: που προασπίζει τα συμφέροντά του.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Έτσι ξεκάθαρος πρέπει να κλείσουμε, γιατί βαδίζουμε ολοταχώς για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας. Καλημέρα σας.
0: Εμείς θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Ed News Radio. Ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Να πάρετε για μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ωραία, Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων από κοινοτικές ενισχύσεις για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Όπως είπε, αυτές οι πλημέλειες πρέπει να θεραπευτούν για την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών φοιτητριών και φοιτητών. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers για παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2026-27. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.000. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν

0: αποζημιώσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 11 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στην δεύτερη ώρα και της σημερινής μας εκπομπής. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνότητες μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε εμείς με τα θέματά μας. Πριν περάσουμε όμως τον επόμενο ή στην επόμενη, αν θέλετε, καλεσμένο μας, μιας και συμβαίνουν πολλά πράγματα και στον κόσμο και στην Ελλάδα, θα φύγουμε για λίγο ούτως ή άλλως από την τρέχουσα πολιτική, οικονομική και διπλωματική επικαιρότητα. Θα περάσουμε στον τομέα της υγείας. Μας αφορά άμεσα βεβαίως και όλους μας ως συγκεκριμένος τομέας. Θα θέλαμε όμως πριν να αναφερθούμε σε ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει και με αυτά που λέγαμε κατά την εισαγωγή της εκπομπής μας, αναφορικά με την ναυτιλία και τους κινδύνους που διατρέχουν και οι ναυτικοί και τα πλοία που πλέουν σε επικίνδυνες περιοχές, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, ο Περσικός Κόλπος δηλαδή, αλλά και η Μαύρη Θάλασσα. Πριν από λίγο υπήρξε ενημέρωση ότι ένα δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, το δεξαμενόπλιο Σκύρος, δέχτηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του από το Νοβοροσίσκ, όπου είχε ολοκληρώσει τη φόρτωση πετρελαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το Σκύρος φέρει σημαία Λιβερίας, δεν υπήρχαν Έλληνες στο πλήρωμά του και από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση. Μετά το χτύπημα, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το πλοίο να έκλεισε τα συστήματα εντοπισμού του για λόγους ασφαλείας και να συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Βεβαίως, μια επίθεση δεν είναι η πρώτη. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κι άλλες. Μια επίθεση που σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τις ενεργειακές υποδομές και την αυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κλιμακωθεί επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού ναυτικού που πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα, μιας και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει ένας πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και έχουμε μπει για τα καλά πλέον στον πέμπτο χρόνο αυτού του πολέμου, μια αιματοχυσία που συνεχίζεται. Εμείς όμως θα περάσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αναφορικά με ένα νέο κίνδυνο που έχει προκύψει, που βρίσκεται σε έξαρση για να ακριβολογούμε. Αναφέρομαι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν εντοπιστεί κάποια κρούσματα και εδώ στην Ελλάδα. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Πράγματι είναι σχετικά νέος κίνδυνος, αφού ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικό στη χώρα μας από το 2010. Επομένως, αυτά τα τελευταία 15-16 χρόνια μετράμε κρούσματα και δυστυχώς και θανάτους. Και το δεύτερο γεγονός είναι ότι μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί από τον ΕΟΔΗ, από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, 9 θάνατοι, όσοι συνολικά το 2025. Και επειδή όλη αυτή η περίοδος αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αναμένεται και να έχουμε δυστυχώς περισσότερα κρούσματα και θανάτους. Ο ιός του Δυτικού Νείλου
0: Πού οφείλεται αυτή η έξαρση?
1: Μολύνει το κουνούπι από άγρια πτηνά και μολύνει μετά τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που νοσεί από ιό του Δυτικού Νείλου δεν κολλάει σε έναν άλλον άνθρωπο, δεν το μεταδίδει σε άλλον άνθρωπο. Επίσης δεν έχουμε εμβολιαστική κάλυψη και δεν έχουμε ειδική αντιϊκή αγωγή. Έχουμε μόνο συμπτωματική αγωγή. 8 στα 10 άτομα που τσιμπιούνται από μολυσμένο κουνούπι από ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, επομένως δεν το γνωρίζουν. Λιγότερο από 2 στα 10 εμφανίζουν πύρετα όπωνο κέφαλο, μυϊκά άλγη. Και 1 στα 100 με 1 στα 150 άτομα εμφανίζει αυτή τη βαριά μορφή, τη μηνυκοκεφαλίτιδα, που έχει πιθανότητα μετά θανάτου γύρω στο 10% και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση από το νοσοκομείο και συμπτωματική αγωγή.
0: Κύριε Ψαλτοπούλ, τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα περασμένα χρόνια και έχουμε τόσους θανάτους φέτος?
1: Κοιτάξτε, όχι, το 2018 είχαμε φτάσει δυστυχώς και στους 50 θανάτους. Επομένως εξαρτάται στην ουσία από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με διάφορες περιοχές όλη τη χρονιά και γι' αυτό χρειάζονται πολύ μεγάλες αναλύσεις αλλά και πρόληψη, όπως για παράδειγμα αεροψεκασμός, αλλά και πρόληψη και από εμάς.
0: Τα περισσότερα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στο Λεκανοπέδιο, εδώ στην Αττική, έτσι δεν είναι, κύριε
1: Αυσαρδοπούλου? Στο Λεκανοπέδιο 70% των κρούσματων, και αυτό που μπορούμε να μας μείνει είναι ότι αν δούμε γύρω μας κάποιο άτομο με πυρετό και σύγχυση, που είναι βαρύτερη μορφή, είναι άμεσα, ή παράλυση προφανώς και σπασμούς ακόμα χειρότερα, είναι σημαντικό άμεσα να το μεταφέρουμε το άτομο αυτό στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πρόκειται από νόση του ιού, του δυτικού νύλου ή όχι, και ανάλογα να λάβει την κατάλληλη αγωγή για να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Ο ιός, από ό,τι μας είπατε, εμφανίζεται το καλοκαίρι και έχουμε και μπροστά μας και το φθινόπωρο.
1: Και το φθινόπωρο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και προσβάλλει το νευρικό σύστημα κυρίως, κύριε Ψαλτοπούλου?
1: Προσβάλλει, όχι, κυρίως είναι, όπως είπαμε, ασυμπτωματικό. Ναι. 2 στα 10 άτομα είναι ελαφριά, 8 στα 10 είναι ασυμπτωματικό. 1 στα 100 με 1 στα 150 άτομα εμφανίζουν προβλήματα υγείας, όπως το σημαντικό, δηλαδή η εικόνα, είναι της μηνικού εγκεφαλίτιδας. Και γι' αυτό, επειδή οι θάνατοι κυρίως αφορούν άτομα άνω των 60 ετών, 70, 80, 90, όποιο άτομο γύρω μας δούμε να έχει πυρετό και έστω και απλή σύγχυση, είναι σημαντικό να το πάμε στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πρόκειται για ιό του δυτικού νύλου ή και για κάποια άλλη νοσολογική εντότητα, και άμεσα να λάβει την απαραίτητη αγωγή.
0: Γιατί περισσότερο στο Λεκανοπέδιο εδώ στην Αττική και όχι κάπου αλλού, κύριε Ψαλτοπούλου?
1: Δεν το γνωρίζουμε, γιατί είναι πολυπαραγωγικό το θέμα και εξαρτάται από θέματα και κλιματολογικά και συγκεκριμένα θέματα των πόλεων και των δήμων. Επομένως, σίγουρα θα δούμε και την πορεία του τις επόμενες εβδομάδες και θα μπορούμε πιο εύκολα να βρεθούν κάποιοι λόγοι. Είναι κάτι όμως που είναι, σύμφωνα με το ECDC, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν την περισσότερη κυκλοφορία του ιού, και είναι ένα θέμα και ένας ιός που αναφέρεται πλέον και σε περιοχές όπως στο Βερολίνο, το Παρίσι, την Ολλανδία. Επομένως, αρχίζει σταδιακά και καλύπτει και όλη την Ευρώπη.
0: Σε σχέση με το. Επειδή ο ιός δεν είναι καινούριος, δεν εμφανίστηκε τώρα βεβαίως, έχει αρκετά χρόνια πλέον και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επισημάνατε, κύριε Ψαλτοπούλου, υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο ιός μπορεί να παρουσιάσει μια διαφορετική συμπεριφορά ή μεγαλύτερη μεταδοτικότητα?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Αυτό αναμένουμε ειδικούς επιστήμονες, έτσι ώστε να μας πούνε κατά πόσο θα μπορούσε να συμβεί και κάτι τέτοιο.
0: Έχει κορυφωθεί, να το πω έτσι, η μετάδοση του ιού του δυτικού νύλου?
1: Δεν το γνωρίζουμε, θα το δούμε εβδομάδα με εβδομάδα. Είναι κάτι που μπορούμε να το βλέπουμε εβδομάδα με εβδομάδα.
0: Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα στον κρατικό μηχανισμό ή στις υπηρεσίες υγείας να μπορέσουν να... Αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός να ληφθούν πιο μέτρα?
1: Αυτό είναι η φορής της αυτοδιοίκησης και της
0: πολιτείας.
1: Εγώ μιλάω ως γιατρός.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ψαλτοπούλου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 21 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου εδώ της Αθήνας, να μας δίνει τα νεότερα στοιχεία αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος παρουσιάζει μια έξαρση, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στις χώρες της Μεσογείου, όπως ακούσατε. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί εδώ στην χώρα μας 110 κρούσματα, υπάρχουν και 9 θάνατοι, η πλειονότητα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλό είναι να προσέχουμε και να παίρνουμε ό,τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, μιας και το συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται από τσίπημα κουνουπιού. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Θα πάμε και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, διδάκτορα σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και αυτό διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια σημαντική, τεράστια θα λέγαμε, γεωλογική έξαρση. Εντοπίζεται κυρίως στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εν τούτης όμως, μιας και η χώρα μας είναι μια σεισμογενής χώρα, βρισκόμαστε σε μια σεισμογενή γενικότερα περιοχή και υπάρχει ένας φόβος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι δικαιολογημένος αυτός ο φόβος από την έξαρση που παρατηρείται στην περιοχή του Ειρηνικού? Και αυτό διότι, όπως ξέρετε, όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο συνδέονται μεταξύ τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Ασφαλώς. Είναι σε σημαντικό βαθμό δικαιολογημένη η ανησυχία του κόσμου, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου. Διότι αυτοί οι αλλεπάλληλοι σεισμοί, τους οποίους έχουμε δει κυρίως τις τελευταίες περίπου 40-45 μέρες στη Βενεζουέλα, στην Κολομβία, την Ιαπωνία, πολύ πιο πρόσφατα στην Ινδονησία και άλλοι σεισμοί, οι οποίοι κατά κανόνα ήταν φωνικοί σεισμοί, σεισμοί δηλαδή οι οποίοι προκάλεσαν θύματα, και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της Βενεζουέλας, ήταν ακραίο το πλήθος των θυμάτων που προκλήθηκε από τους σεισμούς αυτούς, λογικό είναι, εύλογο είναι να προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Όμως δυστυχώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πλανήτη μας, ένας γεωδυναμικά επαναστατημένος πλανήτης, ο οποίος από καιρού εις καιρών προκαλεί σεισμούς με μεγάλα μεγέθη. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε δει και ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη. Το μεγέθη των σεισμών που είδαμε ήταν 7-4, τα 5-7-7. Έχουμε δει όμως και μεγάλους σεισμούς, πραγματικά μεγάλους σεισμούς, όπως στη Σουμάτρα το 2004 με μέγεθος, θυμίζω, 9,3, και το φοβερό εκείνο τσουνάμι που προκάλεσε περισσότερα από 220.000 θύματα σε τουλάχιστον 12 χώρες που βρέχονται από τον Ινδικό ωκεανό, και μερικά χρόνια αργότερα το 2011 τον επίσης φοβερό σεισμό μεγέθους 9 στην Ιαπωνία, που επίσης προκάλεσε ένα πολύ βλαβερό, θανατηφόρο, καταστροφικό τσουνάμι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μεγάλα φαινόμενα, μεγάλης γεωδυναμικής κλίμακας.
0: Ο λεγόμενος δακτύλιος της φωτιάς, τον μάθαμε εμείς τώρα τελευταία, και Παπαδόπουλε, δεν τον ξέραμε. Ξέραμε για το δακτύλι της φωτιάς σε επίπεδο γεωπολιτικής εκεί στην περιοχή που μένεται ο πόλεμος μεταξύ άλλων, αλλά μάθαμε και το δακτύλιο της φωτιάς σε μια από τις πιο ενεργειακές γεωλογικά ζώνες της γης, σύμφωνα με τους σεισμολόγους. Τι είναι αυτό αυτός ο δακτύλιος?
1: Ασφαλώς. Αυτό αναφέρεται σε μια πολύ εκτεταμένη ζώνη γύρω-γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό, ζώνη η οποία περιλαμβάνει επίκεντρα, εστίες μεγάλων, πολλών και μεγάλων σεισμών, εστίες πολλών και μεγάλων ηφαιστιακών εκρήξεων. Σε όλο τον πλανήτη αυτή είναι η πιο ενεργή ζώνη, και γι' αυτό λέγεται δακτύλιος της φωτιάς, The Ring of Fire, γνωστό και στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στον περισσότερο κόσμο με αυτό ακριβώς το όνομα. Βέβαια δεν συμβαίνουν μόνο εκεί ισχυροί σεισμοί και ηφαιστιακές εκρήξεις, συμβαίνουν και στην άλλη μεγάλη ζώνη, η οποία ξεκινάει από τον Ατλαντικό ωκεανό, τις Αζόρες συγκεκριμένα νήσους, έρχεται στο Γιβραλτάρ, περνάει από την Μεσόγειο, περιλαμβάνει βεβαίως την Ιταλία, όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και τη χώρα μας, την Τουρκία, το Ιράν και συνεχίζει στην Ινδονησία, όπου εκεί συναντά την πρώτη μεγάλη ζώνη που είπαμε, το δαχτυλίδι της φωτιάς. Άρα στον πλανήτη έχουμε δύο πολύ μεγάλες ζώνες, κύριες ζώνες, στις οποίες παρατηρούμε τα περισσότερα σεισμικά και ηφαιστειακά φαινόμενα. Ζώνη από τις Αζόρες μέχρι την Ινδονησία εντάσσεται και η δική μας χώρα, διότι όπως είπαμε περνάει και από την Μεσόγειο και τη Βαλκανική Χερσόνησο, και εκεί εντάσσεται και η δική μας η σεισμικότητα, η πολύ ψηλή σεισμικότητα της δικής μας χώρας.
0: Πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί και εδώ είχαμε σεισμούς, όχι τέτοιου μεγέθους ευτυχώς δηλαδή, αλλά έχουμε έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν σταμάτησε και ποτέ εδώ που τα λέμε.
1: Όχι. Είναι από παλιά, νομίζω, μία, αν θέλετε, ένα καταστάλαγμα γνώσης. Είναι αυτό που λέει ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε σεισμούς. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν όπου έσυσε θα σύσει. Όπου έκανε δηλαδή σεισμό θα ξανακάνει. Διότι είχαν καταλάβει, και αυτό το επιβεβαιώνει πλήρως η σημερινή επιστημονική γνώση, ποιο δηλαδή, ότι το αίτιο που προκαλεί τους σεισμούς είναι μακροχρόνιο, δεν είναι στιγμίο, δεν είναι περιστασιακό, δεν είναι ένα αίτιο που διαρκεί μερικές μέρες και μετά τελειώνει. Είναι ένα γεωδυναμικό αίτιο, το οποίο διαρκεί χιλιάδες, εκατομμύρια θα μπορούσα να πούμε χρόνια, και κατά συνέπεια είναι μακροχρόνιο, και γι' αυτό εκεί που υπάρχει μονίμως το ίδιο αίτιο, εκεί προκύπτουν και κατά καιρούς τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή οι σεισμοί. Το είδαμε και στην Κολομβία, το είδαμε και στη Βενεζουέλα, σε όλες τις περιοχές. Και στο παρελθόν, εκεί στα ίδια σημεία είχε ξανακάνει μεγάλους σεισμούς με παρόμοια μεγέθη. Τι αλλάζει? Εκείνο που αλλάζει πολλές φορές είναι οι επιπτώσεις των σεισμών, διότι οι επιπτώσεις των σεισμών δεν εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος του σεισμού. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος, βέβαια τόσο περισσότερο μεγαλύτερες και οι επιπτώσεις, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος. Οι επιπτώσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις του σεισμού εξαρτώνται βεβαίως και από το πόσο δομημένη είναι η περιοχή, πόσο πυκνοκατοικημένη είναι η περιοχή, πόσες ανθρώπινες δραστηριότητες, εμπορικές, οικονομικές, βιομηχανικές, τουριστικές δραστηριότητες φιλοξενεί, αναπτύσσει μια συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε έναν πολύ μεγάλο σεισμό στο μέσον της ερήμου της Σαχάρας. Θα είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός, θα είναι ένα μεγάλο γεωφυσικό συμβάν, αλλά οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι μηδαμινές. Διότι δεν υπάρχει ανθρωπογενές περιβάλλον, δεν υπάρχουν πόλεις, δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές για να τις βλάψει. Όμως, εάν έρθουμε στα δικά μας, να δώσουμε ένα δικό μας παράδειγμα, το 1999 θυμίζω τον καταστροφικό σεισμό της Πάρνηθας, ο οποίος είχε μέγεθος μόνο 5,9. Είχε το 7, το 7,5, το 7,7 που βλέπουμε σε άλλες περιοχές τις τελευταίες μέρες. Όμως αυτό το μέγεθος 5,9 ήταν ικανό να σκοτώσει, να θανατώσει δυστυχώς 143 άτομα. Με εκείνο το σεισμό στα δυτικά προάστια της Αθήνας είχαμε 143 θανάτους, εκατοντάδες τραυματιών και πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Γιατί εκεί είναι πυκνοδομημένη η περιοχή, είναι πυκνοκατοικημένη, συγκεντρώνονται μεγάλες
0: ανθρώπινες
1: δραστηριότητες, οικονομικές, εμπορικές, και βιομηχανικές, ακριβώς.
0: Και
1: κατά συνέπεια ο σεισμός βρίσκει πιο ευάλωτη αυτή την περιοχή και την πλήττει.
0: Κύριε Παδόπλε, ένα άλλο γεγονός το οποίο συνδέεται με τη σεισμική δραστηριότητα έχει να κάνει με την έξαρση των ηφαιστείων.
1: Βεβαίως, κάθε τόσο.
0: Είδαμε τι έγινε και στο Βεζούβιο, στην Έτνα και στην Ιταλία.
1: Στην Έτνα, βέβαια. Η Έτνα Σε μια γειτονική χώρα. Στην
0: και εδώ στη Σαντορίνη πριν από λίγο καιρό, θυμάστε τι. Πέρσι ήταν.
1: Είχαμε μια έντονη σεισμική δραστηριότητα χωρίς να φτάσουμε στο σημείο της έκρηξης, αλλά και εκεί κάποια στιγμή. Και εκεί κάποια στιγμή το ηφαίστειο θα ξαναεκραγεί. Όχι με ιδιαιτέρως μεγάλη έκρηξη. Δεν είναι ακόμα το ηφαίστειο στην κατάσταση που να μας δώσει μεγάλη έκρηξη. Είναι μικρού ή μετρίου μεγέθους. Όμως και πάλι το γεγονός ότι έχει πυκνοδομηθεί πλέον λόγω της τουριστικής δραστηριότητας και στη Σαντορίνη και στα γύρω νησιά, βλέπουμε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα θα είναι και εκεί εκτεθειμένη, έστω και σε μία μετρίου μεγέθους έκρηξη. Γι' αυτό και λαμβάνονται μέτρα. Έχει εκπονηθεί μάλιστα ειδικό σχέδιο έκτακτης ανάπτυξης, το οποίο λέγεται πολιτικής προστασίας, το οποίο λέγεται Άλλος, Ωμέγα, από αρχαίο μυθικό ήρωα που αντιμετώπιζε υποτίθεται αυτά τα φαινόμενα, και είναι ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της πιθανής ενεργοποίησης του ηφαιστείου της Σαντορίνη.
0: Αν υπάρξει μια ενεργοποίηση ηφαιστείου, αυτό μπορεί να δώσει δείγματα ότι επίκειται σεισμός?
1: Πολλές φορές. Αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή εκεί που έχουμε ηφαιστειακή δραστηριότητα, πάντα έχουμε και σεισμική δραστηριότητα, συνοδεύεται δηλαδή από σεισμική δραστηριότητα η ηφαιστειακή δράστη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σεισμική δραστηριότητα στη διάρκεια των ηφαιστειακών εκρήξεων θα είναι κατά ανάγκη μεγάλων μεγεθών. Μερικές φορές μπορεί να προκύψουν σεισμοί σημαντικών μεγεθών, και 6 και 6,5. Συνήθως είναι μικρότερων μεγεθών, αλλά και αυτοί τοπικά και οι μικρότεροι σεισμοί μπορεί να βλάψουν. Κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα, να δημιουργούμε αυτό που ονομάζουμε στην επιστήμη σενάρια κινδύνου, από πριν δηλαδή να φτιάχνουμε σενάρια και για τη σεισμική δραστηριότητα και για την ηφαιστειακή δραστηριότητα, βεβαίως και για άλλα φαινόμενα φυσικών κινδύνων, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές. Για όλα αυτά πρέπει να εκπονούμε σενάρια κινδύνου, ώστε να μπορούμε να προετοιμάζουμε κατάλληλα και τα σχέδια αντιμετώπισης των επιπτώσεων.
0: Πριν σας αφήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, θα θέλαμε έτσι μια τελευταία ερώτηση. Μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέψουν πότε ή πού θα εκδηλωθούν σεισμοί, πόσο μεγάλοι θα είναι στις μέρες μας, ή πιστεύετε στο σύντομο μέλλον θα υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα?
1: Προσωπικά, επειδή ασχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια, είμαι αισιόδοξος ότι η επιστήμη θα κάνει πολύ σημαντικά βήματα και θα φτάσει στο σημείο να προβλέπει και τους σεισμούς, τουλάχιστον κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Τι εννοώ κάτω από ευνοϊκές συνθήκες? Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε πολύ καλά δίκτυα παρακολούθησης, σεισμογράφους και άλλα δίκτυα. Επειδή σε όλες τις χώρες του πλανήτη δεν είναι πολύ εξελιγμένα τα δίκτυα ακόμα, υπάρχουν περιοχές όπως είναι για παράδειγμα την κορυφή ή η Ιαπωνία, η Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, και στην Ελλάδα και στην Ιταλία δεν υστερούμε ιδιαίτερα. Δεν είμαστε βέβαια το επίπεδο της Ιαπωνίας, αλλά δεν υστερούμε. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές οι οποίες έχουν σεισμούς αλλά υστερούν στην καταγραφή των σεισμών, διότι από τις καταγραφές γίνονται οι μελέτες, και από τις μελέτες αυτές θα προκύψει αυτό το ευεργετικό αποτέλεσμα που θα είναι η πρόγνωση των σεισμών. Άρα κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, εκεί που υπάρχουν εξελιγμένα, σύγχρονα και πυκνά δίκτυα παρακολούθησης, νομίζω ότι στο μέλλον θα γίνει εφικτή και η πρόγνωση των σεισμών.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 39 λεπτά μετά τις 11. Θα πάμε και στο Διεθνές Δελτίο και στη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ινδονησία, νέος σεισμός 6,1 βαθμών Ρίχτερ ανοιχτά του νησιού Σουμάτρα και ο απολογισμός των νεκρών μέχρι τώρα 68 οι νεκροί. Ο προηγούμενος σεισμός ήταν 7,7 και 13.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ειδήσεις. Σε ό,τι αφορά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μέχρι τώρα ο απολογισμός μιλάει 6.438 νεκρούς. Ναυάγιο Πορτμίου στην Ζιμπάμπουε 84 νεκροί. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, η επιδημία Εμπόλα έγινε η πιο φωνική στην ιστορία της χώρας με 2.300 κατακεγραμμένους θανάτους. Και περνώντας τις πολιτικές ειδήσεις και στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν την παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν και το Ιράν απειλεί να περάσει σε επίθεση. Επίσης, ο κύριος Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, καθώς διεξάγονται συνομιλίες εδώ και εβδομάδες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν χωρίς τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά το Ορμούς. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ομάν υπάρχει και σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters σύντομα θα γίνουν γνωστές και λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ η κίνηση στο ίδιο το Ορμούς πάλι σύμφωνα με τη Reuters έχει πέσει πάρα πολύ μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Την Παρασκευή μόνο 3 πλοία πέρασαν ενώ μία μέρα νωρίτερα 9. Η κανονική κίνηση πριν τον πόλεμο ήταν 130 πλοία ημερησίως. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Γάζα, οι συνομιλίες Κουσνέρ με Ισραήλ και Χαμάς ολοκληρώθηκαν χωρίς προφανή πρόοδο σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Λοιπόν, από ό,τι μεταδίδει το Al Jazeera, επικαλούμενη το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ναι. Λοιπόν, συνολικά στο πόλεμο έχουν σκοτωθεί 73.399 άνθρωποι και τραυματιστεί 174.310. Οι Χούτι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με πυράβλους σε πολεμικό πλοίο της Σαουδικής Αραβίας και 4 πλεούμενα που το συνοδεύανε στην Ερυθρά θάλασσα. Δεν επιβεβαιώνει μέχρι τώρα η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τη Reuters. Γεμένη Ηνωμένα Έθνη έκκληση προς όλα τα εμπόλεμα μέρη για άμεση πάυση των επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίηση για την αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν για την οποία έχουμε μιλήσει. Σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση στην Ευρώπη, στη Ρουμανία καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρνικού σταθμού της Τσερνεβόντα, ενώ στην Ουγγαρία γίνεται μάχη για να κρατηθεί σε λειτουργία ο πυρνικός σταθμός ΠΑΞ. Επίσης, στην Γερμανία το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ ανακοίνωσε ότι από τις επιπτώσεις της ζέστης φέτος μέχρι από τις 6 Απριλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου πέταναν 12.500 άνθρωποι. Από άλλες ειδήσεις στην Ευρώπη, η κρίση στη Θέουτα. Ο πρόεδρος Ισπανικού θύλακα στο Μαρόκο, ο κύριος Βίβας, απείλησε την Ισπανική κυβέρνηση με το ανώτατο και το συνταγματικό δικαστήριο και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν την πραγματικότητα καλύτερη από ό,τι είναι. Από ό,τι μετέδωσαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, έδωσε την κυβέρνηση πρωτεσμία 30 ημερών να ομαλοποιήσει την κατάσταση ισχυριζόμενος ότι παραμένουν 8 με 10.000 πρόσφυγες μετανάστες στο θύλακα. Ο κύριος Ερντογάν από την πλευρά του δηλώνει σε συνέντευξη για το Al Jazeera ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη τα είναι η Ευρώπη. Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία. Και τώρα σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ενώ η κυρία Κάια Κάλας, η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάει πιο σκληρό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, νέο πακέτο κυρώσεων, από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας ανακοινώθηκε ότι το πλεόνασμα στο εμπόριο της Ρωσίας ανέβηκε σε 34 δισεκατομμύρια δολάρια, 1,7 περισσότερες φορές από ό,τι πέρσι το ίδιο χρονικό διάστημα, χάρη σε τιμές του πετρελαίου και των πρώτων υλών και ως επίπτωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Γενικά η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προβλέπει πλεόνασμα για το 2026 48 δισεκατομμύρια δολάρια, με εκτιμόμενες εξαγωγές 506 δισεκατομμύρια και εισαγωγές 436 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ιβάνα, να πάμε σε μια μικρή διακοπή για να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας πάντα με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με γεγονότα, εξελίξεις και νέα από την περιοχή μας εδώ, την γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, πριν αρχίσουμε το θέμα του Κωσοβοπεδίου και τις δηλώσεις του Προέδρου της Σερβίας Βούτσιτς γύρω από τον ποταμό Ήμπαρ, επειδή χτες μετέδωσαμε την είδηση για αυτό το σκάνδαλο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα και το έχει προκαλέσει το αντιπολιτευόμενο κίνημα των φοιτητών της Σερβίας που θέλει να διοργανώσει συναυλία στα κατεχόμενα. Στην συνέχεια του θέματος υπήρχε τηλεφωνική συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, της Κύπρου και της Σερβίας, των κύριων Κόμπο και Τζούριτς, όπου επιβεβαίωσαν την αφοσίωση των δύο χωρών στην περαιτέρω βελτίωση εξαιρετικών παραδοσιακών φιλικών σχέσεων που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Οπότε από ό,τι διαφαίνεται αυτή την κίνηση του ενός κινήματος της αντιπολίτευσης δεν θα διαταράξει τις παραδοσιακές σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κωσοβοπέδιο, τα νερά τάραξε η δήλωση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς ότι εξετάζεται η περίπτωση να εκτραπούν τα νερά του ποταμού Ήμπρου. Είναι ο κύριος ποταμός που εφοδιάζει το Κωσοβοπέδιο με το νερό και είπε ότι καταρχήν ήδη οι σχέδια έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν, ότι τα κλητούν οι ειδικοί να εξετάσουν το θέμα και ότι υπάρχουν αιτήματα από τους φορείς της αμέσως γειτονικής περιοχής Ράσκα με την πρωτεύουσα Νόβι Πάζαρη, η οποία κατά τα άλλα κατοικείται κατά πλειοψηφία από μουσλιμάνους, για να γίνει το έργο αυτό. Βεβαίως οργισμένη αντίδραση από την πλευρά των Αλβανών της Πρίστινας ότι τα απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βούτσιτς είπε ότι οι Βρυξέλλες δεν αντιδρούν σε βία κατά των Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο και θα δω τώρα πώς θα αναμειχθούν στα εσωτερικά της Σερβίας. Πρόκειται για το εσωτερικό ποτάμι. Δεν είναι ποτάμι που πάει σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Είπα ότι έχουμε διαφορετικούς λόγους για να αλλάξουμε τη ροή του ποταμού Ήμπρου και θα δούμε τι θα κάνουμε και θα δούμε πώς συμπεριφέρονται Αλβανοί. Είμαστε κυρίαρχη χώρα και κάποιες στιγμές μπορεί να έχουμε συμφέροντα ενός τύπου και άλλες φορές άλλου τύπου και σύμφωνα με αυτό θα πράξουμε.
0: Ιβάνα.
1: Ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χότζα, εξέφρασε βαθιά ανησυχία λόγω της ενδεχόμενης πιθανότητας αλλαγής του ποταμού Ήμπρου, ενώ ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών Τζούριτς απάντησε ότι η Αλβανία δεν θα αποφασίζει για το τι θα κάνει η Σερβία και ότι δεν έχει ούτε εδαφικό ούτε υδρολογική βάση να αναμειγνύεται στο θέμα.
0: Να σε ευχαριστούμε. Ήταν μια νέα ένταση, εστία ένταση ανάμεσα στην Αλβανία και την Σερβία για ένα θέμα βεβαίως που αφορά κατά βάση το Κόσοβο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, απλώς να προσθέσω μία πρόταση ότι αυτό είναι απάντηση στη συνεχόμενη βία. Στην ουσία είναι τα πυρομαχικά που έχει η Σερβία. Είναι απάντηση στη συνεχόμενη βία των Αλβανών κατά των Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβάνα.

0: τους UB40, ένα τραγούδι παλιό, αλλά έχει βγει και σε καινούργια εκτέλεση. Νομίζω ότι αυτή είναι που ακούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αθλητική ενημέρωση. Ο Στράβος Μιχάλης Λαδόπουλος είναι στην παρέα μας. Μην κάνει σχόλιο για τη μουσική. Σε βλέπω έτοιμο.
1: Καλημέρα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καινούργια εκτέλεση. Νομίζω ότι είναι παλιά.
0: Παίζει και να έχει δίκιο. Αναγνωρίζω τα λάθη μου.
2: Όχι, δεν
0: αλλά επειδή έχει βγει και σε καινούργια εκτέλεση.
1: Από τους ίδιους.
0: Ναι, και ο Κώστας ο Γεωργόπουλος, ο ηχολήπτης μας, μας λέει: νομίζω ότι είναι από τους ίδιους. Το έχω ακούσει και σε καινούργια εκτέλεση.
1: Πάντως αυτό μου θύμισε πάρα πολύ την παλιά. Άμα το έχουν κάνει τόσο.
0: Όχι, παλιά είναι, αφού και ο. Εγώ έκανα λάθος.
1: Καλά, δεν πειράζει.
0: Βλέπεις ότι δεν αναγνωρίζω τα λάθη.
1: Λάθη είμαστε ανθρώπους, κάνουμε. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Να κατοχυρωθεί και αυτό σας είναι.
1: Μάλιστα. Κάτω αυτό. Τα συν δεν υπάρχει. Τα συν πρέπει να γράψουμε τόμους για να.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μετρήσουμε τα συν.
0: Τρία λεπτά έχουμε.
1: Ωραία, εντάξει, τρία λεπτά. Τρία λεπτά.
0: Και δεν και... παίζουν και πολλά πράγματα, έχω την εντύπωση.
1: Και έχουμε ακόμα και ένα παιχνίδι της ΑΕΚ. Αυτό είναι ουσιαστικά το βασικό της ημέρα. Το παιχνίδι της ΑΕΚ το βράδυ στην Σόφια με τη Λεύσκη. Είναι play-off Champions League. Είναι μεγάλη πρόκληση της ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση για το League Face, που σημαίνει και πρεστής, αλλά και μαρούλι που λέει και ο αείμνηστος ο Νίκος ο Κανελάκης.
0: Πολύ σημαντικό,
1: πολύ σημαντικό το μαρούλι. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι, η ΑΕΚ είναι κομπλέ, δεν έχει προβλήματα. Ο Νίκολιτς είπε τα τετριμένα, θα πεθάνουμε και στα δύο παιχνίδια για να πάρουμε την πρόκριση. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, το Βασίλ Λεύσκι λέγεται το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι παλιό, αλλά είναι ανακαινισμένο και καλοσυντηρημένο, για να το πούμε έτσι. Δεν είναι καινούργια κατασκευή, είναι παλιά κατασκευή, αλλά είναι καλοφτιαγμένη.
0: Άλιστα.
1: Θα είναι γεμάτο, θα είναι και πάνω από 2.000 φίλοι της ΑΕΚ, 10 ώρα είναι το παιχνίδι. Όσοι έχουν όρεξη να το παρακολουθήσουν.
0: Αρκετοί είναι αυτοί, εντάξει, αρκετός κόσμος.
1: Ποιο?
0: Τι το παιχνίδι.
1: Ερασπορ. Αυτό ήθελα να πω. Ερασπορ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και μεταγραφή διεθνής μέσος 28 χρόνων από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος μάλιστα μπήκε τελευταία στιγμή στην ευρωπαϊκή λίστα και είχε ακολουθήσει την αποστολή στη Σόφια. Ανακοίνωσε μεταγραφή και ο Ολυμπιακός, διεθνής Αρμένιος αριστερός αμυντικός 27χρονος και αυτός, Ναΐρ Τικνιζιάν, και βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλες δύο μεταγραφές, του μέσος και αρχηγός εθνικής Βενεζουέλας ο Κρίστιαν Κάσερες από την Τουλούζ, και ο Μεξικανός επιθετικός της Τσίβας Γουαδαλαχάρα, ο Αρμάντο Γκονζάλες. Και οι δυο μαζί θα πάνε γύρω στα 20 εκατομμύρια, δηλαδή από ένα δεκάρικο θα πάρει η Τσίβας για τον Γκονζάλες και η Τουλούζ για τον Κάσερες. Κωνσταντελιάδα ολοκληρώθηκε ουσιαστικά σήμερα το πρωί, πήγε στην προπόνηση ο Ντέλιας και αποχαιρέτησε τους συμπαίχτες του. Χθες τελείωσε η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. 5 τελικά τα χρόνια, όχι 4 όπως είχαν υποθεί. Το 2031 θα λήξει το συμβόλαιο, όταν και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να λήξει. Έχω την εντύπωση ότι αν κάνει αυτά που έκανε εδώ και καθιερωθεί, σε
0: κάνα δύο χρόνια θα
1: πολλαπλασιάσει τα λεφτά που έδωσε για να τον πάρει. Άχι. Η Ντόρτμουντ.
0: Μιχάλη.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς περισσότερο.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Με τη συντονισμένη ακολουθούν πολλές ακόμη βεβαίως εκπομπές στη συνέχεια. Ζωντανά, ενημερωτικά, ομογενειακά πάντα, μουσικά και πολιτιστικά. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Τώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: αρχών. Κατά τη συντριβή έχασε τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο υλικοδρόμιο. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς και συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Σύμφωνα με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα διερμηνέα δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Όπως φέρονται να υποστήριξαν, πετούσαν πίσω από άλλο ελικόπτερο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και ανέμεναν να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρήψη νερού μόλις ολοκλήρωνε την αποστολή του το προπορευόμενο μέσο. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας το δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κύριος Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επιτόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και ένα ταχυδρομείο. Στο μεταξύ και η Μόσχα βίωσε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με 620 μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ήσουν ένα φεγγάρι, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, ένας νυχτερινός ψίθυρος που θα λέγαμε ότι ντύνει την απώλεια με το φως της νοσταλγίας. Στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ. Εδώ το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεσή του με τη Μαρία Φαραντούρη, αλλά και η Ελένη Δήμου, νομίζω και ο Γιώργος Νταλάρας το έχουν ερμηνεύσει. Έντονες εικόνες. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πλέκει έναν κόσμο που το σκοτάδι έχει χρώμα. Τα μάτια γίνονται ο καθρέφτης μας. Η μουσική βεβαίως του Γιώργου Σταυριανού, που έφυγε πριν από λίγες μέρες από κοντά μας, θα λέγαμε ότι κυλά σαν αργό ποτάμι. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Αυτή την ώρα οι κουβέντες μακρινές προσπαθούν να σας μεταφέρουν τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Μυροβόλο Χίο. Πριν όμως συνομιλήσουμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ της Χίου, Χίος Φεστιβάλ, την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, θα κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα.

μικρό περίπατο ουσιαστικά που στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες σε όλο τον κόσμο. Και εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, αναρτούμε ειδήσεις στο earthnews.gr, στον ειδησιογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ. Εκεί στο πεδίο ομογένεια διαβάζεται πολλά νέα του ελληνισμού του εξωτερικού, και ένα από αυτά είναι η πρώτη οδός από Δήμων Κρητών, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν πριν από λίγες μέρες στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα λέγαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια ιστορική πράξη, έτσι, αναγνώρισης της πολυδιάστατης προσφοράς των αποδήμων Κρητών, αλλά και του δεσμού τους, του διαχρονικού δεσμού τους με τη γενέτειρα γη, με τη Λεβεντογένα Κρήτη. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι πριν από 3 χρόνια, όταν είχε ολοκληρωθεί το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί τότε στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι, υπενθυμίζω ότι το συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο του Συμβουλίου Κρητών πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Φέτος πραγματοποιήθηκε και πάλι στην Κρήτη, σε διαφορετικό μέρος κάθε χρόνο. Φέτος το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών έγινε στα Χανιά, είχε μήνυμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο». Και η ιδέα για τη δημιουργία μιας οδού από Δήμων Κρητών πραγματικά γεννήθηκε πριν από 3 χρόνια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 6ου τότε Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Και φέτος λοιπόν έγιναν τα αποκαλυπτήρια της οδού από Δήμων Κρητών στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι της Κρήτης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών στα Χανιά, και ήταν ιδιαίτερα συμβολική και η φύτευση μιας ελιάς συνοδεύει έτσι την αφιέρωση της οδού. Μεταφέρει ένα μήνυμα, θα λέγαμε, διαχρονικής σύνδεσης, γιατί η ελιά είναι αιώνιο σύμβολο της Κρήτης και αντιπροσωπεύει και την ειρήνη, τη δύναμη, τις βαθιές ρίζες που ενώνουν τους Κρήτες όπου και αν βρίσκονται. Και είναι γεγονός, το έχουμε πει επανειλημμένα και από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό το μικρόφωνο, ότι οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο είναι απίστευτα δραστήριοι. Δηλαδή, αν υπάρχουν σήμερα, και υπάρχουν, είναι γεγονός, πολλά ερωτήματα και πολλές αγωνίες για το πώς πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους οι ομογενειακοί φορείς σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να προσελκύσουν την 3η και 4η γενιά, αυτή η αγωνία δεν υπάρχει στους συλλόγους των Κρητών σε όλο τον κόσμο. Το αντίθετο, μάλιστα, οι νέοι 3ης-4ης γενιάς αγκαλιάζουν και συμμετέχουν στις περισσότερες δράσεις των συλλόγων των Κρητών σε κάθε γωνιά της γης. Να πω μόνο ότι στα αποκαλυπτήρια, στην εκδήλωση αυτή των αποκαλυπτηρίων της πρώτης οδού από Δήμων Κρητών, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη, τιμήθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στον οργανωμένο κριτικό ελληνισμό της Διασποράς. Και έτσι είναι, έχουμε και εμείς συνομιλήσει επανειλημμένα με τον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη. Δεν είναι η πρώτη γενιά, είναι δεύτερης γενιάς, αλλά και η πρώτη γενιά πραγματικά είχε συνεισφέρει τα μέγιστα στην ομογένεια. Ο κύριος Σοκράτης Τσουρδαλάκης μένει μόνιμα στη Μελβούρνη της Κρήτης και συμμετέχει βεβαίως στα κοινά.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Ένα συνέδριο που διοργανώνει η ΠΟΜΑΚ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, η ΨΕΚΑ, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή του Κυπριακού Αγώνα και η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για 4-5 ημέρες και είχε ως σύνθημα 50 χρόνια πορείας με πηξίδα την πατρίδα από την παρακαταθήκη στη νέα γενιά. Ο τίτλος του συνεδρίου δεν είναι τυχαίος, ουσιαστικά φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, με μέλη της κυβέρνησης για τις τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό, για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την ενέργεια. Και βεβαίως αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της Διασποράς με την Κύπρο. Αυτά προς το παρόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη έναν περίπατο στις διαδικτυακές σελίδες, τους ομογενειακούς ιστότοπους, αλλά θα ταξιδέψουμε με την Κιβωτό της Άλκης της Πρωτοψάλτη και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Μουτζούρη, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ της Χίου, που φέτος φιλοξενεί πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες και ειδικά πολλούς Έλληνες του εξωτερικού.

0: Κυβωτός λοιπόν με την Άλκη στη πρωτοψάλτη από αυτό το φοβερό καταπληκτικό άλμπουμ Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Σφράγισε θα λέγαμε τη δεκαετία του 80 και καθιέρωσε βεβαίως αυτή την σπουδαία καλλιτεχνική τριάδα. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Άλκη στη πρωτοψάλτη στην ερμηνεία, Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική. Σας υποσχέθηκα όμως ταξίδι στη Χίο, στο νησί της Μαστίχας, των μεσαιωνικών καστροχωριών θα λέγαμε, των αρχοντικών του κάμπου, και από το άρωμα του σχήνου μέχρι την σιλουέτα του ανάβατου, από τον μυστηριώδη πύργο στο Πυργή με αυτά τα ξυστά σχέδια και τα ιστορικά κτίσματα, θα λέγαμε ότι το νησί αυτό κουβαλά πραγματικά μία μνήμη γεμάτη μυρωδιές, γεμάτη γεύσεις, πλούσια κληρονομιά, και πάνω σε αυτή την κληρονομιά πραγματοποιείται το The Chios Festival της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 5 χρόνια νομίζω συμπληρώνει μια δημιουργική πορεία αυτός ο θεσμός, και εμείς φιλοξενούμε τη Δήμητρα Μουτζούρη, την καλλιτεχνική διευθύντρια, την ψυχή θα λέγαμε του φεστιβάλ. Ένα πολυσυλλεκτικό φέτος πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει θα λέγαμε στον επαναπατρισμό διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού, οπότε δεν είναι τυχαίο που η κυρία Μουτζούρη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος από τη Λέσβο, το Βόρειο Αιγαίο, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το, όχι μόνο για το φεστιβάλ, το οποίο είναι το επαιτειακό μας, η επαιτειακή μας χρονιά φέτος, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω και με την Ομογένεια, διότι το Βόρειο Αιγαίο έχει πάρα πολύ, έχει πολύ ισχυρή Ομογένεια, και οι Λέσβοι, αλλά και οι Χιώτες. Η Χιώτικη ειδικά Ομογένεια στην Αμερική είναι από τις πιο δυναμικές. Και θα ήθελα να πω μια μεγάλη καλημέρα ή καλησπέρα, ό,τι είναι αυτό. και με πολύ χαρά να τους, μέσω ημών, να έρθουμε σε επαφή ξανά μαζί τους. Οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ κάθε χρόνο, έρχονται, το παρακολουθούν οι Χιώτες της Νέας Υόρκης. Και ελπίζουμε να έρθουν και φέτος και να μην τους απογοητεύσουμε.
0: Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε κυρία Μουτζούρη, και από τη δική μου έτσι επαφή μέσω των εκπομπών, ειδικά με τους Χιώτες της Νέας Υόρκης, όπως είπατε, ειδικά με τους Χιώτες της Αμερικής, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δραστηροί. Νομίζω ότι είναι από εκείνους τους ομογενείς που βρίσκονται δίπλα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και πραγματικά όχι μόνο προβάλλουν τυχείο στην Αμερική, αλλά είναι δίπλα και στα θετικά και στα αρνητικά, να βοηθήσουν και στις δύσκολες στιγμές και να συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην ανάπτυξη του νησιού. Είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς έτσι, και μπορώ να πω ότι και λίγα λέμε είναι συγκινητικοί αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι τόσο δραστηροί. Πριν από τον όχι αυτόν τον Μάρτιο, του προηγούμενο, είχαμε πάει, μας είχε καλέσει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη, και είχαμε εκπλαγεί από το πόσο δυναμικοί είναι. Έχουν το σπίτι της Χίου, το χιώτικο σπίτι στη Νέα Υόρκη. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη Ομογένεια που να είναι τόσο οργανωμένη και να είναι τόσο δοτική όσο η χιώτικη Ομογένεια. Για να επανέλθουμε τώρα, θα ήθελα να πω δύο γενικές κουβέντες, ότι είναι η Χίος, αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για τη Χίο, πρόκειται για το Βόρειο Αιγαίο. Η Χίος είναι κομμάτι του Βόρειου Αιγαίου. Το φεστιβάλ αυτό είναι η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και όχι μόνο, αλλά θα θέλαμε να το δούμε σαν να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Χίος είναι κομμάτι του Βορείου Αιγαίου. Και ας πούμε ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει με επίκεντρο το Βόρειο Αιγαίο, όχι μόνο τυχείο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έρχονται από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επισκέπτονται το φεστιβάλ ή εισηγητές, ομιλητές, προσκεκλημένοι του φεστιβάλ είναι και από τα υπόλοιπα νησιά.
1: Φέτος κάνουμε μία δράση για πρώτη φορά, mm-hmm. στην οποία στηριζόμαστε πάρα πολύ και θα έρθουν από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Αφορά έκθεση προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει σε κάποιο νησί, όσο και αν ακούγεται περίεργο, έκθεση από όλα τα νησιά, και τα πρώτα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου είναι εξαιρετικά και ίσως όχι τόσο γνωστά. Ας πούμε ότι όλος ο κόσμος ξέρει για το, ακούγα προηγουμένως στην εκπομπή σας, για το λάδι της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το λάδι της Μυτιλίνης είναι καταπληκτικό, ίσως και το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Και δεν μιλάω γιατί είμαι σχεδόν Μυτιλινιά, αλλά είναι όντως έτσι. Υστερούν όμως αυτά τα νησιά, δεν είναι τόσο γνωστά τα προϊόντα τους, δυστυχώς. Εμείς λοιπόν θέλουμε με αυτή την έκθεση να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο γνωστά. Και στη συνέχεια γίνεται μία ημερίδα στην οποία θα μιλήσουν άνθρωποι από όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Έλληνες, ναι, είναι κάτι διαφορετικό από τις διαλέξεις που κάνουμε στο Καστέλι.
0: Θα συμφωνήσω. Οποίες, ναι, πείτε μου.
1: Ναι, στις οποίες έχουμε κυρίως ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο. Και Έλληνες.
0: Έτσι, έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά το κομμάτι ειδικά των προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο. Επειδή ακριβώς μαζί με τον Νίκο Ιωαννίδη επιμελούμαστε και παρουσιάζουμε και μια εκπομπή γαστρονομίας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικά τα προϊόντα των νησιών του Βορείου Αιγαίου, είναι λόγος και αιτία για να επισκεφθεί κανείς κάποιο από τα νησιά αυτά, έτσι. Πραγματικά εξαιρετικά
1: ακριβώς,
0: προϊόντα.
1: Ακριβώς έτσι είναι και ο κόσμος δεν το ξέρει. Όσοι έρχονται όμως μένουν έκπληκτοι. Δεν θα μιλήσω μόνο για τα ας το πούμε πιο μικρά νησιά, mm-hmm. Τη Λίμνο, είναι γνωστή όμως η Λίμνος για τη γαστρονομία της, για τα τυριά της, για τα μέλια της, η Ικαρία το ίδιο για το μέλι. Ισχύως για τα τοπικά τα προϊόντα δεν θα μιλήσω για τη μαστίχα, αλλά τα ντοματάκια της, αυτά όμως που βρίσκει κανείς μόνο αν επισκεφτεί το νησί, δεν είναι εξαγώγημα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα αγκουράκια, τα ντοματάκια, αυτά δεν εξάγονται. Όταν πάει όμως κανείς στο νησί τα γεύεται και είναι εξαιρετικά. Αλλά να πω μια, αξίζει τον κόπο να κάνουμε ειδική μνήμα στη Λέσβο, που για μένα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι η μαγειρική, δεν είναι οι συνταγές, είναι τα προϊόντα. Όταν ένα προϊόν είναι τόσο ωραίο, τόσο αγνό, δεν ξέρω, το έδαφος είναι αυτό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, δεν χρειάζεται κάποιο σεφ ή κάποια συνταγή ή κάτι τέτοιο, είναι τελείως περίτα. Μόνο να τρως τις σαρδέλες καλονής, Δεν υπάρχει. Γιατί είναι καλονής ή του κόλβου της γέρας. Να σας πω ότι οι μυτιλινοί ψαράδες, ας πούμε, δεν την πετάνε τη σαρδέλα την πελαγίστα. Δεν τη θέλουμε. Γιατί υπολείπεται τόσο πολύ από τη δικιά της σαρδέλα. Ναι. Έχουμε από την αρχαιότητα, υπάρχουν τα ενιδρία που ο Λούκουλος είχε πιθάρια με θαλασσινό νερό και είχε όστρακα, είχε τα πάντα. Ακούω καμιά φορά σκέφτομαι ότι ο κόλβος της Καλονής δεν είναι για την όμορφος, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη ομορφιά για να λέει την Καλονή, αλλά είναι, ας το πούμε, ανήκω στην κατηγορία της Καλονής όλα του τα προϊόντα. Λοιπόν, πραγματικά όταν έρχεται ο κόσμος στη Λέσβο τρελαίνεται από τα ψάρια, από τα κρέατα, από τα τυριά, το λάδι, όλα αυτά είναι μοναδικά και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προσκαλέσουμε ξανά τον κόσμο να έρθει και όσοι δεν έχουν έρθει να τα γευτούν.
0: Και είναι μια, βέβαια, και μπορεί να επισκεφθεί κανείς λοιπόν τη Χίο μας στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ. Είναι 3η 25 Αυγούστου, είναι ένα πολυήμερο φεστιβάλ, κυρία Μουτζούρη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι πολυήμερο, από ότι ξεκινάμε τελικά 24 Αυγούστου από τα Καρδάμιλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί θα έχουμε ένα θέαμα μουσικοθεατρικό με τίτλο «Ταξίδι», με τον Παντελή Λύκο και την Λένια Ξενάκη, επίσης το Οδυσσέα Ελίτη. Αυτό την Δευτέρα. Την Τρίτη στη Βολισσό, στα Λιμιά, θα έχουμε συναυλία με τον Ακύλα. Και περιμένουμε όλοι πολύ να τον δούμε από κοντά και να τον ακούσουμε. Την Τετάρτη θα έχουμε στον Πιθώνα, στην πλατεία Πιθώνα, στη Βολισσό. Αναφέρω τη Βολισσό και ξεκινάμε με τη Βολισσό, γιατί είναι οι πληγήσεις περιοχές, πέρσικά και ανά τις πυρκαγιές.
0: Έτσι.
1: Και ήταν, ας το πούμε, υποχρέωσή μας να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις περιοχές και να κάνουμε εκδηλώσεις που θα τραβήξουν τον κόσμο, και δηλώσεις σε ψυχαγωγικές κυρίως. Λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε τη Χιώτισσα ηθοποιό, τονίζω το Χιώτισσα, γιατί η επιδίωξή μας είναι εκτός από μεγάλες μορφές όπως είναι η Χριστίνα Πουλίτση, που είναι και αυτή Χιώτισσα, είναι η σοπράνο, άλλες, εστιάζουμε στους Χιώτες και στο Χιώτικο πολιτισμό, εκπροσώπους του πολιτισμού. Λοιπόν, η Χρύσα Κλούβα είναι μία από αυτές. Στη συνέχεια έχουμε παραδοσιακό γλέντι με τον Πούπαλο Πιπίδη. Αυτή είναι τοπική, γιατί τοπική καλλιτέχνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Να συνεχίσω τώρα. Την 5η-27 πάμε στο Καστέλι. Το Καστέλι είναι είναι η οικία, ήταν η κατοικία του στρατιωτικού διοικητή της Χίου, του Καστελάνου, στο 15ο αιώνα, όταν η Χίος ήταν κάτω από το ζυγό των γενουατών. Είναι καταπληκτική, έχει αναστηλωθεί από την φορεία, υπό την επίβλεψη της φορείας αρχαιοτήτας, ανήκει στην οικογένεια Βαφτά που μας την παραχωρεί, και εκεί κάνουμε κυρίως τις εκδηλώσεις μας με τους ακαδημαϊκούς και τους επιστήμονες. Λοιπόν, την πρώτη μέρα θα έχουμε την κυρία Ευθυμίου. Το τίτλος ομιλίας της θα είναι «Κοινοβιακή και κοινοκτημονική ζωή», ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Στη συνέχεια την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία, πιστεύω, να υποδεχθούμε τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάση Αφρική, στον Θεόδωρο Β. Και είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί δεν πρόκειται για έναν πατριάρχη ο οποίος σε εισαγωγικά κοσμικό πατριάρχη, είναι ουσιαστικά ιεραπόστολος.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν πήγα στην Αλεξάνδρεια τα 20 χρόνια του πατριαρχικού του θρόνου και είδα το πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο, τα παιδάκια, τι αποστολές κάνει στην έρημο, στη ζούγκλα, δηλαδή πραγματικά είναι τόσο συγκινητικό, είναι για να κλάψει κανείς όταν τον βλέπει μαζί με τα παιδάκια και πώς τον κοιτάζουν και πώς φέρεται. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να γνωστοποιήσουμε στους Χιώτες, αλλά επειδή είναι ένα εξωστρεφές φεστιβάλ με εξωστρέφεια σε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε παραπάνω, και ελπίζω να καταφέρουμε να αποδώσουμε σε ένα μικρό βαθμό πόσο σπουδαίο είναι το έργο του Πατριαρχείου. Λοιπόν, αυτή τη βραδιά θα μιλήσει και η κυρία Λιμναίου Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος και κάνει ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τον ελληνισμό το φεστιβάλ με τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας. Θα είναι και ο πρέσβης μας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα βραβεύσουμε τον κύριο Μελισανίδη για την προσφορά του στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό. Αυτό θα το παρουσιάσει ο κύριος Κουβαράς, ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Ο δικός μας δημοσιογράφος εδώ από την ΕΡΤ.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα το παρουσιάσει εκείνος. Θα τελειώσει ο Αλέξανδρος Σαρακάκης στο πιάνο.
0: Και έχει και μουσική βραδιά.
1: Ναι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι προηγούμενοι τελειώνουν με μουσικό επίλογο. Την προηγούμενη μέρα με την κυρία Ευθυμίου θα παίξει πιάνο η Νινέτα Βαφιά με τον Χρήστο Νέζη. Πάντοτε νομίζω ότι χρειάζεται μια, μετά το σοβαρό κομμάτι χρειάζεται μια εξισορρόπηση με κάτι πιο ψυχαγωγικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν ξέρω, φαντάζομαι θέλετε να συνεχίσω.
0: Να πάμε στο Καστέλι, παραμένετε από ό,τι βλέπω και το Σάββατο, έτσι.
1: Και το Σάββατο και τη Δευτέρα. Mm-hmm. Εκεί είναι τα περισσότερο, θα έχουμε ονόματα όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης, ο Παύλος Γερουλάνος, η Σοφία Εφρέμογλου, η Αλεξάνδρα Προκοπίου. Μαμαλίκα, θα έχουμε συναυλία με την Ελένη Δήμου και τη Δευτέρα, ειδικά θα ήθελα να αναφερθώ στη Δευτέρα, είναι αφιερωμένη σε 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών και θα έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να εμποδευτούμε τον Όλε Κάμπε που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ιατρικής. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, όχι μόνο για το φεστιβάλ μας.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι πρόεδρος Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας.
1: Και φυσιολογίας.
0: Ναι.
1: Αυτός έδωσε τα βραβεία, νομίζω για τα τελευταία 12 χρόνια τα βραβεία Νόμπελ Ιατρικής.
0: Και βεβαίως επειδή είναι μια εκδήλωση, κυρία Μουτζούρη, για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αναμενόμενο να έχετε και πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου που θα μιλήσουν. Έτσι, και θα δώσουν το παρόν από διάφορα σημεία από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, ο Σταμάτης Κρίμησης, Χιώτης ούτως ή άλλως.
1: Είναι Χιώτης ο Σταμάτης Κρίμησης. Δεν θεωρούμε, εμείς το θεωρούμε δικό μας.
0: Βέβαια.
1: Δεν θεωρούμε ότι ανήκει στην ομογένεια. Αλλά να αναφερθώ στην κυρία Τουρούτογλου. Είναι καθηγήτρια στο Harvard νευρολόγος, ασχολείται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Περιμένουμε με πολύ χαρά να μας μιλήσει, εξετάσει γιατί κάποιοι εγκέφαλοι παραμένουν ακμαίοι μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες και άλλοι όχι και τόσο. Νομίζω το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους. Θα είναι ο Στέλιος Αντωναράκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, από τους μεγαλύτερους γενετιστές στον κόσμο. Mm-hmm. Θα είναι ο Γιώργος Χρούσος, νομίζω τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα είναι ο Αθανάσιος Φωκάς, ο οποίος είναι και γιατρός και μαθηματικός.
0: Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ επίσης ο Αθανάσιος
1: Ακριβώς.
0: Φωκάς.
1: Ναι. Να θυμηθώ ποιος άλλος είναι, γιατί πιθανότατα ξεχνάω πολλά ονόματα.
0: Έχετε και τις επόμενες όμως ημέρες ουσιαστικά Έλληνες από το εξωτερικό.
1: Μανολάκη, ναι, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τζονς Χόπκινς. Ο κύριος Αρής είναι καθηγητής ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου στο Κέμπριτζ. Εκείνη την ημέρα θα παρουσιάζουμε το ντοκιμαντέρ της κυρίας Δενίση, είναι πίσω από τον Έλγιν, στο οποίο είναι χορηγός η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επομένως θα παρουσιαστεί και αυτό. Και την Τετάρτη πάλι στο Κασέλ θα προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ της λυρικής σκηνής Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα γνωστά ελληνικά χρόνια της Κάλλας, και θα τραγουδήσει η Χριστίνα Πουλίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανώς, σίγουρα έχω αφήσει απ' έξω.
0: Καλά, είναι αναμενόμενο όμως, κυρία Μουτζούρη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όμως σε μία έτσι συνομιλία. Δεν μπορεί να θυμηθείτε και όλους τους, όλες τις προσωπικότητες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Θα σταθώ λίγο στο γεγονός ότι φέρνετε στο προσκήνιο κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες διασποράς. Αναφερθήκαμε ήδη στην Αλεξάνδρα του Ρούτογλου, στο Στυλιανό Αντωναράκη, στον Αθανάσιο Φωκά, στον Γιώργο Χρούσο. Όλοι αυτοί προσδίδουν ένα τεράστιο κύρος στη διοργάνωση. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ενός φεστιβάλ. Δηλαδή, ήτανε και πώς ακριβώς εσείς σχεδιάσατε μία ημέρα που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ακαδημίας των Αθηνών, αλλά δημιουργώντας έτσι ένα σχεδιασμό, φέρνοντας Έλληνες του εξωτερικού, και αναρωτιέμαι πώς ανταποκρίθηκαν πραγματικά και πόσο σημαντικός είναι για σας ο επαναπατρισμός προσωπικότητων τέτοιου βεληνικούς.
1: είναι πολύ σημαντικός. Να πω ότι αυτό ξεκίνησε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται φέτος. Ξεκίνησα ήδη από το δεύτερο χρόνο, στην αρχή με προσωπικότητες. Ξεκινήσαμε με τον Ρόντρικ Μπίτον, και με τον από Έλληνες, θυμάμαι, ήταν τελείως δειγματοληπτικά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, στη συνέχεια ο Ρόντρικ Μπίτον, με τους οποίους δεν είχαμε καμία σχέση πριν. Όταν διάβασε το καινούργιο βιβλίο τότε που είχε εκδώσει ο κύριος Μπίτον, ήρθα σε επαφή μαζί του χωρίς να γνωριζόμαστε καθόλου. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Χίος τραβάει, δηλαδή η Χίος έχει τεράστια ιστορία. Έχει μια μαγνητική, ένα μαγνητικό παρελθόν. Ίσως αν το κάναμε σε ένα άλλο νησί, δεν ξέρω, ένα οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας θα γινόταν αυτό, να μην τραβούσε όπως το τραβάει η Χίος. Είναι μαρτυρικό νησί με μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολύ, έχει οι περισσότεροι από τους εθνικούς ευεργέτες είναι χιώτες, αλλά και πάρα πολλοί επιστήμονες. Να πούμε για ποιον, να πούμε για τον Κοραή, να πούμε για τον Ψυχάρη, να πούμε για πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ πνευματικό νησί, άρα βοηθάει το ότι το φεστιβάλ γίνεται στοιχείο. Και από εκεί και πέρα η μία χρονιά φαίνεται την επόμενη. Δηλαδή μετά, αφού μας τίμησε ο Ρόντρικ Μπίτον, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί μιλάμε για Ομογένεια Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, ο οποίος ήταν από την πρώτη χρονιά και μάλιστα μέσω των Ομογενών ήρθαμε σε επαφή μαζί του, γιατί εμείς δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά. Άρα εκεί συνεισέφερε πολύ σημαντικά η Χιώτη και η Ομογένεια. Λοιπόν, ξεκίνησε το φεστιβάλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Την επόμενη χρονιά είχαμε τον Ρόντρικ Μπίτον, είχαμε τον Τζόρτζ Βίνσορθ. Είναι ο έλοφος του Σεντ Άντριους, είναι εγγονός της πριγκίψας Μαρίνας, είναι ιστορικός, είναι πρίτανη, διοικητικός πρίτανης του Bolton University, μίλησε πολύ όμορφα. Αυτή φέρανε και τους επόμενους και τους μεθεπόμενους, και πέρσι είχαμε πολύ χειρά ονόματα και καταλήξαμε στο φετινό, που μπορώ να σας πω ότι κάνουμε και μία απαλυφή προσώπων για να μην το βαρύνουμε πάρα πολύ ο θεατής, να περάσει όμορφα, δηλαδή να μην κουραστεί.
0: Να μην κουραστεί,
1: ακριβώς, γιατί δεν είναι συνέδριο, είναι φεστιβάλ, το οποίο σημαίνει ότι η ψυχαγωγία παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Αλλά αν φανταστείτε το περιβάλλον του Καστέλη, είναι ένα περιβόλι στον κάμπο. Το Μυροβόλο κάμπο, από τον κάμπο πήρε το όνομά της Χίος, όχι από τη μαστίχα, από τα Εσπεριδοειδή.
0: Από τα Εσπεριδοειδή, βέβαια, το μανταρίνι της Χίου και όχι
1: το
0: μόνο.
1: Το μανταρίνι, ακριβώς το χιώτικο που είναι τόσο, είναι περίφημο. Λοιπόν, αν φανταστείτε ότι δίνονται αυτές οι επιστημονικές διαλέξεις σε αυτό το περιβάλλον, το τόσο ατμοσφαιρικό, αμέσως φεύγουμε από, σε εισαγωγικά, το βαρετό του συνεδρίου, και εμείς δεν απευθυνόμαστε σε εξειδικευμένο κοινό.
0: Ναι, ναι.
1: Απευθυνόμαστε πρωτίστως σε όλους τους χιώτες. Άρα πρέπει να είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο για να έρθουν να το δουν. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το έχουμε καταφέρει. Και πάντοτε έχουμε μετά ένα μουσικό επίλογο. Φέτος θα τραγουδήσει η Ελένη Δήμου. Και άλλη μέρα θα έχουμε την Χιώτικη Χοροδία με την κυρία Γιαννέλη, θα έχουμε την Χριστίνα Πουλίτη. Προσπαθούμε πάντα να φεύγει ο κόσμος έτσι με τη
0: και ευχαριστημένος από τη μια, με έναν μουσικό επίλογο όπως λέτε ή και με κάποιο θεατρικό, αλλά να προβάλλεται συγχρόνως και τους χιώτες καλλιτέχνες, είτε μένουν μόνιμα στο νησί είτε όχι.
1: Ακριβώς.
0: Είδα κάποια στιγμή ότι κάποια παρουσίαση κάποιας βραδιάς, δεν ξέρω αν ισχύει, θα είναι και η Καλλιρόη Μυριαγκού.
1: Όχι, τελικά δεν θα είναι.
0: Δεν θα μπορέσει.
1: Δεν θα είναι, γιατί κάτι προέκυψε και δεν μπορεί. Έτσι, αλλά εμάς η αρχική μας σχεδιασμός
0: είναι
1: ακριβώς αυτό, να φέρουμε στο φως τους χιώτες καλλιτέχνες. Επίσης, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον Ανάβατο. Αυτό εσείς τον αναφέρατε προηγουμένως, το φοβερό χωριό, το οποίο είναι Ανάβατος, γι' αυτό σας είπε και το όνομα, σε μια που είναι κοφή, σαν να αιωρείται αυτό το χωριό. Πέρσι λοιπόν είχαμε κάνει μια πολύ επιτυχημένη παράσταση με την Καριαφιλιά Καραμπέτη, την Ίδια. Και φέτος θα κάνουμε την Κλιτεμνίστρα με την Κατερίνα Δασκάλου και την επίσησιώτησα Αναστασία Γαλερού Βλάση.
0: Ωραία.
1: Γιατί εκεί κάτω χαμηλά η πλατεία του Ανάβατου είναι πραγματικά, θα μπορούσε κάποτε έτσι με λίγη φαντασία και λίγη καλή διάθεση και λίγη τύχη να γίνει μια μικρή επίδαυρος. Είναι ένα φοβερό σκηνικό.
0: Ναι. Όλοι οι καλεσμένοι αυτά τα προηγούμενα 4 χρόνια,
1: ναι,
0: που το έχετε έτσι ζήσει από κοντά και είπαμε είστε, ναι, η ψυχή του φεστιβάλ, ναι, πώς αντιδρούν ειδικά όσοι έρχονται από το εξωτερικό, που έρχονται σε επαφή με αυτή την, πώς να το πω, ιστορική γεωγραφία του νησιού, δηλαδή την ομορφιά των τοπίων, των τόσο διαφορετικών σημείων της Χίου από τη μια και από την άλλη την ιστορία, τον πολιτισμό του νησιού.
1: Τους αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζονται όπως είναι φυσικό, γιατί πραγματικά καμία σχέση δεν έχει η Ελλάδα και τα νησιά της και η ελληνική και η χιώτικη φιλοξενία με αυτά του εξωτερικού. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την ψυχή μας για να είναι ευχαριστημένοι. Το λαμβάνουν αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά δουλεύει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Η Χίος από μόνη της προσφέρει, συνεισφέρει.
0: Μαγεύει.
1: Είναι μοναδικό. Ναι, αυτό, ναι, το μαγεύει ακριβώς.
0: Η δηλαδή, Χίος από μόνη της μαγεύει, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Μαγεύει η Χίος.
0: Παρ' όλα αυτά, το The Χίος, ναι, Festival έχει καταφέρει, ας πούμε, να ουσιαστικά να γίνει ένα rebranding του νησιού, της Χίου και γενικότερα, ναι, όπως μας είπατε, των νησιών του Βορείου, ναι, Αιγαίου, μέσα, ναι, από τον πολιτισμό, μέσα από τη γαστρονομία, μέσα από την επιστήμη. Και νομίζω, ναι, ότι από αυτά που μας αναφέρατε το έχετε καταφέρει μέσα στην πορεία αυτών των 5 ετών. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο όραμα για το φεστιβάλ και ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε εσείς στην ομογένεια που σας ακούει?
1: Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η Χίος υπάρχει και θριαμβεύει και το προσπαθούμε όσο γίνεται. Νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει σύμμια με την ομογένεια, δηλαδή την αγαπάν, τη Χίο αγαπάν, την πατρίδα του, και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αναδείξουμε, να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Προσπαθούμε όσο περισσότερο γίνεται να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο εξωστρεφείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και για αυτές τις ημέρες, τις 10 μέρες του τέλους Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, η Χίος να γίνει το πολιτιστικό επίκεντρο της Ελλάδας, και όχι μόνο, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται μετά γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές όταν φτάσουν στον τόπο της Χίου και της Ελλάδας, αλλά και της Χίου.
0: Έτσι είναι.
1: Το όραμά μας είναι στην ίδια κατεύθυνση των προσπαθειών μας. Συνεχίζεται αυτό. Δεν νομίζω ότι αλλάζουμε στόχο. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και να το διατηρήσουμε, γιατί και να διατηρήσεις κάτι είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να, ακόμα και αν δεν υπάρχει βελτίωση, μόνο να το διατηρήσεις χρειάζεται κόπους μεγάλους και προσπάθεια και τύχη. Επομένως, εμείς πάντα με τις ίδιες αρχές θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ελπίζουμε κάθε χρόνο που περνάει οι χιώτες να τα αγαπούν όλο και περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Να πω ότι ξεκινήσαμε με τον τίτλο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Χίου. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν άρεσε. Έγινε ένα μπέρδεμα. Εμείς, μια παρανόηση. Εμείς υιοθετήσαμε αυτό το τίτλο για να αφαιρθούμε στα υπέροχα χωριά, στην υπέροχη αρχιτεκτονική, τα μεσαιωνικά της Χίου. Δεν ήταν η θεματολογία μας ο Μεσαίωνας. Έγινε λοιπόν μια παρανόηση ότι ο Μεσαίωνας και η θεματολογία, όχι. Ήταν απλά η αναφορά σε αυτά τα υπέροχα χωριά, όπως είπατε και εσείς, το Πυργί, στα Μεστά, στο Κάστρο της Χίου, στον Ανάβατο. Ήταν ένας φόρος τιμής. Τώρα λοιπόν φύγαμε από το μεσαιωνικό, αλλά παραμένει η διάθεση να τιμήσουμε αυτή τα υπέροχα μέρη της Χίου, που είναι μοναδικά στον κόσμο και νομίζω δεν έχουν ακουστεί αρκετά, και ζητάμε και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε να έχουμε μεγάλη προσέγγιση του κόσμου. Να πω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις είναι δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι αρχή της και το εφαρμόζει.
0: Και, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σας στέλνω πολλές ευχές. Η επιτυχία είναι δεδομένη από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μουτζούρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έχουμε μεγάλη αγωνία. να πάνε όλα καλά. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Και εγώ το εύχομαι από καρδιάς και να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε και τη Χίο μας και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και βεβαίως να μέσω του φεστιβάλ να συνδέετε τους απόδημους χιώτες και τους ομογενείς μας γενικότερα με την Χίο, με την Ελλάδα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυσσαρίωνος, και ελπίζω του φέτος ή του χρόνου να σας έχουμε κοντά μας.
0: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Άλλος για Χίο τράβηξε λοιπόν και άλλος για Μυτιλίνη από τον Άγιο Φεβρουάριο, Μάνος Ελευθερίου, μουσική του Δήμου Μούτσι, πρώτη και συγκλονιστική ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο συμβολίζει το βίαιο κομμάτιασμα των οικογενειών που επιβιβάζονταν πανικόβλητες σε όποιο καράβι έβρισκαν στη φλεγόμενη προκυμαία της Σμύρνης για να σωθούν. Από την Σύρο μέχρι βεβαίως τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Τώρα, επειδή ακριβώς μιλούσαμε για τη Χίο, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η οποία έχει να κάνει με τον Γεώργιο Χαλκιά Στραβελάκη. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Τινησίας από το 1855 μέχρι το 1873. Γεννημένος στα Καρδάμιλα της Χίου, πολύ νωρίτερα από τη μικρασιατική καταστροφή στην οποία αναφέρεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είχε γίνει βεβαίως 100 χρόνια πριν η σφαγή της Χίου, ο πατέρας του δολοφονήθηκε και ο ίδιος εχμαλωτίστηκε μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του και πουλήθηκε ως σκλάβος στην Κωνσταντινούπολη. Κατέληξε στην Τινησία ως δώρο εντός εισαγωγικών προς την ηγετική οικογένεια των Μπέιδων. Ασπάστηκε το Ισλάμ, έλαβε το όνομα Μουσταφά και από σκλάβος ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της ιεραρχίας, διορίστηκε πρωθυπουργός, μεγάλος βεζίρης της Τινησίας και παρέμεινε στη θέση αυτή για 18 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Έστειλε μεγάλα χρηματικά ποσά στα αδέλφια του στην Ελλάδα, τα οποία εντόπισε, και υποστήριξε οικονομικά και την ελληνική κοινότητα της Τινησίας. Δόρισε μάλιστα τη γη στην οποία χτίστηκε ο ελληνικός ορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου στην Τίνιδα. Αυτά λοιπόν για αυτόν τον Χιώτη που για 18 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Τινησίας. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, δίπλα από το ελικοδρόμιο. Ιδιαίτερη αξία για την έρευνα έχει το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το Earth News από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου που στοίχησε τη ζωή στο νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και στον 53χρονο χειριστή. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Οι πυροσβεστικοί σε συνεργασία με τους άλλους φορείς κατάφεραν να οριοθετήσουν γρήγορα την πυρκαγιά και να μην πάρει διαστάσεις. Ωστόσο, εξαιτίας της ιδιομορφίας της περιοχής υπήρχαν δυσκολίες. Η εκένωση της περιοχής έγινε με επιτυχία, παρότι ο περισσότερος πάρει διαστάσεις. Ωστόσο, εξαιτίας της ιδιομορφίας της περιοχής υπήρχαν δυσκολίες. Η εκένωση της περιοχής έγινε με επιτυχία, παρότι

0: γραφείου τύπου και ενημέρωσης πάνω Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κ. Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί, με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από την διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, σε δηλώσεις του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Τουλάχιστον 50 μαθητές τραυματίστηκαν από έκρηξη σε σχολείο σε συνοικία της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, όπου ζει κυρίως η μειονότητα των Χαζάρα, η οποία έχει γίνει στο παρελθόν στόχο επιθέσεων από ένοπλες σουνιτικές ομάδες, αλλά και τον ISIS.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός σε επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα υπηρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι, γιατί μία η ώρα κάθε μεσημέρι Τρίτης ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή. Η εκπομπή στο χωριό που σήμερα ταξιδεύει σε μία άλλη πολύ όμορφη περιοχή της Ελλάδας, στη νότιο-ανατολική Λακωνία. Και εκεί κάπου πάνω από τη θάλασσα, λίγα χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα, στη διαδρομή από το Κυπαρίσι για τη Σπάρτη και τη Μονεμβασιά, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Χάρακας. Ένα χωριό που έχει την ιστορία του, ανήκει στο Δήμο Μονεμβασιάς, είναι στο δρόμο, όπως είπαμε, για Κυπαρίσι, σε υψόμετρο 620 μέτρων και είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες αλλά και στη χαμηλή πλαγιά του υψώματος Ράχη Μίνη. Μπροστά από το χωριό υπάρχει ένας μικρός κάμπος που έχει αμπέλια, έχει αμυγδαλές. Η πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα, ειδικά από το σημείο που βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, είναι πραγματικά καταπληκτική η θέα και είναι ένα σημείο στη διαδρομή που ο επισκέπτης θα σταματήσει για να θαυμάσει έτσι την εικόνα που του προσφέρει η φύση και βεβαίως το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Ένα χωριό που η ιστορία του πάει πίσω στους βυζαντινούς χρόνους, όταν με χρυσόβουλο του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Βασιλείου του Πρώτου συστάθηκε τότε ναυτικός σταθμός στη θέση που σήμερα λέγεται Πάλιο Χώρα, και αυτό ήταν η αφετηρία για αυτό που σήμερα ονομάζουμε Χάρακα, το χωριό, στο οποίο επαναλαμβάνω ότι όποιος επισκέπτεται την περιοχή και ειδικά αυτοί που γνωρίζουν το Κυπαρίσι ως ένα θέρετρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ένα χωριό παραθαλάσσιο στο οποίο πολύ συχνά οικογένειες συνήθως, έτσι, επειδή είναι και ήσυχος ο τόπος εκεί, προσφέρει προστασία κιόλας από τους βόρειους ανέμους και ουσιαστικά είναι ένα καταφύγιο για τους τουρίστες, για τους επισκέπτες, κυρίως από την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς κάθε χρόνο είναι χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται το Κυπαρίσι. Όσοι όμως επισκέπτονται το Κυπαρίσι, κάνουν τη διαδρομή αυτή, η οποία περνάει από τα καταπληκτικά αναρχητικά πεδία του βουνού που βρίσκεται πάνω από το Κυπαρίσι, και αμέσως μετά υπάρχει και στην περιοχή του Χάρακα αναρχητικό πεδίο, φτάνουμε στο χωριό. Το χωριό το οποίο θα το γνωρίσουμε σήμερα μέσα από τις ιστορίες που θα μας πούν οι καλεσμένοι μας, που θα είναι μαζί μας μέσα από το τηλέφωνο, με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Από τώρα, 1:13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, μέχρι και τις 2 η ώρα που τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή. Τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που τραγουδάει ένας καταγόμενος από την περιοχή, ο Κώστας Μπελέσης. Είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και σε πολύ λίγο, μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε, ερχόμαστε εδώ στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που ανακαλύψαμε έτσι ψάχνοντας το διαδίκτυο και προφανώς ο καλλιτέχνης κατάγεται από την περιοχή, ο Κώστας Μπελέσης, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, ερμηνεύει κιόλας, παίζει και το μπουζούκι του και αναφέρεται σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη περιοχή της Ελλάδας, στην νοτιοανατολική Λακωνία. Το χωριό στο οποίο θα πάμε λοιπόν και θα γνωρίσουμε σήμερα είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, μικρό, πολύ μικρό χωριό, με πολύ μεγάλη ιστορία ωστόσο. Και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Πίτσα Πρυφτάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία είναι ουσιαστικά από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το χωριό στο Δήμο της Μονεμβασιάς. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Κυρία Πρυφτάκη, είπαμε σήμερα να γνωρίσουμε το χωριό σας και είναι ένα χωριό που εγώ όταν το επισκέφτηκα πραγματικά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί παρότι είναι ένας πολύ μικρός τόπος, είναι ένα βέβαια από τα χωριά τα οποία γνώρισε τα προηγούμενα χρόνια τα τραύματα που αφήνει πίσω της η μετανάστευση. Και έχετε κι εσείς πάρα πολλούς ανθρώπους που έφυγαν στα ξένα. Τα τελευταία χρόνια, για όσους επισκέπτονται την περιοχή ως ταξιδιώτες, νομίζω ότι η ανάβαση από την παραλία στο Χάρακα είναι απαραίτητη. Γιατί όποιος θα βρεθεί στο χωριό θα περάσει πολύ ωραίες, αυθεντικές στιγμές. Ειδικά έτσι με τα γλέντια που κάνετε, τους μεζέδες που προσφέρετε στους επισκέπτες. Μιλήστε μας λίγο λοιπόν για το δικό σας τον τόπο, για το χωριό σας, το Χάρακα.
1: Με πολύ χαρά θα το κάνω αυτό σίγουρα, γιατί ειλικρινά είναι ένα, νομίζω και για μας αλλά και για τους ξένους όπως είστε εσείς που το επισκεφθήκατε, είναι ένας ορεινός μικρός παράδεισος και για μας αλλά και για αυτούς που τον επισκέπτονται. Είμαστε ορεινοί βέβαια, είμαστε πολύ μικροί σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής της νοτιοανατολικής Λακωνίας. Όμως ο Χάρακας δεν πάβει να μαγεύει τον επισκέπτη του. Με το που θα μπει μέσα θα δει τα σπιτάκια να είναι σκαρφαλωμένα στις παρυφές του βουνού. Και όπως είπατε ακριβώς, θα τον υποδεχθούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καλοσύνη και φιλοξενία για να φτάσει όμορφες στιγμές. Στην πλατεία του χωριού μας πραγματικά, δυστυχώς βέβαια για πολύ λίγο καιρό, αναβιώνεται ένα πανηγύρι. Καθημερινά θα βρεις κόσμο, θα βρεις παιδιά να τρέχουν στους δρόμους, παιδιά να αλωνίζουν στις γειτονίτσες του. Όμως δυστυχώς αυτό θα το δεις μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Χάρακας ήταν από τα χωριά που χτυπήθηκε πάρα πολύ και με τη μετανάστευση, την εσωτερική και την εξωτερική. Γιατί έφυγε ο κόσμος για καλύτερες στιγμές, για καλύτερη ζωή ας το πούμε. Πολύ στην Αθήνα, οι περισσότεροι, αλλά το ξέρετε κάτι, το ορεινό του τόπου τους έκανε ανθρώπους έξυπνους και δημιουργικούς. Και οι περισσότεροι φτάσανε σε πολύ καλά αποτελέσματα, και αυτοί που πήγαν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Δυστυχώς μεγάλη μετανάστευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα εμείς που ήρθαμε και εμείς ως μετανάστες εσωτερικοί, ήρθαμε να τον χαρούμε και νομίζω να του δώσουμε μια τελευταία ζωή.
0: Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το χειμώνα στο νησί μένουν ελάχιστοι κάτοικοι. Το καλοκαίρι βέβαια αναζωογονείται λίγο ο τόπος εκεί. Επιστρέφουν όπως είπατε και εσείς οι μετανάστες, οι εσωτερικοί. Και βέβαια ταξιδεύουν, καταφέρουν και ταξιδεύουν και όσοι βρίσκονται στα ξένα, κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον κάθε χρόνο, και κάνετε εκεί τα ανταμώματά σας στο χωριό που έχει και μια πολύ μικρή πλατεία που κάνετε τα γλέντια σας εκεί, σωστά?
1: Σωστά. Ο τόπος, ναι, δυστυχώς το χειμώνα ζει πολύ μοναχικά με 25-30 κατοίκους. Κρίμα είναι όμως, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα ο χειμώνας να φιλοξενήσει κάποιους ανθρώπους, γιατί δίνεται η δυνατότητα να κάνουν πραγματάκια, να περπατήσουν, να επισκεφθούν τα μονοπάτια που είναι αρκετά. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε γνωστοί, ίσως γιατί λείπουν και κάποια καταλήματα χειμερινά που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν κάποιον κόσμο. Και έτσι περιμένουμε μόνο ποιος θα πρωτοπάρει τη σύνταξη να γυρίσει και να ανοίξει το σπίτι το πατρικό του, το καινούριο του, ό,τι μπορεί τέλος πάντων.
0: Το χωριό έχει λίγους κατοίκους, τα σπίτια όμως που βρίσκονται στο χωριό πρόσεξα ότι πολλά από αυτά έχουν ανακαινιστεί. Νομίζω ότι όσοι μετανάστευσαν είτε στο εξωτερικό είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια έμεινα με την εντύπωση ότι επιστρέφουν και τα φτιάχνουν τα σπίτια τους στα πατρικά.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι δηλαδή από τα, νομίζω, επειδή έχω ταξιδέψει και εγώ κάπου στην Ελλάδα, νομίζω είναι ένα χωριό που τα σπίτια του πραγματικά είναι σε πάρα πάρα πολύ κατάσταση. Είναι πολύ λίγες, πολύ λίγα τα σπίτια που παραμένουν, ας πούμε, σε άσχημη οικοδομική κατάσταση. Τα περισσότερα ακριβώς είναι φτιαγμένα και νομίζω ότι αυτό δίνει μια αισιοδοξία, ότι επειδή και οι γονείς που τα φτιάχνουν αλλά και τα παιδιά που θα ακολουθήσουν θα βρουν ένα τόπο να μπορούν να ανοίξουν ένα σπίτι να ζεσταθούν.
0: Κάτι άλλο χαρακτηριστικό που πρόσεξα με το Χάρακα και πρέπει να το αναφέρουμε για αυτούς που μας ακούνε και θέλουν ίσως να γνωρίζουν πώς μπορεί κανείς να βρεθεί στην περιοχή, είναι ότι αυτή η πλευρά της Λακωνίας, η νοτιοανατολική αυτή πλευρά που είναι στην ακτογραμμή από το Φωκιανό μέχρι και το Κυπαρίσι και στη συνέχεια βέβαια πιο χαμηλά, είναι αρκετά δυσπρόσιτη. Θέλει κάποιος λίγο υπομονή για να φτάσει στο χωριό. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητος κακό, γιατί έχετε κρατήσει έτσι την αυθεντικότητά σας και την ησυχία σας εκεί. Δηλαδή θέλει λίγο να το πάρει απόφαση κάποιος ότι θα κάνει μια διαδρομή με το αυτοκίνητο, που δεν είναι η ευκολότερη που μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα. Έχετε ένα αρκετά ορεινό κομμάτι εκεί, που οι δρόμοι από το οποίο οδηγούν στο Χάρακα, και από την πλευρά του Κυπαρισίου όπως έρχεται κανείς, και από την πίσω πλευρά που είναι ο δρόμος για την Μονεβασιά και για τη Σπάρτη, θέλει λίγο υπομονή.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα το πούμε όμως, δεν ξέρω, ίσως για μας είναι, επειδή είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, δηλαδή το να κάνεις 2 ώρες στη Σπάρτη, ας πούμε, από το, ούτε 2 ώρες, 2 ώρες στην Τρίπολη κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 2 ώρες στην Τρίπολη, σε έναν δρόμο αρκετά καλό θα έλεγα. Πιο πολύ δηλαδή έχει ακουστεί ότι ο δρόμος, γιατί κάποτε σαφώς οι δρόμοι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, η πρόσβαση έχει γίνει πολύ πιο εύκολη.
0: Τώρα, ναι, προφανώς υπάρχει άσφαλτος βέβαια, δρόμος κανονικός που οδηγεί στο χωριό, απλώς θέλει λίγο παραπάνω χρόνο από ότι θα θέλαν άλλες περιοχές, ας πούμε, της Πελοποννήσου, αλλά σας είπα, για μένα αυτό είναι καλό. Είναι καλό με την έννοια ότι πραγματικά αυτοί που θέλουν να ζήσουν τον τόπο θα το πάρουν απόφαση και θα το κάνουν το ταξίδι.
1: Και για μας αυτό ήταν το στοίχημα, ότι πρέπει να κρατηθεί η παραδοσιακότητα αυτού του τόπου. Γίναν δρόμοι, αρκετοί νομίζω. Αν επιλέξει κάποιος τη διαδρομή, την επίσημη, είναι πολύ εύκολη. Αν επιλέξει όμως...
0: Μέσω Τρίπολης δηλαδή, ερχόμενος από την Αθήνα. Μέσω Τρίπολης.
1: Ορίστε. Μέσω Τρίπολης.
0: Η καλύτερη,
1: ναι,
0: επιλογή Τρίπολη είναι μέσω Τρίπολης, ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, η καλύτερη επιλογή είναι αυτή. Όμως για κάποιον που θέλει πραγματικά να ζήσει και μια εμπειρία κατά τη διαδρομή, μπορεί να ακολουθήσει τον ανατολικό άξονα, ας το πούμε, που δεν τέλειωσε βέβαια ποτέ, αλλά και από Λεωνίδιο, να έρθει στα Πούλιθρα, να κατεβεί στο Κυπαρίσι και να ανεβεί στο Χάρακα. Θα ζήσει νομίζω μια από τις πιο μοναδικές διαδρομές που διαθέτει αυτή η χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πανέμορφη διαδρομή. Όχι τόσο δύσκολη, για να μην φοβάται ο κόσμος, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό που φοβάται ο κόσμος, γιατί ακούει το Χάρακα, το Ζάρακα γενικότερα, και λέει από τη Σπάρτη ακόμα δεν έχουν έρθει άνθρωποι εδώ. Το πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη Σπάρτη, στους Μολάους, στη Μονεβάσια και δεν γνωρίζουν αυτόν τον τόπο. Και είναι άδικο, νομίζω. Και αφού απευθύνεστε και σε μετανάστες, ας πούμε, περισσότερο και ζητάτε, λέω, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από έξω, θα ήταν καλό να ζήσουν και αυτή την εμπειρία, να ταξιδέψουν σε, αυτό το, σε αυτά τα χωριά που αξίζει τον κόπο να τα δει κάποιος.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε και από κοντά, θέλω να ελπίζω, γιατί ο Χάρακας είναι ένα χωριό που αν το γνωρίσεις θέλεις να επιστρέψεις, ασχέτως αν πέρασες την πρώτη φορά καλά, το ευχαριστήθηκες, το χόρτασες, αλλά θέλεις να επιστρέφεις και αυτό διαπίστωσα κι εγώ. Οπότε θα τα πούμε στο χωριό σας, ελπίζω ίσως και τους καλοκαιρινούς μήνες φέτος, γιατί δεν ξέρω πότε έχετε κάποια συνάντηση, ίσως κάποιο πανηγύρι γίνονται τώρα το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά για κάποιον που έχει έρθει μία φορά να ακούμε να λέει ότι τον καλεί ο τόπος ξανά να γυρίσει, και είναι πραγματικά και παρήγορο και πανέμορφο που τα ακούμε εμείς που πια αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ μόνιμα και να στηρίξουμε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, φυσικά εμείς ξεκινάμε από τις 26 Ιουλίου σε ένα πανηγύρι, το πιο ωραίο μας πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, και από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα παιδιά με την θεατρική τους ομάδα, με το σύλλογό μας. Γίνεται μια ολόκληρη εποχή, δηλαδή 10-15 μέρες που ζει το χωριό σε ρυθμούς πανηγυριού. Έχουμε τα πετρολέκια που είναι αφιερωμένα στον τοπικό μας ευεργέτη που ήταν και αυτός μετανάστης και άφησε εδώ μια παρακαταθήκη για τον τόπο μας. Και τα παιδιά λοιπόν που έρχονται εδώ από τέλος Ιουνίου και μετά θα βρουν πράγματα να κάνουν. Θα κάνουν θέατρο, θα κάνουν χορό, θα κάνουν διαδρομές, θα κάνουν ορειβασία, θα κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι που τους κάνει να θέλουν και να ξαναθέλουν. Τώρα πλέον τα παιδιά μας το έχουν αγαπήσει τον τόπο. Όπως ακριβώς είπατε και εσείς, ότι όποιος το επισκέπτεται και έχει πράγματα να κάνει, θέλει οπωσδήποτε να ξανάρθει, τον ξανακαλεί ο τόπος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε από κοντά, είπαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε στην όμορφη και δροσερή μας πλατεία.
0: Καλή σας ημέρα, γεια χαρά.
1: Γεια σας. Γεια χαρά.

0: Ακούμε ένα τραγούδι από τη Μάρθα Φριτζίλα, στο Γέρακα είναι μια μιλιά. Είναι από έναν δίσκο, ένα μουσικό λεύκομα με τίτλο Ζάρακα, χορή και τραγούδια από την νοτιοανατολική Λακωνία, από τη λαογραφική ομάδα Λακωνίας. Στην έρευνα επιμέλεια έκδοση έχει κάνει ο Νίκος Μπαριάμης, η μουσική επιμέλεια από τον Γιάννη Παυλόπουλο. Εδώ η Μάρθα Φριτζίλα που ακούγεται έχει κάνει φιλική συμμετοχή στο δίσκο που φιλοξενεί τοπικά τραγούδια, τοπικές μουσικές. Είναι πραγματικά από τα πράγματα που δεν ακούς πολύ συχνά, αλλά εντάξει, τα ανακαλύψαμε. Έχουν σχέση με τον τόπο για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα. Είναι σκοπή και τραγούδια από την περιοχή της νοτιοανατολικής Λακωνίας και από εκεί είναι και η επόμενη καλεσμένη μας, είναι η Χρυσάνθη Ροβάτσου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Χαρακιωτών. Την έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Ροβάτσου, πείτε μας δύο λόγια για το σύλλογό σας, γιατί είναι ένας σύλλογος που εκπροσωπεί ένα χωριό που μόνιμους κατοίκους έχει πολύ λίγους, ωστόσο οι χαρακιώτες που ζουν σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας είναι πολλοί.
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1980 και από τότε λειτουργεί ανελιπώς. Αν μου επιτραπεί να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι επειδή το χωριό είναι σε ορεινό και δύσβατο τόπο, αναγκάστηκαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας να μεταναστεύσουν. Παρ' όλα αυτά, ένα μέλημα είχαν τη βοήθεια στους γονείς τους ή στα αδέρφια τους πίσω και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ως εκ τούτου, έχουν μεταλαμπαδεύσει την αγάπη τους για αυτόν τον τόπο και το χωριό. Το χωριό κάποτε γνώρισε πολύ μεγάλες δόξες, είχε και ειρηνοδικείο, ήταν άλλες εποχές. Σιγά σιγά όμως που έφυγαν περισσότεροι Αμερική ή Καναδά, λιγότεροι Αυστραλία, φρόντιζαν ή να στείλουν οικονομική βοήθεια πίσω στους γονείς και από τον Πειραιά, γιατί έφευγαν πρώτα από το Χάρακα, πήγαιναν δια θαλάσσης Ίδρα ή Σπέτσες και μετά στον Πειραιά. Πάρα πολλοί έγιναν έμποροι και επιστήμονες και έχουν διαπρέψει. Λοιπόν, όλοι αυτοί όμως με πρώτη ευκαιρία γυρνάνε πίσω, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό. Ως εκ τούτου ο Σύλλογος προσπαθούμε να τον διατηρήσουμε ενεργό, να κάνει διάφορα πολιτιστικά περισσότερο το καλοκαίρι που έχει περισσότερο κόσμο και τα παιδιά έρχονται. Και εμείς όσο δουλεύαμε, γιατί τώρα ως συνταξιούχοι μένουμε μόνοι μας στο Χάρακα και μας αρέσει πάρα πολύ, κοιτάμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα, την παράδοση του τόπου μας, κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και λειτουργούμε και τράπεζα αίματος με θελοντική αιμοδοσία. Να πω, όταν έφευγαν, υπάρχει μια αγάπη για αυτό το χωριό, το οποίο είναι αμφιθεατρικά χτισμένο και δημιουργήθηκε γύρω από μια πλατεία όπου είναι τόπο συνάντησης από παλιά και τώρα. Και ένας να είναι, που λέει ο λόγος, κατεβαίνει κάτω να μιλήσει. Υπάρχει μια αγάπη από τους ντόπιους για όποιον περάσει, να τον καλοδεχτεί, να τον υποδεχτεί με αγάπη, φιλοτιμία, φιλοξενία. Και να πω ότι όταν έφευγε κάποιος να μεταναστεύσει, όλο το χωριό πήγαινε από χαιρετιστήρια, συνοδεία στο ξέφωτο που είναι προς το Μυρτό, πηγαίνοντας για Κυπαρίσι, με όργανα και τραγουδούσαν να τον αποχαιρετήσουν.
0: Έφευγαν δηλαδή από το Κυπαρίσι με καΐκι.
1: Μπράβο, διαθαλάσσεις. Ναι. Υπάρχει ένα παλιό μονοπάτι το οποίο είναι πέτρινο, πάρα πολύ καλό, εξυπηρετούσε την επικοινωνία από την ενδοχώρα διαθαλάσσης στο Κυπαρίσι προς νησιά, Πειραιά κλπ. Και ο Σύλλογος φρόντισε να το ανακατασκευάσει, γιατί είχαν πέσει με τα χρόνια οι πέτρες. Είναι πολύ ωραίο, ένα φιδωτό ζιγζάκ, γιατί είμαστε 650 υψόμετρο εδώ, μέχρι να πάμε στη θάλασσα. Ένα δύσβατο σημείο έπρεπε να γίνει έτσι που πηγαίναμε παλιά με τα μουλάρια και εξυπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς, μεταφορά φορτίων, μετακίνηση των ανθρώπων, να πάρουν το καράβι και να πάνε. Ο Σύλλογος έχει φροντίσει να ανακαινήσει, να διατηρήσει, καθαρίσει μονοπάτια, ήδη υπάρχοντα ή και νέα, με θελοντική δουλειά, Και το καλοκαίρι κάνουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέτος ξεκινάνε 24 Ιουλίου μέχρι 18 Αυγούστου, κάθε μέρα είναι λοιπόν, και έχουν να κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε κάνει ζωγραφική, αρχές αγιογραφίας, ψηφιδωτά, πώς γίνεται το ψωμί από τη σπορά μέχρι να το φάμε, ανασκαφές αρχαιολογικές και καταγραφή των ευρημάτων από ανθρώπους επαγγελματίες, όλα αυτά, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις με την υπηαγωγό Ματούλα Παπαγεωργίου, και κοιτάμε να προσφέρουμε και διασκέδαση και εκπαίδευση. Έχουμε και τα δύο πανηγύρια που είναι της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου και δεν υπάρχει άλλη εκκλησία εδώ κοντά, οπότε έρχονται από όλα τα χωριά, και του Σωτήρος που είναι 6 Αυγούστου. Προσπαθεί ο Σύλλογος ό,τι μπορεί να κάνει. Έρχονται παράλληλα και τουρίστες από τα ξενοδοχεία, γιατί ο Δήμος εκδίδει ένα βιβλίο με όλες τις εκδηλώσεις όλο το Δήμο. Οπότε το συμβουλεύονται και έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Άνθρωποι, ας πούμε, που λένε τι να κάνουμε.
0: Άρα λοιπόν...
1: Ο Χάρακας πάντα έχει. Ο Χάρακας ξενυχτάει κιόλας με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είμαστε μακριά από τουρισμό και ό,τι θα βρει κάποιος στην Αθήνα, εδώ 3-4 το καλοκαίρι είναι παιδιά. Υπάρχει ασφάλεια, δόξα τω Θεώ. Ο ένας προσέχει τα παιδιά του άλλου. Ακόμα και μεγάλα και φοιτητές, συγγνώμη σας διακόπτω, παίζουν κυνηγητό, κρατό, κρυφτό.
0: Το κάνετε λοιπόν πολύ ελκυστικό λοιπόν αυτό, και θα το...
1: Το κάνουμε, και να προσθέσω ότι έχουμε 4 βαθμούς λιγότερους από το Κυπαρίσι.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, ναι, γιατί στο Κυπαρίσι μια ζέστη την είχε.
1: Ναι, είναι λιδάκι και υγρασία. Συνδυάζουμε υγρασία με θάλασσα,
0: μάλιστα,
1: γιατί είναι κοντά.
0: Κυρία Ροβάτσου, να σας ευχαριστήσω πολύ, να τα πούμε στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία.
1: Και
0: καλή επιτυχία, είπαμε το ραντεβού, μάλλον 26 Ιουλίου, το καλύτερο, η καλύτερη επιλογή.
1: Ξεκινάμε 24 με διαγωνισμό φωτογραφίας.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν στο χωριό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, θα χαρώ πολύ επίσης. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: από την πρώτη παιδική ομάδα τραγουδιού από τη Λακωνία, τη λογογραφικής ομάδας Λακωνίας, ακούμε το «Τζάνε ποταμέ μου», ένα τραγούδι από τις περιοχές στις οποίες σήμερα σας ξεναγούμε, με άξονα βεβαίως αυτό το μοναδικό χωριό, το Χάρακα Λακωνίας. Ήδη έχουμε μπει έτσι στο κλίμα, έχουμε μεταφερθεί νοητά εκεί στα ημιωρινά του νομού Λακωνίας, λίγα χιλιόμετρα πάνω από το Κυπαρίσι, πάνω από τη θάλασσα. Ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Ροβάτσου να μας περιγράφει πως από το χωριό, οι κάτοικοι του χωριού ξεπροβόδιζαν από το μικρό λιμανάκι κάτω στο Κυπαρίσι αυτούς που φεύγανε για την ξενιτιά με το καΐκι. Είτε αυτή η ξενιτιά ήταν εντός Ελλάδας, γιατί καταλαβαίνετε, σε τέτοιους τόπους τα παλιότερα τα χρόνια ξενιτιά ήταν και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ήταν ένας μισεμός όπως και να το κάνουμε, και βέβαια πολύ περισσότερο αυτούς που άφηναν την Ελλάδα και ταξίδευαν σε πολλά μέρη του κόσμου. Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, πολλοί χαρακιώτες άφησαν πίσω τους την πατρίδα, δύσκολους καιρούς οικονομικά, και μόνιμα δεν γύρισαν ποτέ, δεν ήταν εύκολο άλλωστε κάτι τέτοιο, αλλά αγαπούν τον τόπο τους και τον επισκέπτονται κυρίως τα καλοκαίρια. Έχουμε την κυρία Χρυσούλα Φιφλή που είναι δικηγόρος, είναι μέλος της ομάδας, της θεατρικής ομάδας του Χάρακα. Γιατί ναι, εκεί στο Χάρακα το ακούσαμε νωρίτερα, έγινε μια αναφορά και νωρίτερα από τις δύο προηγούμενες καλεσμένες μας, ότι γίνονται πολλές εκδηλώσεις και υπάρχει μια πολύ δραστήρια θεατρική ομάδα που κάθε χρόνο το καλοκαίρι παρουσιάζει μια παράσταση η οποία είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη στο σανίδι και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη και τεχνικά. Κυρία Φιφλή, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μεταφέρει έτσι τους ακροατές και τις ακροάτριες στο Χάρακα. Έχουμε ήδη φτιάξει εικόνες εκεί από το βουνό, από το χωριό, από τις διαδρομές. Έχει εκεί και το κάστρο και το παλιό μοναστήρι εκεί.
1: Αγίου Ιωάννη.
0: Του Αγίου Ιωάννη, σωστά. Και επίσης όταν είχα επισκεφθεί το Χάρακα είχα δει την αφίσα που προανήγγειλε τις πολιτιστικές δραστηριότητες και ήταν πραγματικά εντυπωσιακά αυτά που είχαν επιλέξει και ο τρόπος με τον οποίο κάλυπταν όλες τις ηλικίες και με τη θεατρική παράσταση που ετοιμάζετε εσείς με τη θεατρική ομάδα σας εκεί στο Χάρακα και με τις εκδηλώσεις για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για ένα τόσο μικρό τόπο.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η προσέλευση και η ανταπόκριση των ανθρώπων το καλοκαίρι σε αυτό το μικρό χωριουδάκι. Εμείς σαν θεατρική ομάδα ξεκινήσαμε το 1993. Αυτό που μας χρηματοδοτούσε, υπάρχει ένα ίδρυμα εκεί στην περιοχή, το Ίδρυμα Πετρολέκα. Είναι κάποιος χαρακιώτης ο οποίος ξενιτεύτηκε τον προηγούμενο αιώνα, απέκτησε μια σημαντική περιουσία και με κάποιο κληροδότημα έχει μεριμνήσει να δίνονται χρήματα σε κάποιους ανθρώπους που ζουν μόνιμα στο χωριό, σε γέροντες αλλά και σε πολιτιστικά. Οπότε είχαμε μια οικονομική κάλυψη ισχυρή. Στη συνέχεια βέβαια συνέδραμαν τα Minoan Flying Dolphins τότε. Κάποιοι άνθρωποι που είχαν σούπερ μάρκετ στην Αθήνα και μπόρεσαν και μας ενίσχυσαν οικονομικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια επαγγελματική κάλυψη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ήχο. Δηλαδή είχαμε ασύρματα μικρόφωνα, επαγγελματίες που πλαισίωναν την παράσταση κλπ. Είχαμε μια σκηνή πάντα στημένη στην πλατεία του χωριού, άρτια κατασκευασμένη. Ο σύλλογος ήταν πάντα αρρωγός στις προσπάθειές μας. Η κυρία Πριφτάκη ήταν η πρώτη, όταν πρωτοξεκίνησα εγώ τη θεατρική ομάδα, ήταν τότε η πρώτη του συλλόγου χαρακτηριστών, παγκάλιασαν με πάρα πολύ αγάπη, όπως και οι επόμενοι σύλλογοι. Σημαντικό είναι ότι τα παιδιά που ήταν το 93 στο δημοτικό, εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο τότε, συνέχισαν αυτά τα χρόνια. Είχαμε ένα διάλειμμα, ένα κενό ενδιάμεσα και λίγο κορονοϊού κλπ. Επανήλθαμε το 22 και σημαντικό είναι ότι παίζουν και τα παιδιά τους τώρα. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι μια παιδική ομάδα, είναι από έφηβοι μέχρι άνθρωποι 40-50
0: χρονών. Είστε μια μεγάλη παρέα, αυτό διαπίστωσα ναι. Και εγώ, με μεγάλους και με παιδιά και όλες
1: παιδιά.
0: Οι ηλικίες
1: ναι,
0: συμμετέχουν
1: σε όλα
0: αυτά. Τότε ήταν μόνο
1: κάποια
0: παιδιά.
1: Κάποια στιγμή έπαιξε και η Αΐμνηση Θιαμηλιά, η οποία ήταν 80 χρονών όταν έπαιξε. Αν έβηκε και είπε κάτι. Αλλά πιστέψτε με, αυτά δεν ήταν γραφικά, ήταν πολύ οργανωμένα και πολύ δουλεμένα. Είχαμε επαγγελματίες μουσικούς που κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια, είχαμε live μουσική, αλλά ζωντανή μουσική, αλλά με ανθρώπους που ήταν καθηγητές σε ΟΔΙΑ, καθηγητές στο μουσικό σχολείο του Αλίμου. Ήταν όλα πολύ όμορφα,
0: όλα
1: γιατί περνάγανε και πολύ όμορφα κοντά μας. Τα έργα, τα κείμενα τα γράφαμε εμείς και τους στίχους των τραγουδιών, και φροντίσαμε να πάρουμε ιστορίες του, σε κάποιο θεατρικό ήταν η ιστορία του τόπου. Μέσα από ένα νυχτέρι γυναικών, μαζεύονται οι γυναίκες γύρω από ένα τραπέζι και τότε κάνανε νύχτα κάποιες δουλειές. Να φτιάξουν χιλοπίτες, να ετοιμάσουν πρικιά. Μέσα από εκεί ξετυλίγεται, ας πούμε, η ιστορία του τόπου. Κάναμε θεατρικό που αφορούσε παλιές μορφές ζωής στα χωριά μας, δηλαδή ο πλανόδιος σινεματζής. Εγώ θυμάμαι πολύ μικρή να φωνάζουν ήρθος είναι εμάς, ήρθος είναι εμάς. Βρήκαμε στοιχεία. Βρήκαμε τον πλανόδιο έμπορο, το ράδιο Χαρά, όπου η κόρη του, ας πούμε, και τα εγγόνια του άνθρωποι έκλαιγαν που βρήκαμε την ιστορία του πατέρα, του περχόταν με το. Δηλαδή, ό,τι φτιάξαμε απηχούσε πάρα πολύ το λαϊκό αίσθημα.
0: Με τον τόπο εκεί και τις παραδόσεις.
1: Επίσης, φτιάξαμε, αναβιώσαμε στη σκηνή της ιστορίας κάποιων ανθρώπων, όπως είπε και η κυρία πρόεδρος πριν, που έφυγαν από το Χάρακα. Και κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ, αλλά έκανε και σημαντικές ιστορίες. Ας πούμε, αξιοσημείωτη είναι η ιστορία μιας κοπέλας που αγαπούσε το δάσκαλο κρυφά. Οι γονείς της ήταν πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Είναι αληθινή ιστορία και την παίξαμε το καλοκαίρι. Αυτή τη ζήτησε ο Αμερικάνος και έφυγε, και δύο μέρες μετά, πριν φύγει ακόμα από τον Πειραιά, τη ζήτησε ο δάσκαλος. Δεν της το έπανε ποτέ. Και το έμαθε μετά από πολλά χρόνια. Και ας να παρουσίαζε το συνέστημά της, ας μου το είχαν πει, ας μην είχαν αφήσει να διαλέξω. Οπωσδήποτε η ιστορία του Έμιση Πετρολέκα που έφυγε. Ναι, είναι αληθινές όλες αυτές οι ιστορίες. Και οι ιστορίες πάρα πολλών χαρακιωτών, και η ιστορία του πατέρα μου, μία από αυτές, οι οποίοι έφυγαν πολύ φτωχοί, ξυπόλοιτοι από το χωριό. Κάποιοι έφυγαν στα δύσκολα χρόνια που μένονταν ο εμφύλιος και έπρεπε να πάρουν χαρτί και από τους αντάρτες και από τους χίτες και από όλους, ας πούμε, για να μπορέσουν να φύγουν από το χωριό. Γιατί όλοι τότε ήταν έντονα τα πράγματα εκεί. Φύγανε ξυπόλυτοι και οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν είναι τυχαία, έκαναν σούπερ μάρκετ. Ίσως επειδή είχαν γνωρίσει η πείνα και φτώχεια, ήρθαν στην Αθήνα, πρόκοψαν και στη συνέχεια με πολύ ενθουσιασμό στήριζαν αυτή την
0: μάλιστα
1: προσπάθεια.
0: Φέτος τι έχετε ετοιμάσει σε θεατρικό,
1: φέτος είναι μια χρονιά λίγο ιδιαίτερη και είναι η μόνη χρονιά που δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι για το Χάρακα. Ετοιμάζουμε όμως κάτι από όλα αυτά, να τα παρουσιάσουμε στην Αθήνα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου το χειμώνα.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτό.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα προβάλλετε όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να πω και δύο λόγια για τον Τζερόμ.
0: Ναι, ήθελα αυτό ακριβώς να σας ρωτήσω. Επειδή μιλήσαμε για τον Πετρολέκα, που είναι ο ευεργέτης του τόπου εκεί, μια ιστορία που ξεκινάει από τη γέννησή του το 1855 και
1: είναι
0: από ό,τι διάβαζα.
1: Είναι άλλος ο Πετρολέκας ο ευεργέτης και άλλος ο Τζερόμ.
0: Σοβαρό, πολύ... σωστά. Γιατί
1: ένα πολύ μεγάλο σόι.
0: Να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτούς τους δύο, γιατί είναι δύο μετανάστες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με το Χάρακα και ο καθένας έχει διαφορετική πορεία στη ζωή του με το ίδιο επίθετο. Δεν ξέρω, προφανώς είναι από το ίδιο σόι, υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλες οικογένειες. Παπαγεωργίου, Ροβάτσος, Πετρολέκας.
0: Ο ένας λοιπόν, και οι δύο βρέθηκαν στην Αμερική. Ο ένας γύρισε πίσω στον τόπο του και άφησε έτσι το δικό του το στίγμα, προσφέροντας πράγματα και χρήματα για τον τόπο του. Και ο άλλος στη δεκαετία του 50, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο άλλος άφησε το στίγμα του.
0: Ναι, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο περίφημος Τζερόμ, λοιπόν.
1: Ο Τζερόμ
0: ήταν το παρατσούκλι του, φαντάζομαι.
1: Το παρατσούκλι του στην Αμερική. Έφυγε πάνφτωχος από τον Χάρακα. Το σπίτι του τώρα έχει πέσει. Υπήρχε μέσα και πριν από λίγα χρόνια κοντά στην πλατεία του χωριού. Πήγε στην Αμερική, δραστηριοποιήθηκε, παρατήρησε τι συνέβαινε γύρω του, δραστηριοποιήθηκε σαν απεργοσπάστη σε μεγάλης απεργίας. Υπήρχαν φήμες για διασυνδέσεις του, γιατί έμπαινε με ανθρώπους και έσπαγε τις απεργίες. Ναι.
0: Κάπου διάβασα το χαρακτηρισμό Τζερόμ ο γκάνγκστερ.
1: Ναι.
0: Μάλλον έτσι πρέπει να έχει μείνει.
1: Έτσι τον έλεγαν. Παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Ντέζη Οικονομάκου, μια κυρία που και δεν ευτύχησαν να έχουν παιδιά, υιοθέτησε κάποια παιδιά. Είχε έντονη οικονομική δραστηριότητα στην Αμερική. Κάποια στιγμή γύρισε στο χωριό και ήθελε να χτίσει ένα σπίτι, αλλά εγώ μίλησα και με παλαιλαιούς κατοίκους και είχα μαρτυρίες τους, με βοήθησε πολύ να αναφέρω και το όνομα ο κύριος Φόντας Λάδης, ο γνωστός στιχουργός που έχει συνεργαστεί με τον Ταλάρα και τον Μανολοίζο.
0: Ναι, έχει μαζέψει στοιχεία για τον
1: Τζερόμ. Έχει τεράστιο αρχείο, ναι. Και κάναμε και εμείς ένα θεατρικό την ιστορία του Τζερόμ, που ήταν νομίζω ίσως το πιο πετυχημένο. Γιατί τα παιδιά του χωριού, τα 16 με 22 με 20, που τα οποία δεν, να μου επιτραπεί, έκανε, δεν τα μαζεύει εύκολα να κάνουν θέατρο καλοκαιριάτικα. Ναι. Το κάνανε με μεγάλη χαρά, δεν φεύγανε δηλαδή από τις πρόβες, γιατί γελάγαμε, χορεύαμε, κάναμε τέτοια. Παίξανε τα παλικάρια του Τζερόμ, τους γκάξτερ του Τζερόμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Τζερόμ λοιπόν ήρθε και σε ένα κομμάτι ανάμεσα στη διαδρομή Θάρακα και Παρίσι.
0: Που δεν φτάνει τελώς... δρόμος. Έτσι, αυτό είδα.
1: Όχι, δεν φτάνει ο δρόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Το εντυπωσιακό
0: είναι από μονοπάτι και... κουβάλισαν υλικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως, από τη θάλασσα.
0: Από τη θάλασσα, ανεβάσανε πάνω υλικά.
1: Και λένε οι παλιές μαρτυρίες ότι του έλεγε ο αδελφός του πώς θα το χτίσεις εκεί. Και έλεγε ο Τζερόμ, από τη θάλασσα. Σαν να οραματιζόταν κάτι. Είναι σημαντικό επίσης ότι το σπίτι
0: χτίστηκε, αλλά δεν κατοικήθηκε ποτέ τελικά.
1: Όχι, γιατί δεν πρόλαβε. Έγινε ο πόλεμος, έφυγε ο Τζερόμ πίσω. Να πω ότι το σπίτι χτίστηκε πολυτελέστατο. Στην ταράτσα του σπιτιού υπήρχε χώρος για ελικοδρόμιο. Ο θρύλος και κάποιοι παλιοί μου ανέφεραν ότι ο Τζερόμ είχε σχέδιο να κάνει εκεί ένα χώρο αναψυχής, καζίνο κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Οι παλιοί λένε ότι του κόψαν τα σχέδια οι Αμερικάνοι για να μην έρθουν εδώ χρήματα δικά του και ήθελε να επενδύσει. Είχε δηλαδή λαμπρά σχέδια.
0: Κατάλαβα.
1: Γύρισε μετά τον πόλεμο, την ανακαίνισε τη βίλα. Δηλαδή τώρα βίλα με ελικοδρόμιο το 50, το 40, είναι δύσκολο,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: το...
0: Προφανώς.
1: Αλλά ναι, δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πέθανε από ανακοπή, άλλοι λένε ότι τον σκότωσαν. Ο μύθος έτσι, και μάλιστα το Hollywood θέλει να κάνει και ταινία για τον Τζερόμ. Έχω αυτή την πληροφορία από τον κύριο Λάδη. Ότι έχει υπάρξει τέτοια προσέγγιση. Γιατί ήταν μια πραγματικά μυθική μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά σε ένα τόσο μικρό χωριό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση σας και για το ενδιαφέρον σας.
0: Και ελπίζω να δούμε και στο Φάληρο αυτό που ετοιμάζετε.
1: Εγώ θα σας ενημερώσω μετά.
0: Στο
1: ναι.
0: χωριό σας πάνω απ' όλα το καλοκαίρι που είναι,
1: πολύ εκεί.
0: Διαφορετικά τα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλλιώς εκεί. Ναι, και τα παιδιά αυτό μου λένε. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε καλά. Έχουμε ήδη σχεδιάσει τι θα παίξουμε. Και θα το πιστεύω να τα καταφέρουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Να πω ότι ακούμε μια ηχογράφηση αρχείου από τον Νίκο Μπαριάμι. Ακούσαμε νωρίτερα, σας είπα ότι ο Νίκος Μπαριάμις είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την έρευνα που κρύβεται πίσω από το δίσκο, από το μουσικό λεύκομα Ζάρακας. Και πάμε στην τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα, που έχει σχέση με αυτόν τον τόπο. Βρισκόμαστε σήμερα στο Χάρακα Λακωνίας, εκεί πάνω από το Κυπαρίσι, και είναι ένας τόπος που όποιος έχει ταξιδέψει και αντιλαμβάνεται περίπου πώς σκέφτονται τα πράγματα αυτοί που αγαπούν τη φύση και την αναρρίχηση ειδικά, αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για πολύ ενδιαφέροντα αναρρίχητικά πεδία εκεί στην περιοχή. Ο Άρης Θεοδωρόπουλος, που είναι οδηγός βουνού, εκπαιδευτές αναρρίχησης και ορειβασίας και συγγραφέας, ένας από τους καλύτερους εκπαιδευτές αναρρίχησης στην Ελλάδα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει βοηθήσει έτσι ώστε η ανάδειξη των αναρρίχητικών πεδίων της περιοχής να βοηθήσει τουριστικά αφάνταστα τον τόπο, και κυρίως έτσι εκεί βέβαια το Κυπαρίσι Λακωνίας, που έχει γίνει ένα από τα πολύ δημοφιλή μέρη για τους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοδωρόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Μιλήστε μου λίγο για τα αναρρίχητικά πεδία εκεί στην περιοχή που μιλάμε σήμερα.
1: Ο δρόμος μεταξύ Χάρακα και Κυπαρισίου έχει ανοιχτεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τη Μόμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδρομή, γιατί είναι όλο βράχια. Αυτά τα βράχια λοιπόν είναι ένας δρόμος που το περνάμε με το αυτοκίνητο και φοβόμαστε. Από κάτω βλέπουμε γκρεμούς, από πάνω γκρεμούς, παντού βράχια. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, έτσι και το περάσεις με ομίχλη αυτό το δρόμο που έχει πολύ συχνά το χειμώνα εκεί, γιατί είναι και βουνό, νιώθεις δέος. Λοιπόν, σε αυτά τα βράχια λοιπόν είναι άριστης ποιότητας και έχουμε δημιουργήσει αναρρυχητικά πεδία, τα οποία πέρα από το ότι ωφελούν εμάς, κάνουμε το σπορ που αγαπάμε, προσελκύουν αναρρυχητές από όλο τον κόσμο και έχουν βοηθήσει την περιοχή να οικονομικά, δίνοντας μια σεζόν μεγάλης διάρκειας. Μπορούμε να πούμε 7-8 μήνες σεζόν, δηλαδή από τις αρχές της άνοιξης μέχρι το τέλος του φθινοπόρου είναι κατάλληλος καιρός για αναρρίχηση στην περιοχή.
0: Άρα όσοι, πολλοί από αυτούς που πηγαίνουν στην περιοχή για διακοπές, το κάνουν συνδυάζοντας την αναρρίχηση.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αναρρίχηση δεν διανοούνται να κάνουν διακοπές διαφορετικές. Δηλαδή οι διακοπές τους είναι κάθε μέρα να σκαρπαλώνουν πάνω στα βράχια και το βράδυ πηγαίνουν σε μια ταβέρνα πολύ ωραία της περιοχής, μένουν σε δωμάτια, δηλαδή έχουν όλο το πακέτο για να ωφελήσουν την περιοχή. Πολλοί από αυτούς μάλιστα αγοράζουν και σπίτια, όπως τώρα και στο Κυπαρίσι και στο Λεωνίδιο, το γειτονικό, πολλοί αναρρίχητες έρχονται και καθίσανται μόνιμα στην περιοχή ή τουλάχιστον μεγάλα διαστήματα του χρόνου λόγω της αναρρίχησης.
0: Μάλιστα. Είδα ότι μία από τις εξερευνήσεις που έχετε κάνει στην περιοχή είναι και προς το σπίτι αυτό του Τζερόμ, για το οποίο μιλάγαμε νωρίτερα με την κυρία Φιφλή, εδώ που είναι κοντά στο Χάρακα. Το σπίτι που έκτισε αυτός ο μετανάστης από το Χάρακα, που γενικώς για τον οποίο έχουν υποθεί πάρα πολλά, είναι στην ουσία ένας θρύλος εκεί της περιοχής, ο Τζερόμ, και είναι πραγματικά, το σπίτι είναι απίστευτο, ένα σπίτι έτσι πολυτελές, μια κατασκευή πολυτελής, η οποία στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και έμεινε ρυπωμένο.
1: Δυστυχώς, ναι, δεν πρόλαβε να το χαρεί, είχε δώσει εντολή και το σπίτι φτιαχνότανε, αλλά δυστυχώς πέθανε ευνηδίως από ανακοπή, νομίζω, γύρω στα 55 του χρόνια. Οπότε τα σχέδια, ναι, μερικές φορές κάνουμε σχέδια, λέει, αλλά ναι, ο Θεός το βλέπει διαφορετικά.
0: Είναι μία από τις διαδρομές που κάνει κανείς έτσι πολύ ευχάριστα, ένα μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι.
1: Είναι πραγματικά σε πανέμορφο η περιοχή. Το μονοπάτι είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται καλντερίμι πετρόχρηστο από το Χάρακα προς το σπίτι, που έχει και κάτω έχει και ένα φοβερό ελαιώνα γύρω από το σπίτι, που δυστυχώς αυτά έχουν μείνει. Οι διάδοχοι, τέλος πάντων οι κληρονόμοι του Τζερόμ, δεν ασχοληθήκανε, δεν ξέρω αν βρίσκεται πια για κανένας. και έχουν μείνει εγκαταλελειμμένα, αλλά πραγματικά είναι σε μια πανέμορφη περιοχή, όπως και το σπίτι που ατενίζει το πέλαγο ακριβώς πάνω από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος οδηγός αναρρίχησης στην περιοχή, έτσι δεν έχει εκδοθεί. Οπότε μπορεί κανείς να τον αναζητήσει για να μάθει περισσότερα για, για αυτή τη δράση εκτός πόλης που λέμε στην περιοχή του Χάρακα και του Κυπαρισίου.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει ο οδηγός Λεωνίδιο Κυπαρίσι που έχει όλες τις αναρχητικές διαδρομές για το Λεωνίδιο και το Κυπαρίσι. Είναι στα αγγλικά βεβαίως μόνο, γιατί το κοινό είναι 99% ξένοι και όχι Έλληνες. Και ο οποίος περιέχει αναλυτικά τις διαδρομές που εκτείνονται από το Χάρακα έως το Κυπαρίσι. Και έχει και μια σελίδα έτσι με την πολύ ωραία ιστορία του Τζερόμ και φωτογραφίες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να τα πούμε εκεί. Εγώ με την αναρρίχηση δεν τα πάω και πολύ καλά, αλλά με διαδρομές στο βουνό καλύτερα.
1: Έχει και πολύ ωραία μονοπάτια. Έχει και πολύ ωραία μονοπάτια. Όπως σας λέω, το μονοπάτι αυτό ξεκινάει Πετρόχριστο και τώρα μάλιστα άκουσα πρόσφατα ότι καθαρίσανε και ένα καινούριο μονοπάτι που κατεβαίνει στο σπίτι του Τζερόμ. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον εκεί. Έχει και παραλία από κάτω που μπορεί να πάει κάποιος να κάνει μπάνιο. Είναι πάρα πολύ.
0: Παραλία Πύλιζα, νομίζω, έτσι τη βλέπω εγώ εδώ στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μάθαμε σήμερα για το Χάρακα. Όλα αυτά που ακούσαμε από τους καλεσμένους μας. Η εκπομπή στο χωριό κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στην κονσόλα των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Φούρη Ζαβιτσάνο έχει έρθει εδώ για το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα για εσάς, όλους και όλες που μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια χαρά!

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι. Ζωντανά εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6066 439 και 6066 204 στη διάθεσή σας.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τη Σαμοθράκη, να ξέρετε, με ένα πλατανίσιο συρτό και το CD της αγαπημένης Γιώτας Τηγανούρια, σαν να βγάλει η λιγαριά κρασί, τραγούδια και μουσικές από τη Σαμοθράκη, την αγαπημένη, το αγαπημένο αυτό νησί των Καβύριων Μυστηρίων, και μετά από το CD της Μαρίζας Κοχ ακούσαμε ένα οργανικό ζεμπέκικο μικρασιάτικο που φυσικά έχει μεταφερθεί και στο Αιγαίο Πέλαγος, όλες αυτές οι μουσικές από την Μικρά Ασία. Εδώ στα Εξωτικά της Παράδοσης πάντα θα σας παρακαλέσω να... Εντάξει, καλά είναι που ζητάτε τραγούδια, αλλά θέλω να έχετε υπομονή για να ακουστούν κάποια, να μην είστε επίμονοι, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση να μην είστε επίμονοι. Σε άλλες περιπτώσεις να έχετε επιμονή στη ζωή σας. Αλλά εδώ έρχονται τα πράγματα όπως έρχονται, όπως μου έρχονται, έτσι σας τα μεταφέρω. Πολύ συχνά δεν προγραμματίζουμε τίποτα, ή και όταν κάνουμε προγράμματα τα αλλάζουμε και πάμε σε άλλα. Λοιπόν, εδώ με τον φίλο Μπάμπη Δούκαρο και συνάδελφο πάμε στο επόμενο track.

Και από τη Σμύρνη με τη φωνή του Χρόνια Εδονίδη περάσαμε στο Μαυροξενιτέα από τον Φίλο Κτενίδη, τον ποιητή και θεμελιωτή του Ποντιακού Θεάτρου, στη συνεργασία του εδώ με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Κατερίνα Παπαδοπούλου, σε αυτό το σπουδαίο έργο με τίτλο «Ανέσπερα», ζωντανή ηχογράφηση όπως ακούσατε, του κόσμου τα πετούμενα κλαίνε, κλαίνε τα νερά στα ποτάμια, τα δέντρα, τα φύλλα, κλαίει ουρανός και τ' άστρα χαμηλώνουν, γράφει εδώ ο ποιητής στο τραγούδι «Ο Μαυροξενιτέας». Στα εξωτικά της παράδοσης πάντα, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, για την φίλη ακροάτρια, την κυρία Σοφία, που πήρε τηλέφωνο μετά από καιρό, να της αφιερώσω το επόμενο που ξέρω θα της αρέσει. Είναι η Μάρθα Μαυροϊδή μαζί με το κουαρτέτο Γιασεμί, την Ειρήνη Δερέμπεη, τη Μαρία Μελαχρινού, το Ντάσο Πούλιο και φυσικά τη Μάρθα Μαυροϊδή.

Ακούσαμε πρώτα τα τραγούδια της Ροδιάς, η χοροδία της Μάρθας Μαυροϊδή είναι η Ροδιά, σε ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία με τους πολύ καλούς συνεργάτες της Μάρθας, τον Στρατή Ψαραδέλη, τον Νίκο Παραουλάκη, τον Τάσο Πουλιό, τον Γιώργο Βεντουρή, τον Βαγγέλη Καρύπη, τον Διονύση Θοδόση, τον Γιάννη Πούλιο, τον Αντώνη Απέργη, τον Κυριάκο Ταμπάκη και τον Νικόλαο Αγγελόπουλο. Ξωτικάκια οι περισσότεροι τους έχουν έρθει και έχουμε ηχογραφήσει εδώ. Τα κορίτσια της χοροδίας δεν θα τα πω γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Και αμέσως μετά περάσαμε επίσης τα ξωτικάκια μπρόντζα μπάντα που έχουν έρθει και έχουν ηχογραφήσει. Εδώ από το δίσκο τους τα ακούσαμε, τα Μακεδονάσματα, τώρα τα Πουλιά, αυτό το καθιστικό τραγούδι σε ελεύθερο ρυθμό που μας ήρθε από τη Μακεδονία με την Αναμπιλίλη στο τραγούδι και τους υπόλοιπους άνδρες στην ορχήστρα. Εδώ πάντα στα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάμε να... Θα μείνουμε εκεί στη Μακεδονία για να ακούσουμε τη γαλάζια Περιστέρα έτσι όπως μας έρχεται από τις Σέρες και από τις καταγραφές του Γιώργη Μελίκη, Λαϊκός Χειμώνας 5.

Εξαιρετικές καταγραφές από τον Γιώργη Μελίκη που τον περιμένουμε να καταφέρει να κατέλθει στα Αθήνας και να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας εδώ. Και άντε να πάμε να ακούσουμε και ένα τσάμικο, γιατί θα μας φάνε από εκείνα τα μέρη αν δεν ακούσουμε και ένα τσάμικο σημερινή εκπομπή με τους Κυρατζίδες, παρακαλώ. Αγγέλο μου κραίνει η μάνα σου, αγαπημένο τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές, όπως συνήθως κάνω. Σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα, χρόνια τους πολλά. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης φλόρος. Προέρχεται από τη λατινική λέξη φλός, η οποία σημαίνει λουλούδι. Δεν ξέρω ότι η φλόρος σημαίνει λουλούδι, προέρχεται από την λέξη λουλούδι, εν πάση περιπτώσει. Φλόρα λοιπόν και φλόρος γιορτάζουν σήμερα χρόνια τους πολλά. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1841, όταν έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Γράφει λοιπόν ότι την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτη και τον Κουαζούκ Μεϊμέτιν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, 1936, έχουμε την εκτέλεση του ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς πέθανε. Άλλοι λένε ότι εκτελέστηκε από τους φαλαγκίτες, τους οπαδούς του Φράνκο εκείνη την εποχή. Άλλοι όμως λένε ότι ο ίδιος δεν είχε συμπάθειες, ούτε μάλλον είχε συμπάθειες προς ανθρώπους και από τις δύο πλευρές. Δεν ήταν κανένας κομματικός ή κάτι τέτοιο. Μάλιστα συνέτρωγε, λέει, με τον αρχηγό των φαλαγκιτών στην περιοχή εκεί, τη Γρανάδα, όπου εκτελέστηκε. Και υπάρχει και η άλλη θεωρία που λέει ότι επειδή ήταν ομοφιλόφιλος στην Ανδαλουσία εκείνη την εποχή, το να είσαι κάτι τέτοιο θεωρεί το όνειδος, ήταν μια πολύ συντηρητική κοινωνία και οι δικοί του, λέει, το θεωρούσαν όνειδο. Επομένως υπάρχει και η άλλη θεωρία ότι τελικά τα κίνητρα δεν ήταν πολιτικά, ήταν διαφορετικά. 1937 έχουμε την ίδρυση της Ισπανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ιώτα. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ελλάδα και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, αυτό που μετέπειτα θα γίνει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. 1976 έχουμε την εβδομάδα των 5 ημερών. Καθιερώνεται η εβδομάδα των 5 ημερών στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και το 2004, για πρώτη φορά μετά από 1611 χρόνια, έχουμε το αγώνισμα της σφαιροβολίας να επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλέιντ Κούμπα στις γυναίκες. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1932 έχουμε τη γέννηση του Λικ Μοντανιέ, του Γάλλου βιολόγου, από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS, πέθανε το 2022. 1933 γεννιέται ο Ρωμάν Πολάνσκι, ο γνωστός πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης. 1936 γεννιέται ο Ρόμπερτ Ρένφορντ, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 2025. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Ονορέ ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλου μυθιστοριογράφου. 1936, όπως είπα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Και το 2017 η Ζωή Λάσκαρη, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έχει γεννηθεί το 1942. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα σκοπεύουμε να πάμε στην Ιρλανδία, στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, όχι στη Βόρεια Ιρλανδία. Θα πάμε λοιπόν στο Δουβλίνο να συναντήσουμε μια φίλη της εκπομπής, την οποία έχουμε καιρό να μιλήσουμε, και νομίζω ότι θα έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, όπως πάντα.
Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει ο Μπάμπης Δούκαρος και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι των U2's, είναι από την Ιρλανδία και αυτή. Θα πάμε λοιπόν στην Ιρλανδία με U2's One, από ό,τι βλέπω είναι το τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει ήδη στην Ιρλανδία να υποδεχτούμε και υποδεχόμαστε μάλλον την φίλη της εκπομπής, την πρώτη μεταξύ ίσων της ελληνικής κοινότητας στο Δουβλίνο, την Στέλλα Ξενοπούλου. Δεν θέλω να πω πρόεδρος, γιατί θα αντιδράσεις.
1: Πρώην.
0: Λοιπόν, για να συζητήσουμε. Για να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν τους Έλληνες εκεί στην Ιρλανδία και όχι μόνο. Σε καλωσορίζουμε, αγαπητή Στέλλα. Για να ξεκινήσουμε από τον καιρό. Πώς είναι ο καιρός αλήθεια στην Ιρλανδία?
1: Yeah.
0: Με ακούς?
1: Κοίτα, δεν μπορώ να μιλήσω για όλη την Ιρλανδία, θα μιλήσω για το Δουβλίνο όπου ζω τώρα. Και εντάξει, γενικά έχουμε καλό καιρό, φέτος καταλάβαμε κανονικό καλοκαίρι, σε σημείο δηλαδή που λέγαμε δεν θέλουμε άλλο, να δούμε λίγη βροχή.
0: Όταν λες κανονικό...
1: Το Βασίλη δηλαδή είχαμε φωτιές.
0: Α, ναι.
1: Είχαμε φωτιές. Δηλαδή φτάσαμε τους 30 βαθμούς.
0: Για σας
1: και,
0: είναι...
1: το γρασίδι ξεράθηκε. Δεν είναι πράσινο το γρασίδι μας πια.
0: Σοβαρά,
1: οπότε αυτό είναι...
0: Τόσο
1: αυτό
0: πολύ.
1: Είναι... βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ειδικά στο... Όχι σε όλη την Ιρλανδία, αλλά στα περισσότερα μέρη, ναι. Ειδικά Ανατολική και Νότια Ιρλανδία. Βόρειο-Δυτική, εντάξει, εκεί κράτησαν οι βροχούλες, οπότε δεν ξεράθηκε το γρασίδι. Αλλά, Ανατολική και Νότια, πραγματικά καταλάβαμε ζέστη. Και επειδή εδώ τα σπίτια δεν είναι εφοδιασμένα με κλιματιστικά και τα λοιπά, οπότε υποφέρει ο κόσμος.
0: Δεν είναι επειδή το δυσκολεύει ο νόμος όπως στη Γαλλία ή για άλλο λόγο?
1: Δεν χρειάστηκε ποτέ. Γι' αυτό, επειδή δεν χρειάστηκαν ποτέ.
0: Δεν
1: υπάρχει κάποιος νόμος που απαγορεύει τα κλιματιστικά. Δεν χρειάστηκε, δεν είχαμε τα καλοκαίρια, δεν είναι τόσο ζεστά για να έχουμε κλιματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι με την υγρασία αυτό...
1: Αυτό είναι. Που είναι λίγο... Ναι, ανυπόφορο.
0: Ανυπόφορο αυτό είναι.
1: Ανυπόφορο, δεν μπορείς να αναπνεύσεις καλά.
0: Σοβαρά,
1: Ναι. Εγώ δηλαδή χωρίς ανοιχτή... Αν δεν έχω ανοιχτό παράθυρο, δεν μπορώ. Είναι. Αλλά εντάξει, εγώ ας πούμε το ξεπερνάω επειδή κολυμπάω στη θάλασσα. Και έχει 16 βαθμούς, 17 ας πούμε το πολύ. Οπότε μετά βγαίνω και θέλω ζέστη.
0: Σωστά.
1: το καλοριφέ στο αυτοκίνητο για να ζεσταθώ ας πούμε. Οπότε δεν με πειράζει τόσο πολύ. Αλλά δεν κολυμπάει όλος ο κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Στην Ιρλανδική θάλασσα. Κατάλαβες.
0: Προφανώς. 16-17 βαθμούς τώρα, δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι λίγο.
1: Ο άντρας δεν κολυμπάει.
0: Α, δεν κολυμπάει. Οκ. Okay. Λογικό που φαίνεται.
1: 16-17 είναι όσο έχει στην Ελλάδα το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Τόσο έχει στην Ελλάδα το χειμώνα.
0: Για φαντάσου.
1: Γιατί όταν έρχομαι Ελλάδα το χειμώνα, κολυμπάω. Ναι, και τόσο και την καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ακριβώς, μπορώ να σου πω ακριβώς την θερμοκρασία της θάλασσας όταν είμαι στην Ελλάδα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι τόσο το καλοκαίρι. Εδώ το καλοκαίρι πέφτει ας πούμε στους 5. Πέρυσι το χειμώνα, το χειμώνα πέφτει στους 5-6 ας πούμε. Έχει πέσει και στους 4. Λες τώρα θα παγώσουμε ή δεν θα παγώσουμε ακόμα. Αλλά, ναι, αλλά εκεί τόσο, εκεί 5-6 τόσο. Φέτος εκεί έφτασε το χειμώνα. Αλλά στην Ελλάδα μου δεν πέφτει ποτέ τόσο.
0: Στην
1: Ελλάδα όσο έχουμε εμείς εδώ τώρα Αύγουστο, Σεπτέμβριο ας πούμε, έχει η Ελλάδα το χειμώνα. Ναι. Οπότε...
0: Ναι. Στέλλα, για μίλησε μας λίγο. Η ελληνική κοινότητα συμμετέχει τώρα σε κάποιο πολιτιστικό πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομιάς ή έτσι της Ιρλανδίας. Για τι περιλαμβάνει αυτή η δράση? Για μίλησε μας λίγο. Τι είναι αυτό?
1: Ναι, φέτος, είχαμε την, είχαμε την τύχη μια μία από τις εκπαιδευτικούς μας, ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ δραστήρια στο να κάνουμε αιτήσεις. Γιατί εμείς, επειδή κάνουμε αρκετές εκδηλώσεις, δεν προλαβαίνουμε πάντα να κάνουμε και αιτήσεις. Οι αιτήσεις έχουν πολύ γραφειοκρατία. Μάζεψε το ένα, μάζεψε το άλλο. Κάνε αυτή την αίτηση, φέρε αυτό το αποδεικτικό. Λοιπόν, και πολλές φορές δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Και έτσι είχαμε την τύχη φέτος, είχαμε μια πολύ καλή εκπαιδευτικό, η οποία ήταν και καλή στις αιτήσεις και την ενδιέφερε, κατάλαβε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τη δικτύωσή μας εδώ στην Ισλανδική κοινωνία και τα λοιπά, και έτσι μας βοήθησε και κάναμε μια αίτηση και μπήκαμε, μας την ενέκρινε εδώ, ας πούμε, ο οργανισμός, ο κρατικός οργανισμός πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν ξέρω στην Ελλάδα τον αντίστοιχο οργανισμό, για να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά στο Υπουργείο Πολιτισμού, παράδειγμα, φαντάζομαι θα ανήκει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, δεν ξέρω, ξέρω το αντίστοιχο, τέλος πάντων. Και που είναι πολύ, εδώ τον σέβονται πάρα πολύ αυτόν τον οργανισμό, επειδή οι Ιρλανδοί, και λόγω της διασποράς της μεγάλης που έχουν, πιστεύουν πολύ και υποστηρίζουν πάρα πολύ την ιστορία και την γενεολογία και τις παραδόσεις, έτσι, και το πώς, και ειδικά την the oral history που λέμε, την προφορική παράδοση, όπως είχαμε και εμείς παλιότερα, ας πούμε, στην Ελλάδα, όταν άρχισε να μαζεύουν τα δημοτικά τραγούδια, ξέρεις, όλα αυτά. Τέλος πάντων, οπότε υπάρχει αυτή η παράδοση γενικά και την υποστηρίζει ο κόσμος. Και κάναμε αίτηση και μας την εγκρίνανε αυτή την αίτηση, όπου προσλάβαμε έναν, μια εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην προφορική παράδοση και στην καταγραφή της προφορικής παράδοσης για ιστορικούς λόγους και για ερευνητικούς λόγους. Οπότε εμείς τώρα γίνεται η καταγραφή των Ελλήνων που ήρθαν στην Ιρλανδία και η ιστορία των Ελλήνων στην Ιρλανδία, δηλαδή πώς ήρθαν το 40, το 50, το 60... πιο πολύ, το 1964 ιδρύθηκε η ελληνική κοινότητα. Αυτοί που την ιδρύσανε, προσπαθούμε, ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς που την ιδρύσανε, όσους είναι, όσους ζουν ακόμα, ή τους
0: απογόνους τους,
1: το ίδιο, ναι, ας πούμε, ο πρώτος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, ο Κύπριος, ο κύριος Μουσουλίδης, δεν ζει πια. Ζει η γυναίκα του, είναι 99 ετών, αλλά είναι στην Κύπρο. Μετά οπότε αυτή την ιστορία θέλουμε να την καταγράψουμε, γιατί αυτά θα χαθούν, και όταν λέμε να την καταγράψουμε, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι τη μαγνητοφωνούν, μας εκπαιδεύσανε με ένα μικρόφωνο, θα μας δώσει χρήματα αυτός ο οργανισμός για να έχουμε το δικό μας μικρόφωνο. Βέβαια είχαμε έναν άλλον εθελοντή Έλληνα, ο οποίος έχει δική του εταιρεία και κάνει και βιντεοσκοπήσεις, οπότε κάνει αυτός και τη βιντεοσκόπηση εθελοντικά για να υποστηρίξει το project αυτό. Και έτσι γίνεται καταγραφή. Πάμε, ας πούμε, στο σπίτι, έρχονται στη βάση μας κάποιοι Έλληνες, οι ελληνικές καταγωγής, τέλος πάντων, άνθρωποι της τότε εποχής, και μας λένε την ιστορία τους. Πώς ήρθαν στην Ελλάδα, πώς ήρθαν στην Ιρλανδία, από πού κατάγονται. Γιατί όταν λέμε Ελλάδα, έτσι, αυτό είπε και ο κύριος Σάμον όταν μίλησε χθες την Κυριακή, είπε αυτό ακριβώς, ότι όταν λέμε Ελλάδα, έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, με τα γεωγραφικά σύνορα τα συγκεκριμένα. Ελλάδα, οι Έλληνες της Αλεξάνδρειας, ας πούμε, οι Έλληνες της Σμύρνης, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, οι Έλληνες είναι. Οπότε και έχουμε αρκετούς τέτοιους, έτσι, έχουμε αρκετούς τέτοιους εδώ. Ή της Κύπρου, οι Έλληνες της Κύπρου, έτσι. Οπότε γίνεται αυτό που προσπαθούμε τώρα να καταγράψουμε και ο consultant αυτός, ο κύριος Τόμας Μακονμάρα, μίλησε επίσης και εξήγησε το πώς γίνεται αυτή η καταγραφή, τι θα πει καταγραφή. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε, πατάς το κουμπί, μιλάει ο άλλος, το γράφεις ή το παίρνεις βίντεο. Μετά, πώς αυτό θα μπει στα αρχεία της Ιρλανδίας και πώς σε 100 χρόνια κάποιος που ψάχνει να βρει την ιστορία των Ελλήνων στην Ιρλανδία μπορεί να βρει στοιχεία. Να. Πώς γίνεται αυτό. Ακριβώς πώς γίνεται μετά αυτή η επεξεργασία των βίντεο ή και των ηχητικών αρχείων και πώς μπαίνει στα αρχεία και πώς μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 100, σε 200 χρόνια για έρευνα, για ιστορική έρευνα ή για η εθνολογική. Αυτό.
0: Κατανοητό, ναι. Κατανοητό.
1: Οπότε είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Κοίτα, επειδή και εμείς, επειδή το κάνουμε, ξέρεις, όταν είσαι μέσα στο χορό, είναι αλλιώς όταν τα βλέπεις τα πράγματα απ' έξω. Επειδή το κάνουμε, μερικές φορές και εμείς ξεχνιέμαστε, ας πούμε. Αλλά αυτός ο σύμβουλος, ας πούμε, ο οποίος είναι σύμβουλος πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή έκανε το διδακτορικό του πάνω σε αυτό το θέμα, στην πολιτιστική κληρονομιά. Και ξέρει τι γίνεται, έχει δει όλο το. Ξέρεις, έχει δει και άλλα project τέτοια, ας πούμε, και άλλα προγράμματα τέτοια. Οπότε μπορεί και μας δίνει και, ξέρεις, άλλη άποψη. Μπορεί και μας τα εξηγεί από την αρχή μέχρι το τέλος το πώς γίνεται. Εμείς ξέρουμε κάποιους ανθρώπους, ξέρουμε μέρος της ιστορίας τους. Και εγώ, ας πούμε, που συμμετέχω σε όλα αυτά, γιατί πηγαίνω συνέχεια από κοντά στις καταγραφές και όλες αυτά, αλλά δεν ήξερα ποτέ όλη την ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να ξέρεις όλη την ιστορία του καθενός. Εκτός αν είσαι πολύ κοντινός φίλος και ξέρεις την αρχή από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Σωστά.
1: Την ιστορία, αλλά,
0: σωστά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Σωστά, ασφαλώς.
1: Είναι ότι ο λόγος που χρηματοδοτούνται αυτά. Ναι, ο λόγος που χρηματοδοτούνται εδώ, ας πούμε, από τον οργανισμό αυτό είναι επειδή θέλουν να αναδειχθεί και η συμβολή αυτών των ανθρώπων στην Ιρλανδική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε αυτοί, πώς συμμετείχανε, ας πούμε, στην Ιρλανδική κοινωνία και τι φέρανε, τι δώσανε στην Ιρλανδία. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για το οποίο θέλει η Ιρλανδία και χρηματοδοτεί τέτοιου είδους προγράμματα. Όταν λέμε χρηματοδοτεί, μην νομίζω ότι βγάζουμε εμείς λεφτά για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Όχι, εντάξει, δεν τέθηκε έτσι.
1: Απλά ο consultant αυτοί που κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, όχι, απλά το εξηγώ γιατί μερικές φορές ξέρεις γίνονται παρεξηγήσεις.
0: Καλά. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Έχουμε δηλαδή, ακούμε ιστορίες. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή το θάνατο του 17χρονου Ιρλανδού από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο, πώς διαχειρίστηκε η κοινότητα αυτό το τραγικό γεγονός σε επίπεδο στήριξης των οικείων του, της κοινωνίας, γιατί ήταν ένα τραγικό γεγονός. Και ευκαιρία αυτή ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας της κοινότητας και των Ιρλανδικών αρχών για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αφορούν Ιρλανδούς στην Ελλάδα?
1: Κοίταξε, συνήθως με κάτι τέτοιο θα ασχοληθεί πρώτα η Ιρλανδική πρεσβεία στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει, ότι τη στιγμή που υπάρχει Ιρλανδός πολίτης στην Ελλάδα και κάτι οτιδήποτε γίνει, η αρχή η οποία ασχολείται είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, αν η οικογένεια χρειαστεί κάτι ή θελήσει κάτι, δηλαδή εμείς, ας πούμε, στείλαμε μια λέξη υποστήριξης στο Facebook στην ανακοίνωση. Έτσι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εκτός αν σου ζητηθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως δεν τίθεται. Ναι, γιατί πρέπει να σεβαστείς τον πόνο των ανθρώπων, έτσι το πώς το λένε
0: τον ανθρώπινο πόνο όπως το είπες.
1: Πρέπει να σεβαστείς το τι θέλουν να κάνουν. Ναι, αλλά και πρέπει, όχι, και πρέπει να σεβαστείς και την προσωπική τους επιθυμία. Δεν ξέρεις ποια είναι η προσωπική τους επιθυμία. Μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν να συζητηθεί αυτό περαιτέρω. Μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν πέρα από τα νέα, ας πούμε, που βγαίνουν τα ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις ή τα εφημερίδες και λένε σαν ανακοίνωση. Μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν τίποτα άλλο. Μπορεί, δεν ξέρεις πώς θέλει η οικογένεια να το χειριστεί.
0: Σωστά.
1: Οπότε πας με βάση αυτό. Βλέποντας και κάνοντας. Στην πυρκαγιά στο μάτι, ας πούμε, που κάει και ο σύζυγος της κυρίας εκείνης που ήταν στο μήνα του μέλητος, εκείνη η ίδια έγραψε βιβλίο, ας πούμε. Και αυτός ο άνθρωπος συμμετείχε πολύ ενεργά σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό εδώ στην Ιρλανδία που μετέφεραν αίμα για επίγουσες περιπτώσεις, που μεταφέρανε αίμα με τις μηχανές που είναι ακόμα πιο γρήγορο, ας πούμε, πιο γρήγορο από κάθε είδος μέσο. Οπότε αυτό εκείνος, και γι' αυτό θέλω να πω, εξαρτάται ο καθένας πώς το χειρίζεται. Η ίδια η κυρία, η σύζυγος αυτή που έκανε χρόνια να συνέλθει η ίδια από τα εγκάβματα τα δικά της τώρα, επειδή κοντεύσε και εκείνη να πεθάνει. Οπότε δεν ξέρεις πώς η οικογένεια, η κάθε οικογένεια θέλει να χειριστεί ένα τέτοιο ζήτημα. Αλλά εντάξει, αν μας ζητηθεί κάτι, θα το κάνουμε. Αλλά τι να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, κατανοητό Στέλλα, εντάξει. Κατανοητό.
1: Σε καθαρά, ας πούμε, πώς το λέμε, καθημερινό επίπεδο, τι θα κάνεις, ας πούμε, θα προσπαθήσεις, σαν Έλληνες εγώ τώρα σου λέω, θα προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε το γιατί έγινε, από τα συλληπιτήρια και κάποια συναισθηματική υποστήριξη, τι θα πεις.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Είναι λίγο...
0: Τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω, κοιτάζοντας λίγο πιο μπροστά τώρα, ποια είναι τα επόμενα μεγάλα βήματα ή εκδηλώσεις, αν θέλεις, που σχεδιάζει η ελληνική κοινότητα εκεί στο Δουβλίνο?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή τώρα εδώ στην Ιρλανδία στους 6 μήνες της Ιρλανδικής Προεδρίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας έχει ζευγαρώσει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν Δήμο. Mm-hmm. Έτσι ήταν δική τους ιδέα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ας πούμε, και η Ελλάδα ζευγαρώθηκε με το Δουβλίνο. Το οποίο Δουβλίνο όμως έχει 4 δήμους. Έχει έναν δήμο, έχει 4 δήμους το Δουβλίνο. Λοιπόν, οπότε έχουμε έτσι σε επαφή. Δηλαδή μας καλέσανε, πήγαμε σε μερικές εκδηλώσεις που έκανε ο Δήμος ή και άλλοι οργανισμοί, ας πούμε, που ανήκουν σε συγκεκριμένους δήμους. Οπότε έτσι και εμείς, και χθες, προχθές, ας πούμε, είχαμε καλέσει και τους δήμαρχους του Δουβλίνου, την πρώτη μας εκδήλωση εκεί αρχές Ιουνίου, ας πούμε, αρχές Ιουλίου, εκεί κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση, όπου εγκαινιάσαμε με ένα δημόσιο οργανισμό, το Office of Public Works που λέγεται, αυτό το project με τις ελληνικές, που λέγεται Greek Voices in Ireland, δηλαδή οι ελληνικές φωνές στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Οπότε δένουν, όλα αυτά τα δένουμε με όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει και η Ιρλανδία σαν χώρα, να φαίνονται κάποιες συγκεκριμένες εθνικότητες στους δήμους με τους οποίους έχουν ζευγαρώσει. Ο Έλληνας, ο πρέσβης, ας πούμε, τον είχαν καλέσει να πάει σε ένα σχολείο στον τάδε δήμο για να συζητηθούν, να ακουστούν οι εθνικοί ύμνοι. Προσπαθούν διάφοροι οργανισμοί να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι.
0: Ωραία. Ναι, λοιπόν.
1: Ναι. Εμείς, ας πούμε, χορέψαμε, κάναμε επειδή φέτος στο Liberty's Festival. Α, συγγνώμη. Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Όχι, συνέχισε. Τι κάνετε στο Liberty's
1: Festival? Μας καλέσανε φέτος να συμμετάσχουμε. Είναι στο κεντρικό Δουβλίνο και επειδή φέτος, και μάλιστα το εγγενίασε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ. Και επειδή φέτος μας καλέσανε να παρουσιάσουμε χορό, ας πούμε, εκεί, και επειδή φέτος είχαμε τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη, παρουσιάσαμε λίγο Ζορμπά χορό, είχαμε το International Society of Friends ο Νίκος Καζαντζάκης, δηλαδή η Διεθνής Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη έδωσε βιβλία του Ζορμπά για να συνδυάσουμε, ο κόσμος θα καταλάβει αυτό που χορεύουν οι ξένοι στις ταβέρνες τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, το χασαποσέρβικο ή και τα λοιπά, ή τον ήχο του Ζορμπά ή τα μαγαζιά που ονομάζονται Ζορμπάς και τα λοιπά, να δούνε ότι προέρχεται από το βιβλίο του Καζαντζάκη και ότι αυτό μετά έγινε ταινία με τον Άντωνι Κουίν που τον ξέρουν εδώ, ας πούμε, και τα λοιπά. Έτσι, οπότε προσπαθήσαμε να δώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, έτσι, να ενώσουμε τον πολιτισμό με την...
0: Πολύ ωραία. Έτσι,
1: με το χορό, με την... Έτσι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε και αρχίζει και το σχολείο τώρα. Έτσι. Έχουμε φέτος δεύτερη εκπαιδευτικό, μας στέλνει το Υπουργείο Παιδείας, οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έρχεται τώρα σε λίγες μέρες η δεύτερη εκπαιδευτικός. Έτσι. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αρκετά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: δεν σταματάμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Έχουμε μια καθυστέρηση στην επιστροφή, αυτό βλέπω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Χαιρετισμούς σε σένα και σε όλους τους Έλληνες εκεί της Ιρλανδίας. Και πιστεύω θα τα ξαναπούμε, γιατί η κοινότητά σας είναι αρκετά δραστήρια και έχει κάνει πολλά πράγματα και νομίζω...
1: Και όποιος, Δημήτρη, να πούμε ότι... Όποιος έχει, αν οποιοδήποτε το ακούει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όποιος έχει πληροφορίες για Έλληνες ή Κύπριους που ήρθαν στην Ιρλανδία και συμμετείχαν και θέλουν να πούν τη ζωή τους, γιατί να, ας πούμε, ψάχνω να βρω έναν πρόεδρο παλιό της ελληνικής κοινότητας που ήταν και που εργαζόταν στην Black & Decker, ας πούμε. Έχω αυτό, αλλά κανένας δεν μου δίνει, δεν μπορεί να μου δώσει στοιχεία ή και τα λοιπά. Όποιος έχει πληροφορίες και παλιές φωτογραφίες και τα λοιπά, είμαι σε επαφή, ας πούμε, στην Αμερική με τις κόρες της κυρίας Τούλας Κόνερ, δεν είχε καθόλου φωτογραφίες, ας πούμε, η ίδια. Οπότε ήρθα σε επαφή με τις κόρες της στην Αμερική και μου στέλνουν φωτογραφίες. Ξέρετε, γιατί αυτά είναι once in a lifetime που λέμε. Δεν γίνονται συνέχεια αυτά τα project για να μπουν στα αρχεία της χώρας και τα λοιπά. Οπότε θα θέλαμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες και υλικό από κόμματα εφημερίδων και τα λοιπά, να τα καταγράψουμε. Τα σκανάρουμε και τα κρατάμε και μπαίνουμε μετά στο ηλεκτρονικά. Ναι.
0: Όποιος λοιπόν έχει τέτοιες πληροφορίες, φωτογραφίες, τίποτε, να απευθυνθεί στην κοινότητα της, την ελληνική κοινότητα του Δουβλίνου της Ιρλανδίας. Έχετε και site, έχετε και, είστε στο Facebook, έτσι δεν είναι? Έχετε παρουσία, επομένως...
1: Ναι, Hellenic Community of Ireland. Ναι, Hellenic Community of Ireland.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακόμη...
1: Hellenic Community of Ireland, ωραία. Αυτό είναι. Ελληνική κοινότητα του Δουβλίνου, Hellenic Community of Ireland. Έγινε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστίες, Στέλλα, θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για όλους σας.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Χαιρετισμούς. Γεια. Χαιρετισμούς. Γεια.
1: Επίσης και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Και ελπίζω ο κάψωνος ο καινούργιος να μην σας ταλαιπωρήσει πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και να μην κάψει για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνεχθεί με την Ιρλανδία. Μιλούσαμε με τη Στέλλα Ξενοπούλου, την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Δεν θέλω να την αποκαλώ έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι της Ένια υποδεχόμαστε τον συνάδελφο, τον Walid Ilia, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα από την πατρίδα, το Λίβανο. Αγαπητέ Walid, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, για πες μας.
1: Η κατάσταση στο Λίβανο είναι αντιφατική, σας το λέω. Δηλαδή, αν πας στο Λίβανο, γιατί γύρισα πριν 20 μέρες, από το αεροδρόμιο προς το βορρά, είσαι σε μια άλλη χώρα, σαν να είσαι στην Ευρώπη, στην Μονακό, πανάκριβη χώρα.
0: Πανάκριβη.
1: Πανάκριβη. Περισσότερο από την Ευρώπη, περισσότερο από την Ελλάδα, με πλούτο δηλαδή, που ξεπερνάει την φαντασία κάθε ανθρώπου. Για 4% των Λιβανέζων και 50% που είναι μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι, εντάξει, σε πόλεις όπως είναι η Τρίπολη του Λιβάνου ή στην Σιντώνα, νοτίο του Λιβάνου, οι φτωχοί αντί να πάρουν φάρμακο για την πίεση παίρνουν σκόρδο. Γι' αυτό είναι η αντιφάσιση που λέω. Δηλαδή, για να μπει σε μια παραλία τουλάχιστον θέλεις $30 το άτομο.
0: Συγγνώμη, παραλία εννοείς για ξαπλώστρα τέτοια?
1: Για να μπεις μέσα. Χωρίς να απαγορεύεται να πάρεις κάτι μαζί σου μέσα. Δηλαδή μια γένεια 4 ατόμων θα θέλει 200 ευρώ για να κάνει αυτή την βόλτα. Γι' αυτό λέω είναι η πανάκριβη χώρα. Σε τις άλλες βλέπεις τις αντιφάσεις στο ζήτημα της πολιτικής διαδραστήσεως άμεσες μεταξύ Λίβανο και του Ισραήλ. Είναι σε ένα τέλμα μετά την τελευταία συνάντηση, την 7η που έχει γίνει στην Ρώμη, και περιμένουμε τώρα την 8η. Ο πρόεδρος του Λιβάνου ταξιδεύει τώρα προς την Ιταλία την 5η. Επιμένει ο Λίβανος στις διαμαρτύρες, επιμένει στην εφαρμογή την συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για να σταματήσουν οι εξωγραφίες μεταξύ Λίβανου και το Ισραήλ το Λίβανο. Όμως το Ισραήλ, όπως ξέρετε, συνεχίζει να βουλβαντίζει, να κάνει δολοφονίες αντίον τα μέλη της Χεζμπολά, να τεινάξει σχολεία, σπίτια, νοσοκομεία, και η μάχη που λέμε η Χεζμπολά του Λιβάνου σε μια περιοχή, την Αλ Τάχερ, είναι ένα λόφο. Εικάζει το Ισραήλ ότι εκεί κρύβεται η κεντρική μονάδα της Χεζμπολά κάτω από το έδαφος, και εδώ και μήνες προσπαθεί να εξαντώσει τα μέλη της Χεζμπολά που βρίσκονται κάτω από το έδαφος χωρίς να το πετύχει μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Πού βρίσκεται αυτός ο λόφος, πού βρίσκεται, σε ποιο περιοχή?
1: Είναι νοτίο του Λιβάνου, στην περιοχή Αλ Τάχερ. Έτσι λέγεται ο λόφος. Έχει γραφτεί πάρα πολύ μελάνη για αυτό το σημείο. Περικλώνεται από δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού. Η Χεζμπολά προσπαθεί να στείλει ενισχύσεις στα μέλη του που είναι κάτω από το έδαφος. Υπήρχαν δημοσιεύματα στο Ισραηλινό τύπο χτες ότι η Χεζμπολά θα επιθυμεί την ανάμειξη στα Χράνη, δηλαδή και το Ιράν, στην μάχη αυτή. Όλα αυτά είναι σενάρια, ένα χαρτί που παίζεται στις εκλογές που θα γίνουν το Οκτώβριο στο Ισραήλ, την βουλευτικές εκλογές εννοώ. Και η Χεζμπολά δεν απαντάει όπως απαντούσε πριν με πυράβλους εναντίον του Ισραήλ στα βόρεια σύνορα κτλ. Έχει κάνει μια επίθεση ή δύο με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί 4 Ισραηλοί. Η είδηση σήμερα ότι προλίγο το μεσημέρι ανακοίνωσε το Ισραήλ ότι ο Γιαούδα Κατ, ένας στρατιώτης των Ισραηλινών που έχει σκοτωθεί στο Λίβανο το 1982 στην κοιλάδα τοπικά του Λιβάνου, βρέθηκε το σωρό του και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για να βεβαιωθεί ότι είναι αυτός. Από το 1982. Αυτή είναι μια άλλη είδηση. Αν θέλει θα πάμε στη Συρία.
0: Τι γίνεται σήμερα, εκεί?
1: Εκεί είναι η διαμάχη μεταξύ Ισραηλινών και Τούρκων, ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην Συρία, γιατί στην περιοχή Ιντλεπ, εκεί που υπάρχει ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, ο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στρατικό, ο δεύτερος. Βομβαρδίστηκε σήμερα από 8 φορές χωρίς το Ισραήλ να το ανακοινώσει. Αλλά η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση ότι έγινε αυτό όταν ήταν αντιπροσωπεία από την Τουρκία, στρατιωτική, ήταν μέσα στο στρατικό αεροδρόμιο αυτό για να βοηθήσει τις αρχές της Συρίας πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
0: Το αεροδρόμιο αυτό είπες είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο, που βρίσκεται, κοντά στη Δαμασκό ή στα...
1: Απέχει από το σύνορα 17 χιλιόμετρα, απέχει από το σύνορα με την Τουρκία, βόρειο-ανατολικά, στην περιοχή Ιντλεμπ. Είναι ο δεύτερο αεροδρόμιο, το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Συρία στρατικό. Και είναι εκτός λειτουργίας, παρόλο που έχουν γίνει πριν 5 μήνες γυμνάσια με MiG-21 η πρώτη φορά στη Συριακή αεροπορία της καινούριας δίκησης των Τζουλανί ή των Σάρα, αν θέλετε, αλλά φαίνεται ότι δεν είχαν θύματα. Ήταν ένα μήνυμα πάλι από το Ισραήλ προς τη Συρία για να μην έχει μεγαλύτερο ρόλο η Τουρκία στην Συρία. Και δεν υπήρχαν ανακοινώσεις από πλευρά των Ισραηλινών σχετικά με αυτά τα χτυπήματα τα 8 τα πρωινά. Χωρί από αυτό, στη Συρία βρέθηκαν και πολλήματα από χημικές ουσίες και πυρηνικά, δηλαδή από την εποχή του Άσαντ που ήταν κρυμμένα και είναι υπό έλεγχο τώρα των αρχών της Συρίας, συνεργάζεται με την Επιτροπή της Ενέργειας, Διεθνής Ενέργειας, και θα είναι υπό έλεγχο σύμφωνα με ανακοίνωση προλίγου του Υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας. Αυτή είναι η κατάσταση στη Συρία και στο Λίβανο. Στο Ιράν δεν χρειάζεται να το πούμε, τα ξέρουν οι ακροατές. Ανακοίνωσε προλίγο ο Τραμπ ότι η Χερμούζ είναι εδάφος της Αμερικής.
0: Εντάξει, θα δούμε. Έβγαλε ένα post, ανέβασε. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, Γουαλίντ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος εξαντλείται. Να σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Καράβι τα όνειρά σου, χρυσάφι να σου δώσω, να έχεις φυλακτό άστρο του νότου, να μην μου χαθείς. Καράβι τα όνειρά σου, φάρος θα γεννώ, δρόμο να φέγγω για να ξαναρθείς. Η Μαρία Καναβάκη μας τραγούδισε το τραγούδι αυτό, η οποία έγραψε τους στίχους και τη μουσική. Καράβι τα όνειρά σου. Και εμείς ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ από την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά. Την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά.

και Ανατολής. Από το ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σας στέλνουμε την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους σας, να περνάτε όμορφα το καλοκαίρι, ακόμα καλά κρατή, έτσι δεν είναι? Ρίξτε και καμιά βουτιά για μας, εδώ που είμαστε στις επάλξεις. Καλό θα ήταν και εμείς να βρισκόμαστε, αλλά δεν πειράζει, θα έρθει και μας η ώρα. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, stand-by για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τις καλές θάλασσες. Πάμε να συναντήσουμε τους ναυτικούς μας. Ξέρουμε ότι όλοι μας ακούει αρκετός κόσμος και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Έχετε τη σκέψη και την αγάπη μας. Όλα έτοιμα για ακόμα ένα ταξίδι, παρέα με την αλμύρα, παρέα με τον αέρα, τα ιβυλάγια, τα άλμπατρος, τους γλάρους, το τιμόνι, παρέα με τη τσιμινιέρα, τους κάβους, την πηξίδα, τα ματσακόνια, τη θάλασσα και τα δελφίνια. Όλα έτοιμα για αυτό το ταξίδι, με την αγάπη μας για τη θάλασσα, τα καράβια και την αυτοσύνη, και πάνω απ' όλα με τη σκέψη μας και την αγάπη μας στους ναυτικούς. Το έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές, ότι η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Και έτσι θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας παρέα με αυτούς τους ανθρώπους που την υπηρετούν, είτε είναι στα πλοία, είτε είναι εκτός, είτε είναι στα γραφεία, είτε σε τόσα άλλα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, καλημέρα κύριε, ο δημοπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Σφύριξε η μπουρού, λύσαμε τους κάβους, καλές θάλασσες.

το άλμπουμ «Εν Αθήνες», ο μεγάλος Αντώνης Καλογιάννης μας τραγούδησε «Όρτσα τα Πανιά» σε μουσική του Αργύρη Κουνάδη και στίχους του Μάριου Ποντίκα και του Βαγγέλη

Γκέλη Γκούφα. Όρτσα τα πανιά, κόντρα στον Δελιβοριά, είναι τα μπάρια γεμάτα, πάνα θεμάτα, άγρια θεριά. Και τι ωραία να βλέπεις τα σκαφάκια έξω να πλέουν και να φυσάει αέρας, να φυσάει ο άνεμος, και έχουμε αρκετά μελτέμια φέτος το καλοκαίρι. Καλά να είναι, να προσέχουν όλοι οι ιστιοπλόοι, και να πούμε δύο κουβέντες για την ιστιοπλοεία. Είναι η τέχνη του αρμενίζαματος στο νερό, θάλασσα ή σε θάλασσα ή σε λίμνη, χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική κύρια πηγή ενέργειας, τι άλλο, τον αέρα, τον άνεμο. Το όνομά της είναι σύνδετο από το ιστίο και πλούς, δηλαδή πλεύση με το πανί που τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τα σκάφη για να ταξιδεύουν. Ωστόσο η λέξη πέρασε στην ελληνική μέσω της γαλλικής φράσης navigation à voile. Τα πανιά δένονταν στα κατάρτια, στους ιστούς, και με τη βοήθεια του αέρα τα σκάφη που ονομάζονταν ιστιοφόρα αρμένισαν τις θάλασσες όλου του κόσμου. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν πολλά τέτοια σκάφη που όμως διατηρούν τις μηχανές ως βοηθητικές, κυρίως λειτουργούν στην είσοδο και στην έξοδο από τους λιμένες, τα λιμάνια, τις μαρίνες, και εφόσον και αν δεν υπάρχει άνεμος τις χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που επικρατεί λοιπόν άπνοια χρησιμοποιούνται οι μηχανές και στα λιμάνια λοιπόν. Να πούμε και επίσης για τη σημερινή εποχή, όταν γίνεται λόγος για ιστιοπλοεία γίνεται για το άθλημα που είναι συναρπαστικό και είναι ένα από τα ωραιότερα που υπάρχουν, γιατί συνδυάζει τη γοητεία της θάλασσας με τις ικανότητες των αθλητών που πρέπει να είναι πολύ καλά γυμνασμένοι, ειδικά στα πόδια και τη μέση. Η εξάπλωση του αθλήματος της ιστιοπλοείας στις τελευταίες δεκαετίες είναι τρομακτική, γι' αυτό και οι ειδικοί έχουν φτιάξει πολλές κατηγορίες σκαφών μεγάλων που είναι για αγώνες ανοιχτής θαλάσσης και σκαφών που είναι για αγώνες τριγώνου. Τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης είναι τριών κατηγοριών που δεν έχουν στάνταρ χαρακτηριστικά, αφού το κάθε εργοστάσιο έχει τη δική του ναυπηγική τέχνη, τη δική του πατέντα θα λέγαμε αλλιώς. Αντίθετα, τα λεγόμενα σκάφη τριγώνου έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και με αυτά ασχολούνται περισσότερο αθλητές, αφού είναι για ένα, δύο ή τρεις το πολύ αθλητές. Στα σκάφη ανοιχτής θάλασσας επιβαίνουν πολλοί αθλητές, για παράδειγμα μπορεί να συμμετέχουν από 9 ή ακόμη και 15 άτομα πλήρωμα. Η ιστιοπλοεία είναι το τρίτο κυρίαρχο άθλημα στη θάλασσα, στο νερό, μετά την κολύμβηση και την κοπηλασία και στον λεγόμενο ναυταθλητισμό, δηλαδή τα θελήματα που είναι στη θάλασσα. Η ιστιοπλοεία περιλαμβάνεται στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες ως άθλημα. Και να πούμε στο σημείο αυτό, ακόμα το καλοκαίρι καλά κρατεί, καλό θα ήταν όλοι όσοι εμπλέκονται με την ιστιοπλοεία να είναι προσεκτικοί, καλές θάλασσες και σε αυτούς και ούριο άνεμο.

Κυριακή Σπανού Μανώλης Οικονομίδης, θέλω να βλέπω τα καράβια, ένας σγουρός βασιλικός και ένα μικρό γεράνι στο παραθύρι το ψηλό που βλέπει το λιμάνι. Θέλω να βλέπω τα καράβια να ταξιδεύουν τα βράδια με το βοριά τον Πελαγίσιο να φέρνουν τις αγάπες πίσω. Και μια αναφερθήκαμε στον βοριά των Πελαγίσιο, να πούμε λίγα λόγια για τους ανέμους, έτσι, φυσάν ανέμοι, φυσάν αέριδες, εδώ και εκεί, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είχαμε αρκετά μελτέμια φέτος. Άνεμος ονομάζεται η όποια αισθητή οριζόντια κίνηση του αέρα. Αιτία του ανέμου είναι ότι ο αέρας, οι αέριες μάζες της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη γη, βρίσκεται σε συνεχή οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση. Η όποια αισθητή οριζόντια κίνηση του αέρα ονομάζεται άνεμος, η οποία αισθητή κατακόρυφη κίνηση του αέρα ονομάζεται ρεύμα, και αν μεν είναι από κάτω προς τα επάνω λέγεται ανωδικό ρεύμα, αν είναι από επάνω προς τα κάτω λέγεται καθοδικό ρεύμα. Τώρα οι αιτίες. Πρωταρχική γεννησιουργός αιτία του ανέμου είναι η διαφορά της θερμοκρασίας του αέρος, που με τη σειρά της δημιουργεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις διαφορές βαρομετρικές πίεσης μεταξύ των παρακείμενων τόπων. Αν σε δύο συνεχόμενες περιοχές συμβεί να μην έχουν την ίδια θερμοκρασία, τότε η ατμοσφαιρική πίεση της περισσότερο ψυχρής θα είναι μεγαλύτερη από τις θερμότερες περιοχές, με αποτέλεσμα να μετακινείται η αέρια μάζα από την ψυχρότερη προς την θερμότερη περιοχή. Όταν μια μάζα αέρα θερμαίνεται, γίνεται πιο αραιή και πιο ελαφριά από τις άλλες που βρίσκονται γύρω της και τείνει να ανέβει ψηλότερα από εκείνες και ονομάζεται ανωδική κίνηση. Επομένως, οι άλλες μάζες, οι πιο ψυχρές και βαριές αέριες μάζες, θα κινηθούν και θα πάρουν τη θέση της. Αντίθετα, όταν μια μάζα αέρα ψύχεται και γίνεται πιο πυκνή και πιο βαριά και τείνει να κατέβει, έχει καθοδική κίνηση. Για να το πετύχει, σπρώχνει τις άλλες πιο θερμές μάζες και αέριες μάζες του αέρα και παίρνει αυτή τη θέση τους. Αυτά σχετικά με τον αέρα, ή μάλλον να πούμε ακόμα επίσης για τα στοιχεία του ανέμου. Στοιχεία ανέμου θεωρούνται η διεύθυνση και η ένταση η ισχύς του, και τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να προσδιοριστούν από τα ανομετρικά όργανα, και που είναι και οι ανεμοδείκτες και τα ανεμόμετρα. Η διεύθυνση του ανέμου χαρακτηρίζεται από το σημείο του ορίζοντα όπου τίνει να πνέει ο άνεμος και όχι προς τα που πνέει ο άνεμος. Εκφράζεται δε σε μοίρες είτε με τα σύμβουλα του ανεμολόγιου. Θα πούμε μερικά λόγια για τη φορά του ανέμου και για τους αέριδες αμέσως μετά το τραγουδάκι μας, ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας, Ελληνική Ραδιοφωνία.

Ποιος άλλος, ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας, η Θαλασσινή. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο, Πειραιώτη, Μηχανικό Μυτιλινιό, Τιμόνι Καλαματιανό και Καπετάνιο Χιώτη. Εγώ επειδή είμαι από την Κάσου και επειδή έχουμε και εκεί ναυτική παράδοση, λέω και συγγνώμη κιόλας για τους φίλους μου τους Χιώτες, και Καπετά Κασιώτη. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις καλές θάλασσες. Έχουμε ούριο άνεμο και ταξιδεύουμε. Μιλάμε για τους ανέμους, μιλάμε για τις διευθύνσεις, για τις εντάσεις του ανέμου, για το πώς δημιουργούνται και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν και τα σύμβολα, το ανεμολόγιο και οι ονομασίες των ανέμων. Με πολλά ονόματα χαρακτηρίζονται οι διάφοροι άνεμοι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τον τόπο τους, την ένταση και την διεύθυνσή τους. Εκτός από τα τοπικά τους ονόματα, οι άνεμοι εδώ στην Ελλάδα έχουν διάφορα δικά τους τοπονύμια ή διάφορες άλλες ονομασίες. Πάμε λοιπόν να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στους κύριους ανέμους όπως καταγράφονται εδώ. Ο βόρειος ο άνεμος λέγεται αλλιώς ο βοριάς φυσικά, αλλά και τραμουντάνα, τοπικά το λένε και δραμουντάνα, το λέμε στο νησί. Ο βορειοανατολικός άνεμος λέγεται και γρέγος. Ο ανατολικός λέγεται απειλιώτης ή λεβάντες ή απειλιώτης. Ο νότιο-ανατολικός λέγεται σιρόκος ή εύρος. Ο νότιος άνεμος λέγεται όστρια ή νοτιάς ή όστρια. Ο νότιο-δυτικός άνεμος λέγεται λίβας ή γαρμπής, γαρμπή ή λίβα. Ο δυτικός άνεμος λέγεται μπουνέντης ή ζέφυρος. Και ο νότιο-δυτικός άνεμος σκύρον ή αλλιώς μαΐστρος. Εκτός από το σημείο του ορίζοντα, οι άνεμοι παίρνουν ονόματα και από την κατεύθυνσή τους σε σχέση με τη μορφολογία του συγκεκριμένου τόπου. Υπάρχουν πολλά άλλα ονόματα ανέμων όπως ο Μπάτης, η Θαλάσσια Άβρα, ο Βαρδάρης, έτσι, τοπικός βόρειος άνεμος της κεντρικής Μακεδονίας, το συναντάμε συνήθως στη Βόρεια Ελλάδα, κατά μήκος του Αξιού ποταμού. Η ένταση του ανέμου εκφράζεται από την πίεση την οποία ασκεί στην επιφάνεια των διάφορων σωμάτων, είτε με την ταχύτητά του, είτε με την οποία αυτό κινείται. Στην μετεωρολογία, η ένταση του ανέμου εκφράζεται συνήθως με την ταχύτητά του, οπότε δίδεται σε μέτρα ανά δευτερόλεπτα ή σε χιλιόμετρα ή μίλια ανά ώρα ή και σε κόμβους. Έχουμε λοιπόν την κλίμακα Μποφόρ. Είναι ένας εμπειρικός τρόπος μέτρησης της έντασης των ανέμων που βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα. Ανάλογα λοιπόν της έντασής του, ο άνεμος χαρακτηρίζεται ως νυνεμία, άπνοια, τελείως μηδέν μποφόρ, υποπνέων ένα μποφόρ, ασθενής 2-3 μποφόρ, μέτριος ο άνεμος 4-5 μποφόρ, ισχυρή άνεμη είναι 6 μποφόρ, σφοδρή άνεμη 7 μποφόρ, θυελώδης άνεμη θύελα 8-9 μποφόρ, καταιγίζων 10-11 μποφόρ, καταιγίδα και τέλος τυφώνας, η ένταση τυφώνα με 12 και πλέον μποφόρ. Αυτά, και μακάρι να μην τύχουμε σε τίποτα από αυτά, αν και εγώ έχω τύχει σε έναν κυκλώνα όταν ήμουν μια φορά και ένα καιρό στα βαπόρια, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Καλές θάλασσες και ούρια άνεμη σε όλους τους ναυτικούς μας και στους ιστιοπλώους που τους βλέπουμε εδώ στις ελληνικές ακτές αυτή την περίοδο, και να έχουν όλοι τους χαρούμενα και καλά ταξίδια.

Μπούνι μου θαλασσινό με τον Κώστα Καλδέλη, παραδοσιακό της Ελέσβου μόλις ακούσαμε. Μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ολόχρυσο μου ψάρι, κρίμα εγώ να σ' αγαπώ και άλλος να σε πάρει. Κάλιο καλόγρια σε μοναστήρι, πάρα με σένα ναι στο παραθύρι. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Γελάς Κώστα, γελάς, έτσι μπράβο. Και να πάμε να μιλήσουμε και λίγο, ή μάλλον να πούμε ότι η Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, χτίζοντας έτσι μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης, εντός και εκτός, με τους Έλληνες της Διασποράς που τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, και με τους Έλληνες εδώ από την Ελλάδα και φυσικά τους ναυτικούς μας. Είμαστε περήφανοι για τις εκπομπές μας, για το έργο που επιτελούμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, καθώς είμαστε ο συνδετικός κρίκος όλων των Ελλήνων απανταχού. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής Ελλάδας στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και από την εφαρμογή Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με σύμβολό μας, με έμβλημά μας, το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε εκεί παρέα σας όποτε το θελήσετε. Να το πείτε και στους ναυτικούς ότι μπορούν να συντονίζονται μαζί μας με αυτούς τους τρόπους. Σε Ελλάδα επίσης μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, ό,τι άλλο σας νομίζετε, συναισθήματα, σκέψεις, στο The Voice of Greece, μια λέξη, papakiert.gr, The Voice of Greece, papakiert.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και έχουμε και τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνουμε πάντα τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σε κάποιους από αυτούς που πέρασαν από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Όπως παραδείγματος χάρη, σήμερα στέλνουμε χαιρετίσματα στον καπετά Δημήτρη Καραπιπέρη από τον Πειραιά, στον Νίκο Σκευοφύλακα, στον υποναύαρχο του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στον καπετά Μιχάλη Ατσίπαπα από τη Χίο, στον καπετά Μιχάλη Χριστοδούλου στο πλοίο Αλέξανδρος στη Σκύρο, γεια σου καπετά Μιχάλη, στον καπετά Γιώργο Μαθαίο από την Άνδρο, είναι και φοβερός ζωγράφος, είχε μια έκθεση πριν από μερικές ημέρες, στον μαστρο Φραγκίσκο Γκούμα από την Κύθνο, στον καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη, απόφυτος της σχολής της Ίδρας, στον καπετά Ηλία Χριστοδούλου από την Κάρπαθο, στον καπετάν Γιάννη Κούγιουμτζόγλου, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετά Γιάννη Μαστρανδρέα, στον καπετά Γιώργο Πυλονίτη, στον μαστρο Μανώλη Καλαβρέζο, καλό μου φίλο, και στον ναυτικό Μινά Βρετό του Γεωργίου, ένας μικρός ναυτικός που ξεκινάει την καριέρα του σιγά σιγά. Το ευχόμαστε τα καλύτερα και σε όλους τους ναυτικούς μας. Εδώ είμαστε, Καλές Θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη μας τραγούδισε το «Μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα», τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, που το τραγούδισε με την Μέρι Λίντα. Με τέτοια βαριχημονιά και με φουρτούνα στην καρδιά, το κύμα σε τυλίγει, κι αν κάνει η βάρκα σου νερά, τότε την κάθε σου χαρά η θάλασσα την πνίγει. Φτάσαμε στο σημείο, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, την σημερινή μας καλεσμένη από τα Ποσειδόνια. Ακόμα έχουμε Ποσειδόνια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του Project Connect στην Ελλάδα με το πρόγραμμα AdaptSip, η κυρία Ειρήνη Νοτιά είναι εδώ στην παρέα μας. Να την ακούσουμε τι δήλωσε στη Φωνή της Ελλάδας, στο στούντιο που είχαμε φτιάξει εκεί στα Ποσειδόνια. Μίλησε για αρκετά πράγματα. Πάμε να την ακούσουμε, κυρία Ειρήνη Νοτιά. Πολύ καλή φίλη της ναυτιλίας, πάνω απ' όλα, που υποστηρίζει πάρα πολύ την ναυτιλία, το ζει, την αγαπάει την ναυτιλία και την βοηθάει με το δικό της τρόπο, με το Project Connect και το AdaptSip, αλλά υποστηρίζει και την εκπομπή μας, τις Καλές Θάλασσες και τη Φωνή της Ελλάδας. Η κυρία Ειρήνη Νοτιά είναι εδώ στην παρέα μας. Βρήκε λίγο χρόνο από το καλό κακό χαμό που γίνεται εδώ έξω και ήρθε εδώ να πει δύο κουβέντες και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Νοτιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας.
1: Χαίρομαι και εγώ που με έχετε εδώ πέρα, ευχαριστώ. Και να ξέρετε, έχουμε ένα περίπτερο εδώ στο Hall 2 κοντά σου. Γι' αυτό μπόρεσα να είδα τον κύριο Σένετρο Ραπτάκη.
0: Τον κύριο Ραπτάκη, βέβαια.
1: Του λέω, έλα εδώ να σε πάω στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καραγεννάκη.
0: Και καλά έκανε και μπράβο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω αν σα το είπε πριν, πως ήταν ο πρώτος που ανέφερε το Project Connect στο ναυτιλιακό χώρο και είπε πως η δράση αυτή είναι κάτι αξιολογή και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλες δράσεις έτσι που βοηθάμε τους νέους.
0: Πες μας λοιπόν, πες μας για το Project Connect.
1: Στο περίπτερο 2544 στο Χόδιο, θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ναι, να δουν γιατί τι κάνουμε. Δείχνουμε εκεί πέρα display πως είμαστε στη τάξη με το σποράκι της ναυτοσύνης, τη γνώση ναυτοσύνης με τα καράβια μας που υιοθετούν τα παιδιά μας στα σχολεία της Ελλάδος και Φλόριντα και Νέα Υόρκη, και τώρα στο Τζιμπουτί έχουμε βάλει ένα καράβι του Lotus Shipping με ένα σχολείο ιδιωτικό εκεί πέρα που το ζητήσανε.
0: Μπράβο.
1: Και ναι, είναι πολύ ωραίο. Θα πάμε, το μεγαλώνουμε. Είναι ήδη στη Φιλιππίνη από ένα άλλο κύριο που το τρέχει και θέλουμε να το δώσουμε το AdaptSip σε σχολεία που τα παιδιά θέλουν να μάθουν για άλλα πράγματα στη ζωή τους. Βασικά από το ένα γράμμα από ένα καπετάνιο που τσαπαντάει στην τάξη, μαθαίνουν του κόσμου τα πράγματα κυριολεκτικά, μπορώ να το πω. Και εδώ στο booth μας τώρα δείχνουμε πως είμαστε στην τάξη και πάμε, συνδέουμε την τάξη με την ναυτιλία, με τη βιομηχανία της ναυτιλίας, πως με εκπαίδευση, με τη Σιοράμα που έχει digital εκπαιδευτή, και θα φτιάξουμε ένα γραφείο που λέγεται, που είναι Simulated Shipping Office, για τα παιδιά να μάθουν να μπορούν να κάνουν navigate μέσα σε ένα γραφείο. Μαζί με τη Σιοράμα θα το φτιάξουμε αυτό. Και αυτό το καλό.
0: Σαν προσωμιωτής δηλαδή.
1: Όχι, θα είναι γραφείο. Όχι, μπαίνει μέσα σε ένα γραφείο.
0: Γραφείο.
1: Ναυτιλιακό. Έχει το Operations Department, έχει το Accounting Department, έχει το Chartering Department και θα κάνουν rotation. Τα παιδιά θα. Ήδη το συνεργαζόμαστε με τα πανεπιστήμια, αυτά που όλοι ξέρετε. Και θα μπορέσουμε να πάρουμε τα άριστα παιδιά, να μην χαθούν μέσα στη μάζα που συνήθως χάνονται οι άξιοι και σπρώχνουν τον εαυτό τους δύο φορές.
0: Ή κάποιοι από αυτούς φεύγουν στο εξωτερικό και τους χάνουμε τελείως.
1: Και αυτό. Και
0: οπότε καλό,
1: θέλω
0: πολύ καλό
1: πολύ
0: αυτό.
1: Να τους εκπαιδεύσω και περιμένω 20 χρόνια να βρω κάποιον σαν τη Σιοράμα, τις κοπέλες αυτές, για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Και anyway, αυτό είναι ένα κομμάτι που θα έρθει σύντομα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα, που είναι αξιοθαύμαστο, είναι 270 τάξεις με 187 καράβια έχουν συνδεθεί από εμάς. Είναι περίπου 5.000 ή 4.000 παιδιά με περίπου 1.200 γράμματα ανταλλαχθήκανε. Τελειώσαμε τώρα το σεζόν, το σεμέστρο αυτό. Mm-hmm. Είναι διαχρονικά μέσα στο σχολείο, μέσα στη σχολική χρονιά που κάνουν αυτή την. Το πρόγραμμα, η εκπαιδευτική μας, και μάλιστα 4 Ιουνίου τους φέρνουμε εδώ περίπου 12-14 εκπαιδευτικούς, να τους τιμήσουμε που αυτοί κάνουν το κόπο να μάθουν στα παιδιά μας την αυτοσύνη, τι σημαίνει, τη σημασία της ναυτιλίας στην Ελλάδα, στην οικονομία, μέσω πάλι τα γράμματα που ανταλλάζονται με τα παιδιά.
0: Με τα παιδιά.
1: Είναι η τάξη με το καπετάνιο και το κρου. Ο καπετάνιος και ο κρου μας γράφουν γράμματα, ευχαριστούν εμάς το Project Red που το κάνουμε facilitate αυτό, που το προσφέρουμε, που τους δίνουμε χαρά και ψυχώνουμε, αυτή είναι η λέξη, uplifting the spirit, γιατί νιώθουν και εκείνοι πως προσφέρουν, και αυτό είναι μια ένα ανθρώπινη ανάγκη να προσφέρει στην κοινωνία. Σε κάνει να νιώθεις καλά και ωραίος. Οι καπετάνοι και τα crew που είναι διάφορες φυλές και πολλοί Έλληνες μέσα στο πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ ευχαριστημένοι και το θέλουν. Όπως και οι εκπαιδευτικοί το ζητάνε ξανά και ξανά, το ξανακάνουν κάθε χρόνο, γιατί τους βοηθάει να μάθουν στα παιδιά που αλλιώς δεν θα μαθαίνανε, μαθηματικά, φυσική, ιστορία. Ενδιαφέρουν τα παιδιά, δείχνουν ενδιαφέρον πιο πολύ τώρα λόγω του adoptorship, γιατί έχουν κίνητρο και ανταλλαγή με τον καπετάνιο που το κάνει πιο interesting,
0: πιο ενδιαφέρον.
1: Πιο ενδιαφέρον.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε διάφορα σχολεία στην πατρίδα μας.
1: Across Greece είναι σε δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά. Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά είναι εμπλεγμένα μαζί. Είμαστε, μπορώ να πω, από Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο,
0: Χίο.
1: Άκουσα Μήλο, νομίζω, Αστυπάλια. Και μέχρι ψηλά, Φλόρινα, Αλεξανδρούπολη.
0: Μπράβο, μπράβο. Είχαμε βγάλει κάποια σχολεία κάποια στιγμή.
1: Στο Ιόνιο,
0: και στη Χαλκίδα,
1: Τρίκαλα, Βόλο. Πες μου τα μέρη και είμαστε εκεί. Αθήνα,
0: Πειραιάς.
1: Θα κάνουμε και 9 Ιουνίου το φεστιβάλ, μας καλέσανε στις Μέρες Θάλασσες που το κάνει ο Δήμαρχος Μόραλης κάθε χρόνο.
0: Πειραιά, ναι.
1: Ο Δήμος Πειραιά. Και θα δείξουμε εκεί 2-3 σχολεία του Πειραιά. Η κυρία Μπακρόζη είναι διευθύντρια στο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο σχολείο είναι, αλλά στο Πειραιά. Mm-hmm. Και φέρνει μαζί και κάνει ένα ωραίο φεστιβάλ να δείξουμε τις εργασίες των παιδιών. Δεν είναι τα παιδιά δεν κάνουν μόνο ζωγραφιές, να ξέρετε. Κάνουν μέχρι και τραγούδια απάνω στη θάλασσα. Cartoons.
0: Μας είχαν στείλει και ευχές σε εμάς στην εκπομπή, στους ναυτικούς, και τραγούδια έχουν.
1: Αυτό με τις ευχές.
0: Ναι, τέλεια.
1: Τώρα με τον πόλεμο, να ξέρετε, γράφουν πάρα πολλά γράμματα στους καπετάνιους τους, στα adopted ships, αν είναι εντάξει, αν είναι ασφαλής. Μας βάλανε στο Mega Channel προχθές, για αυτό το λόγο.
0: Για αυτό το λόγο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, Ειρήνη, ναι, Σταυρούλα μου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να σας πάω κάποια χρόνια πίσω και να μας πείτε την αφορμή. Ποια ήταν η αφορμή που ξεκινήσατε να ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο?
1: Λοιπόν, διάβασα στο New York Times, γιατί είμαι από Νέα Υόρκη και ήμουν εκεί το καλοκαίρι και ήμουν στη Νέα Υόρκη, και διάβασα στο New York Times πως ήταν Ιούνιο κιόλας, πρέπει να ήταν το 2012, που ένα αγόρι, ένας νέος, σκότωσε τον εαυτό του, πως, δεν ξέρω, suicide, έκανε commit στο μετρό.
2: Αυτοκτόνησε.
1: 26 χρόνια, 25-26, γιατί δεν έβρισκε δουλειά στην Ελλάδα. Ήταν η εποχή μετά την κρίση, από το 2009 έως το 2015, που υπήρχαν μεγάλα προβλήματα, και εγώ λυπήθηκα τους νέους που φριζάρε η ζωή τους, γιατί δεν μπορούσαν να έχουν ούτε πρακτικές εύκολα, δηλαδή τα σχολεία παρέχανε 20-40 internships
0: για πάρα πολλά μαθητές.
1: Για 200 παιδιά. Δηλαδή, εγώ αυτό που έκανα, συμπλήρωνα. Μου ζητούσαν και η ΑΛΠΑ και το University of Aegean και το University of Pyria τότε, που δεν είχαν εξελιγμένα career offices. Και τους βοήθησα, γιατί επειδή εγώ πουλούσα καύσιμα σε πάνω από 100 εταιρείες, είχα πολύ πρόσβαση και έβλεπα και όλες από τα γραφεία που δεν είχαν προσωπικό, και έλεγα, γιατί δεν παίρνετε ένα μαθητή από το πανεπιστήμιο, όπως κάναμε και εμείς στην Αμερική, και να σας βοηθά να μαθαίνουν κιόλας, γιατί και εδώ είναι τώρα το κλειδί. Πρέπει να μάθουν οι νέοι από μικρή ηλικία. Το είπα και στον κύριο Κικίλα και στην κυρία Κεραμέο σε μια εκδήλωση που κάναμε εμείς πέρσι στο Κικίλα, και ο κύριος Κικίλας είπε ότι θα το διορθώσει αυτό. Θα έπρεπε να μπορούμε να φέρουμε τα παιδιά μας, οι ίδιοι μας, 16 χρονών, 15, στα γραφεία μας, να μας βοηθάνε.
0: Και να μαθαίνουν.
1: Να μαθαίνουν να απορουφάνε. Γιατί όταν έρχονται 22 και 26 και 30, με τα πολλά πτυχία τους, και πρέπει να σταματήσουμε τη δουλειά μας εμείς για να πρέπει να τους μάθουμε με το Α, Β, Γ, σε πώς να είσαι σε ένα γραφείο και την οργάνωση. Είναι κρίμα.
0: Θα έχει ήδη μάθει, θα έχει πάρει το know-how και θα μπορεί να πει άνετα.
1: Γιατί το είπες αυτούς, γιατί λένε πως δεν μπορείς να φέρεις ένα παιδί 16 χρονών ή 15 στο γραφείο, ότι θα πληρώσεις πρόστιμο που έχεις ένα εργαζόμενο. Μα δεν είναι έτσι. Είναι μαθητή. Και άμα ακούει κανείς να με διορθώσει, θα το ήθελα πολύ, γιατί το ψάχνω κι εγώ αυτό. Θα συνεργαστούμε και με το ΔΥΠΑ να φτιάξουμε ένα standard shipping internship. Που είναι για τα γραφεία, τα καράβια. Νομίζω ότι το καλύπτει το Ίσαλος, καλύπτεται και ο κύριος Ευγενίδης, που τα κάνω εγώ. Έχω ταξιδέψει κι εγώ, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ. Με ενδιαφέρει
0: τα γραφεία,
1: το support που θα χρειαστούμε going forward.
0: Και έτσι λοιπόν, έτσι ξεκίνησε από το παιδί αυτόν για να πάμε.
1: Αυτό ήταν το κίνητρο που με έκανε να το κάνω οργάνωση. Υπήρχε μια κοπέλα που μου χτύπησε την πόρτα, που τώρα είναι 12 χρόνια μετά, που λόγω εμάς βρήκε τη δουλειά της και είχε μια μεγάλη σταδιοδρομία, πολύ ανέβηθη. Αυτή μας χτύπησε την πόρτα στο City Plaza, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, αλλά πριν το 2015, και μας λέει δεν βρίσκω δουλειά. Λέω και εσύ πώς ήρθες σε μένα αφού είσαι ναυτιλιακό από το University of Aegean. Εμένα που, εγώ δεν λέω πουθενά που είμαι ναυτιλιακά, εγώ είμαι στα καύσιμα, είμαι bunker broker. Και λέει δεν με νοιάζει, όποια δουλειά να βρω, θέλω να βρω δουλειά. Και την βάλαμε σε ένα γραφείο και ήταν τσακάλι, μας είπε ο καπετάνος, την πήρανε και είναι και τώρα έχετε σπουδαία γυναίκα στην ναυτιλία.
2: Και έχετε και ένα μότο ζωής. Γνωρίστε τον εαυτό σας και βρείτε τον σκοπό στη ζωή σας.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Ναι, γνωρίστε τον εαυτό σας. Όπως το είπε και ο Χριστός και ο Σωκράτης, πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας και κάθε φορά να κάνουμε ένα έλεγχο στον εαυτό μας. Πού είμαι τώρα, τι κατάφερα, τι έκανα λάθος, τι μπορώ να το φτιάξω και όχι να τα πετάμε σε άλλους. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ στην Ελλάδα. Που πετάμε όλα τα προβλήματα σε άλλους. Και έτσι είναι λυπηρό γιατί δεν μεγαλώνουμε. Έτσι. Δεν αναπτυσσόμαστε.
0: Και δεν οριμάζουμε
1: και να
0: κάνουμε αυτά.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Ήρθα το 95 στην Ελλάδα και έπαθα σοκ. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να έρθει. Είχε ρίξει μαύρη πέτρα πίσω
0: από
1: τότε το
0: γνωριζόμαστε από εκείνα τα χρόνια.
1: Έτσι, ακριβώς. Τα δύσκολα. Και εγώ ήμουν τυχερή γιατί δούλεψα στο Ceres Hellenic και ήταν Greek American Company και ήταν εύκολο. Όταν έφυγα από εκεί, αρχίσαν τα δύσκολα. Όταν είχα να κάνω με το καθεστώ της Ελλάδος και το mindset, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας. Όλα γίνονται. Όλα υπάρχουν. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Απλώς να μην κολλάμε
0: να βάλεις
1: στα προβλήματα.
0: Να βάλεις το μυαλό σου και αυτό να δουλέψεις και έτσι είναι. Μόνο με τη δουλειά θα μπορέσεις.
1: Make the effort. Όχι fantasy effort.
0: Ακριβώς.
1: Όχι fantasy effort.
0: Ωραία, λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να έρθετε καλή να μας δείτε.
0: Βεβαίως θα έρθουμε στο περίπτερό σας.
1: Και στο conference. Είναι June 4th, quarter to 5 to 6:30.
0: Θα έχετε την παρουσίαση.
1: In room 2B.
0: Εδώ ακριβώς απέναντι. Θα έρθουμε να σας δούμε.
1: Και θα μιλήσει ο Γιάννης Οξυλάς από Intercargo και Ένωση Εφοπλιστών και η Μεταξία Ψάλτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εκείνοι από το Intercargo μας τιμούνε και θα έρθουν και από το Υπουργείο Ναυτιλίας ο κύριος Μακρύς. Το λέω ποιοι θα έρθουν. Και η Dr. Αδαμάντια Σπανακά που μας έχει, είναι το διαμάντι του Project Connect, γιατί εκείνη εξελεί το πρόγραμμα με τους εκπαιδευτικούς μας. Τιμούμε τους εκπαιδευτικούς.
0: Μπράβο. Και τους ναυτικούς.
1: Και τους ναυτικούς λοιπόν, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Είσαστε λοιπόν στο hall νούμερο 2. Ποιο νούμερο το
1: 2B, το booth είναι 2544, 2544.
0: Ωραία.
1: Όποιος καπετάνιος θα ήθελε να συμμετέχει, να το πει στην εταιρεία του, το φθινόπωρο αρχίζουμε
0: το
1: Voyage 9.
0: Το ταξίδι νούμερο 9.
1: Θα δείτε
0: το μήνυμά σου, Ειρήνη Νοτιά, που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Είσαστε ήρωες, ανατριχιάζω που το λέω. Είχα και εγώ το θύμο το Γρηγόρη καπετάνιο, το νονό μου σκευοφύλακας, ο νονός μου πάνω στο Βόγιοβιτς ήταν μηχανικός. Η θύη μου, ο Χαρισονοτιάς ο εφοπλιστής ήταν καπετάνιος. Δηλαδή,
0: όλη η οικογένεια, ναυτική οικογένεια.
1: Όλοι ήταν. Ο παπάς μου δεν ήταν, αλλά όλοι ήταν. Και έχω ταξιδέψει και στο θύμο του Χάρη το Βαπόρι 15 μέρες, όταν ήμουν 17 χρονών, για να δω πώς είναι η ναυτιλία, τι δούλευε και στο γραφείο του. Αλλά θέλω να πω, μπράβο σας. Τώρα όμως έχετε και την ευκαιρία να μιλάτε με τις οικογένειές σας που έχετε τα πιο μοντέρνα, εξελιγμένα πράγματα. Αλλά ειλικρινά, είσαστε ήρωες και είσαστε ήρωες για τα παιδιά στον κόσμο που έχουν εσάς πρότυπο τώρα, εσάς και το crew και τον engineer. Και θέλω εγώ, αν με αξιώσει ο Θεός, να συνεχίσω να μπορώ να προβάλλω αυτό σε όλο τον κόσμο. Για όλους τους καπετάνους που θυσιάζετε τις ζωές σας στη θάλασσα. Μόνο αυτό. Που έχετε τόσες ευθύνες. Σας ευχαριστούμε πολύ όλοι.
0: Εμείς, Ειρήνη μου, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλά Ποσειδόνια.
1: Καλά Ποσειδόνια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: κυρία Ειρήνη Νοτιά, η ιδρύτρια και διευθυντρία του Project Connect στην Ελλάδα και με το πρόγραμμα Adapt2Ship, την οποία και ευχαριστούμε, πέρασε από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας στα Ποσειδόνια και μας μίλησε. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, και τον Κώστα Γιώργα Κόπουλο, ο οποίος ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε, και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, καλά κρατεί. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος. Η παρουσία στη Γερμανία περίπου 340.000 από Δήμων Ελλήνων αποτελεί ένα σημαντικό συνεκτικό στοιχείο ανάμεσα στους δύο λαούς. Υψηλή ελληνική παρουσία υπάρχει στα ομόσπονδα κράτη της Βαβαρίας, της Βάδης Βιτεμβέργης και Βόρειας Ιρνανίας Βευσταλίας. Στη Γερμανία επίσης λειτουργούν αμιγώς ελληνικά σχολεία αλλά και γερμανικά, στο πρόγραμμα των οποίων έχουν αυτή τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Επίσης λειτουργούν δύο κρατικά δίγλωσσα ευρωπαϊκά σχολεία στο Βερολίνο. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν σήμερα στο Βερολίνο, θα μεταφερθούμε σε μια πιανίστρια, μια τραγουδίστρια και συνθέτρια, τη Μαρουλίτα Ντεκόλ. Έχοντας περάσει τη μισή της ζωή μαθαίνοντας τη μουσική από τη Δύση και την άλλη μισή από τη μουσική από την Ανατολή, συναντιούνται τελικά αυτοί οι δύο άνεμοι και αυτός είναι και ο παράδεισός της επάνω στη γη. Να σε καλησπερίσουμε, Μαρουλίτα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει εκεί, Μαρουλίτα. Πάντως εδώ μόλις καταφέραμε να ανασάνουμε από έναν απίστευτο όγκο χιονιού. Όχι ότι δεν ήταν όμορφος, αλλά για πολλούς ανθρώπους αποτέλεσε και ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Τα έχω ακούσει, ναι, τα δυσάρεστα αυτά. Αν και το χιόνι είναι όμορφο πράγμα συνήθως. Εδώ ο καιρός είναι όπως μας συνηθίζει. Είναι έτσι γκρίζος ο ουρανός, χωρίς πολύ ήλιο.
0: Ξέρω, στη Γερμανία πάντα είναι μια γιορτή να βγαίνει ο ήλιος, έτσι γενικά.
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι,
1: το
0: και αυτό.
1: Μετά από κάποια φάση.
0: Βέβαια. Από το 2012 λείπεις. Ξέρουμε ότι μετακόμισε στο Βερολίνο, Μαρουλίτα, μελετώντας, ερευνώντας και αναδιομορφώνεις, ας πούμε, τις ιστορίες και το μουσικό υλικό της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγα από την Ελλάδα με τις κλασικές σπουδές που έχω κάνει στο κλασικό πιάνο, έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ερχόμενοι εδώ, η παραδοσιακή μουσική δεν είχε πολύ μεγάλο ρόλο ακόμα στη ζωή μου. Με κάποιο τρόπο η άφηξή μου εδώ με έστρωξε προς την παραδοσιακή ελληνική μουσική και από τότε ξεκίνησα να ακούω πάρα πολύ παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα και να έχω αυτή την τρομερή επιθυμία να παίξω αυτή τη μουσική μέσα από το δικό μου το όργανο, αλλά και έτσι ξεκίνησε και ας πούμε, η εκπαίδευσή μου στη φωνή μου. Πάντα τραγουδούσα, αλλά το παραδοσιακό τραγούδι με απελευθέρωσε. Γιατί δεν με ρωτάνε καμιά φορά πού έχεις μάθει να τραγουδάς, τους λέω στο YouTube.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί πραγματικά είμαστε σε μια εποχή που εάν θέλεις να μάθεις, μπορείς να μάθεις. Είναι το ίντερνετ ένα τρομερό πράγμα. Και έχω περάσει πάρα πολλές ώρες στη ζωή μου να ακούω αυτή τη μουσική, να την αποκρυπτογραφώ, να την νιώθω, να την μελετώ πολλές ώρες. Και από τότε έχω κάνει πολλά project. Τα περισσότερα project τα οποία δουλεύω εδώ στο Βερολίνο είναι συναφή με την παραδοσιακή μουσική, αλλά και με την κλασική. Έχουμε βγάλει και έναν δίσκο με μια μπάντα που δεν είναι πολύ ενεργή, με τους Reverse Mode, που έχουμε βγάλει ένα δίσκο ο οποίος έχει παραδοσιακά κομμάτια, έτσι με μια πιο metal αισθητική. Σύντομα βγαίνει και ο δίσκος των Archangel Trio, μια άλλη μπάντα που είναι ενεργή, επίσης με παρόμοιο θέμα, αλλά πιο γυναικεία μπάντα, γιατί είμαστε τρεις γυναίκες. Και βγάζω τώρα σιγά σιγά και τον δικό μου το δίσκο, ο οποίος έχει μία διασκευή με παραδοσιακό κομμάτι των Κάφκο, που είναι παραδοσιακό ριζίτικο κριτικό. Και τα υπόλοιπα που είναι δικές μου συνθέσεις, εμπνευμένα και από την κλασική μουσική που τόσα χρόνια σπούδασα και από την παραδοσιακή που τόσο αγαπώ. Θέλουμε... Και φυσικά το ηλεκτρονικό στοιχείο του Βερολίνου.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε όμως αρχικά, Μαρουλίτα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να σε γνωρίσουμε για τα καλά που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Γεννημένη λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, να φανταστώ, έτσι.
1: Στην Ελλάδα, ναι, στην Αθήνα γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Πολυτεχνείο Αδριατικής. Βορειοανατολική Αττική.
0: Θα ήθελα να μου πεις λοιπόν πώς σε άγγιξε η μουσική, αν από την οικογένειά σου υπήρχε αυτή η έφεση, η τάση, ή ήταν εντελώς δική σου απόφαση να ασχοληθείς με το καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Ναι, αυτό τώρα σαν παιδί δεν μπορεί καν να το ξέρει σίγουρα. Mm-hmm. Ότι το συμπεραίνω και λίγο από την πορεία της ζωής μου. Δηλαδή ότι ποτέ δεν μπόρεσα να σκεφτώ ότι θα κάνω κάτι άλλο. Και παρότι υπήρχαν πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή μου, που πραγματικά ήθελα ακόμα και να παρατήσω τη μουσική, τα πράγματα δεν βγαίνανε που λένε, δεν κυλούσανε σαν το νερό. Ακόμα και τότε, όταν διερωτώμουν τι άλλο θα μπορούσα να κάνω στη ζωή μου, δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο να κάνω. Δεν μπορούσα να φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Τότε, γιατί το αποτελέσματος θα συμπεράνω ότι το ήθελα από μικρή. Οπότε ο μπαμπάς μου είχε επαφή με τη μουσική, η μαμά μου όχι τόσο. Είχαμε πολλά όργανα στο σπίτι και από διαφορετικές χώρες, ας πούμε. Και ο μπαμπάς μου έπαιζε φλογέρες, έπαιζε λίγο μπουζούκι, τα χλαμά. Αλλά έπαιζε με το αυτί του, δηλαδή έπαιζε με μεράκι, του άρεσε. Δεν το είχε σπουδάσει ποτέ. Το τραγουδούσε πολύ όμορφα και σφύριζε.
0: Οπότε να φανταστώ και δεν αποτέλεσε εμπόδιο γι' αυτόν η απόφασή σου να ασχοληθείς με την καλλιτεχνία.
1: Όχι βέβαια, οι γονείς μου με στηρίζανε πάντα με τη μουσική, απόλυτα. Και ο θείος μου επίσης έχει μια σχέση με τη μουσική και ο άλλος μου θείος. Δηλαδή η οικογένεια μου κάποιος, η ξαδέρφη μου είναι κιθαρίστρια, η αρετή Ντεκόλ, ας πούμε, η κολτσίδα που είναι το επίθετό μας.
0: Το Ντεκόλ είναι γερμανικό επίθετο, έτσι.
1: Το Ντεκόλ είναι.
0: Τι είναι κάποιο.
1: Εντάξει, είναι και λίγο αστείο το Ντεκόλ. Ναι. Βγαίνει, ας πούμε, από το κολτσίδα. Είναι το επίθετό μας είναι κολτσίδα.
0: Okay.
1: Και είναι σχεδόν αστείο. Είναι και. Γιατί έλεγα ότι εντάξει, δεν μπορώ στη Γερμανία να κάνω πολλά πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Είναι δύσκολο να το προσφέρει ο κόσμος. Οπότε έφτιαξα
0: να φτιάξαμε.
1: Ναι. Ξαδέρφη για την ακριβή, έφτιαξε αυτό το επώνυμο.
0: Ωραίο, έξυπνο πάντως. Πολύ.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Και το όνομά μου Μαρία βαφτισμένη είναι. Και το έκανα Μαρουλίτα.
0: Οι σπουδές σου, Μαρουλίτα, είχαν να κάνουν με μουσική καθαρά ή είχες και παράλληλες σπουδές?
1: Οι σπουδές μου είχαν να κάνουν καθαρά με μουσική. Ήμουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έκανα ειδίκευση στο όργανο, στο πιάνο, πιάνο performance, με τον καθηγητή μου τον Γκορ Πέκριν. Αυτό το έκανα παράλληλα κάπως πάντα, γιατί με βοηθούσε πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν performer, ας πούμε, πάνω στη σκηνή. Ήταν ότι πάντα είχα κάπως από δίπλα μια θεατρική ομάδα, είτε ερασιτεχνική, είτε πιο ερασιτεχνική, με την οποία δούλευα, ας πούμε, το επίπεδο της σκηνής. Γιατί σαν πιανίστα δεν έχεις πολλές ευκαιρίες να το κάνεις αυτό. Είναι δύσκολη η σκηνή αυτή. Δηλαδή, είναι κλειστό το σύστημα, είναι ακαδημαϊκό, είναι αυστηρό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε μπορεί κανείς πάνω στη σκηνή να είναι συγκεκριμένος, να μην μπορεί να το ζήσει, ας πούμε. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Να το ζήσω δηλαδή πάνω στη σκηνή. Να μπορώ να είμαι ελεύθερη, να κινούμαι όπως θέλω, ακόμα και να μην τρέπομαι, ας πούμε. Οπότε πάντα είχα δει παράλληλα κάτι έτσι που είχε να κάνει με το θέατρο. Το έκανα.
0: Κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, Μαρουλίτα.
1: Τέλεια.

0: Τη μεγαλύτερη.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
0: Στη μεγαλύτερη λοιπόν σε έκταση και πληθυσμό
2: εδώ, πόλη Αθήνα.
0: Της Γερμανίας, το άλλοτε σύμβολο του ψυχρού πολέμου που σήμερα είναι η πρωτεύουσα της χώρας, αλλά και των νέων ευρωπαϊκών τάσεων, σε μια πόλη όπου κλέβει την παράσταση συνδυάζοντας αρμονικά τον underground χαρακτήρα της με την πολυτέλεια, τα κορυφαία σύγχρονα μουσεία της, τα γκαλερί και την όπερα βέβαια της και την γαστρονομία. Και φυσικά όταν μιλάμε για μόδα, τέχνη, design και μουσική, είναι μια πολύ καθόλου τυχαία πόλη με δημιουργικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μετακόμισαν μετά την πτώση του τείχους και μετέτρεψε το Βερολίνο σε ένα καζάνι πολιτιστικών αναζητήσεων. Κάπως έτσι φαντάζομαι σε προσέλκυσε και σένα το Βερολίνο, Μαρουλίτα.
3: Κάπως έτσι έγινε και με μένα, και η αλήθεια είναι ότι είχα μια επιθυμία να φύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή τότε, πριν 10 χρόνια, δεν ξέρω αν ήταν τόσο το να έρθω στο Βερολίνο, όσο το να φύγω από την Ελλάδα. Έτσι, ήταν μια, δεν θέλω να πω κρίση ταυτότητας, αλλά σίγουρα μια αναζήτηση της ταυτότητας της δικής μου. Και το Βερολίνο ήταν το πιο φιλικό μέρος που μπόρεσα να βρω, ας πούμε. Δεν ήταν δηλαδή, ήταν ότι το κάτι με περίμενε, ότι δεν ήξερα σχεδόν κανένα στην πόλη. Δηλαδή είχα πολύ λίγους γνωστούς και δεν μιλούσα γερμανικά. Αλλά ήταν μεγάλη ανάγκη για αναζήτηση και αλλαγή περιβάλλοντος. Και έτσι το τόλμησα.
0: Έτσι μια ερώτηση που προκύπτει μέσα μου, Μαρουλίτα, να σου την πω, είναι εάν ένας καλλιτέχνης που πιστεύει ότι μπορεί να αποδώσει εκφράζοντας παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια όπως και εσύ, γιατί αποφασίζει, ας πούμε, να πάει σε μια άλλη χώρα? Είναι το αίσθημα της συνεισφοράς που τον αναγκάζει να κάνει κάτι τέτοιο, να θέλει δηλαδή να μεταδώσει σε όλο τον κόσμο τη μουσική της χώρας του? Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν αποφασίζει να μείνει εδώ στην Ελλάδα και να κάνει μια καριέρα με την παράδοσή μας ως προς την παρουσία του?
3: Ναι, είναι ιδιαίτερο αυτό στη δικιά μου την περίπτωση, γιατί μην ξεχνάς ότι εγώ δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με την παραδοσιακή μουσική πριν έρθω στο Βερολίνο. Δηλαδή, είναι το αντίθετο. Σε μένα προέκυψε αυτή η ανάγκη εδώ. Οπότε, η σπουδή μου ξεκίνησε της παραδοσιακής μουσικής εδώ. Φυσικά υπήρχε μέσα μου το ιδίωμα, το οποίο εντάξει είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο τέλος της ημέρας, για ένα μουσικό, δηλαδή, ότι αυτή η μουσική είναι στα αυτιά σου και στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το βλέπω τώρα κάποιες φορές που προσπαθώ, ας πούμε, να συμμετέχω σε παραδοσιακή μουσική μιας άλλης χώρας. Βλέπω τη δυσκολία, ότι η δυσκολία δεν είναι μόνο τεχνική. Είναι ότι το άκουσμα δεν σου είναι γνωστό, σου είναι ξένο. Έχει να κάνει πενταπλάσια προσπάθεια. Επομένως, για μένα, αυτό που έκυψε εδώ ήταν κάτι που το βρήκα εδώ. Άρα δεν, και που σίγουρα τώρα που είμαι εδώ, ο λόγος που συνεχίζω να το κάνω είναι γιατί βλέπω πόσο χαρά προσφέρει αυτή η μουσική εδώ.
0: Ναι, ήθελα άνθρωποι, να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι.
3: Ναι, δηλαδή υπάρχει, όχι μόνο επειδή η ίδια η μουσική έχει οριστεί την παλέτα των συναισθημάτων, γιατί μιλάμε για μια άπειρη παλέτα συναισθημάτων, και αυτό που λέω εγώ για την διαφορά της ελληνικής μουσικής, που φυσικά προέρχεται από την, σχετίζεται με την ανατολική μουσική, την αράβικη μουσική δηλαδή, αυτό που λέω συνήθως στους μαθητές μας, είναι ότι στην κλασική μουσική έχουμε την Μίζωνα και την Ελλάσσονα, και η Μίζωνα και η Ελλάσσονα είναι το χαρούμενο και το λυπημένο. Έχουμε αυτό το πολάρισμα, αυτό το πλουραλισμό, και είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο συναισθήματα. Στην ανατολική μουσική όμως, είμαστε στη χαρμολύπη. Στα μακά μέσα το Ελλάσσονα και το Μίζωνα δεν υπάρχει. Είναι, πώς το λένε, πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Δεν ζούμε μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Είναι μια τελείως διαφορετική παλέτα συναισθημάτων εν τέλει. Που για τους ανθρώπους εδώ νομίζω ότι είναι μια τρομερή απελευθέρωση αυτή που βιώνουν όταν ακούνε αυτή τη μουσική. Έκταση και ανάταση της ψυχής. Γιατί είναι πραγματικά αυτή η μουσική, ναι, τόσο συναρπαστική σε συναισθήματα. Έχει μέσα τόσο πλούτο. Συναισθήματα που ίσως να μην έχουμε λέξεις να τα περιγράψουμε. Έτσι το βιώνω εγώ εδώ. Δηλαδή, εν τέλει κάνουν σαν τρελή άνθρωποι εδώ όταν ακούνε αυτή τη μουσική.
0: Πολύ
3: ευχαριστώ. Πολύ χαρούμενοι. Και το ζουν, το βιώνουν πολύ έντονα.
0: Άρα, Μπαρουλίτα, όταν πήγε στο Βερολίνο, φαντάζομαι ότι σε δέχτηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος καλά. Βρήκε ενδιαφέρον στα ηχητικά ακούσματα που τους μετέφερες από την Ελλάδα.
3: Μπορώ να πω γι' αυτό ότι λειτουργεί ιδιαίτερως καλά και με καλή ροή τα τελευταία 2-3 χρόνια στη ζωή μου εδώ. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς όταν ήρθα, ήμουνα και πόσο, ήμουνα 25-26 χρονών, ήταν και εγώ ίδια τότε, δεν ήξερα τι έκανα. Ήταν η αρχή μου και εμένα, σαν και σαν συνθέτρια και σαν δημιουργός, να το πω έτσι. Δηλαδή μπορεί το όργανο να το ήξερα πολύ καλά, αλλά δεν είχα δουλέψει πάνω στο όργανο σαν δημιουργός. Ούτε πάνω στη μουσική ιδιαίτερα είχα δουλέψει σαν δημιουργός. Είχα δουλέψει σαν εκτελεστής. Οπότε σίγουρα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ταξίδι και πολύ συναρπαστικό και είχε πολλά downs. Και στην πορεία νομίζω, αν το δω μακροσκοπικά από το παρόν, είχε πιο πολλά downs από ό,τι άφησε. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια λειτουργεί αυτό το πράγμα καλά, παίρνουμε χρηματοδοτήσεις μαζί με την συναδελφό μου την Πινελόπη την Κίκα, που είμαστε 10 χρόνια μαζί σε όλα τα project και...
0: Θα μιλήσουμε είμαστε... και για την Πινελόπη Κίκα, γιατί έχετε πολλά κοινά στα project.
3: Ναι, είμαστε... Μουσικό ζευγάρι.
0: Τι γίνεται όμως, Μαρουλίτα, όταν σε μια διαρκή κατάσταση περιορισμών μέτρων και απαγορεύσεων και μιας κακής μεταχείρισης της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας, πώς επιβιώνει ένας μουσικός? Δεν ξέρω αν κάνεις και άλλη δουλειά εκεί πέρα, αλλά πώς είναι τα πράγματα στο καλλιτεχνικό τομέα? Γίνονται συναυλίες, εκδηλώσεις?
3: Με τα μέτρα εδώ που έχουμε... Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε συναυλίες και παραστάσεις στο θέατρο που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, δηλαδή στις μεγάλες καραντίνες και εδώ όλα είχαν κλείσει. Δεν λειτουργούσε κάτι. Γενικά δυσκολεύομαι να μιλήσω γι' αυτό σε ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα και ειδικά σε ανθρώπους που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο. Γιατί κάπως αισθάνομαι πόσο δύσκολα έχει περάσει ο κόσμος στην Ελλάδα με αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Εγώ θα σου πω ότι εδώ στη Γερμανία οι καλλιτέχνες και οι περισσότεροι φίλοι καλλιτέχνες που έχω έχουμε δεχτεί κρατικά funding, κρατικές επιχορηγήσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Mm-hmm. Πολλών των ειδών, διαφορετικών ειδών, αλλά και σαν καλλιτέχνες έχουμε δεχτεί επιχορηγήσεις, αλλά και ως πολίτες έχουμε δεχτεί επιχορηγήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, θα σου πω ότι στη βαριά την καραντίνα που ήταν όλα κλειστά, έτσι επιβιώσαμε. Τώρα τα πράγματα έχουν ανοίξει. Εγώ είμαι και δασκάλα, πάντα και μόνο με δασκάλα, πιάνου.
0: Διδάσκεις.
3: Οπότε, διδάσκω, ναι. Οπότε αυτό πάντα υπάρχει σαν κάτι που αγαπώ πολύ να κάνω και δασκάλα πιάνω και έχω εδώ στο Βερολίνο κύκλους τραγουδιού κάνω. Φυσικά δεν ήταν εύκολο τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα το έχω ξεκινήσει αυτό. Αλλά όπως είπα, υπάρχει μια κρατική πρόνοια σε αυτό το επίπεδο και για τους καλλιτέχνες και φροντίσαν, δηλαδή. Δεν θέλω τώρα να.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Να είναι οργανωμένο κράτος η Γερμανία έτσι και αλλιώς.
3: Ναι, ξέρω. Ναι, και... Δεν θέλω να πω τώρα ποιανού είναι αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα σχολιάσω πολιτικά, αλλά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το σχολιάζω.
3: Ναι, ναι, αλλά. Υπάρχει μια κρατική πρόνοια σίγουρα που φροντίσανε να μην αδειάσει η πόλη από καλλιτέχνες, γιατί η πόλη, όχι κυρίως, δεν ξέρω τώρα αν είναι μισή-μισή, είμαστε μισή από χώρους του εξωτερικού και η απόλυτη μισή είναι η Γερμανία. Μπορεί να είναι και αυτό το ποσοστό, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά φρόντισε το κάτω να μην αδειάσει η πόλη από καλλιτέχνες. Mm-hmm. Δηλαδή τελειώνοντας αυτό.
0: Ναι. Ναι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.

0: Μαρουλίτα Ντεκόλ σήμερα λοιπόν, στη Φωνή της Ελλάδας, κατευθείαν από το Βερολίνο. Μαρουλίτα, ξέρω ότι έχει συμμετάσχει σε πολλά συγκροτήματα. Θες να πάμε να τα αναφέρουμε ένα-ένα? Και να ξεκινήσουμε από τις Δίδυμες Φλόγες, μαζί με την Πινελόπη Γκίκα που λέγαμε προηγουμένως, που εργαστήκατε μαζί για μία δεκαετία σχεδόν. Ερευνήσατε, ερμηνεύσατε ξανά τις ιστορίες και το μουσικό υλικό της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Βέβαια, με μια προσέγγιση λίγο διαφορετική, αν δεν κάνω λάθος, συνδυάζοντάς την λίγο με μια πιο avant-garde προσέγγιση, χρησιμοποιώντας το βιολί, το πιάνο,
1: Ναι, χρησιμοποιούμε και ας πούμε κάποια ηλεκτρονικά.
0: Και ηλεκτρονικά όργανα.
1: Εφέ, ναι. Και γενικά είναι σαν επειδή έχουμε φύγει από το. Επειδή δεν είμαστε σε ελληνικό έδαφος, γιατί ξέρει και η παραδοσιακή μουσική ελληνική έχει και αυτό τον ακαδημαϊσμό της. Δηλαδή στην Ελλάδα δύσκολα, αισθάνομαι ότι δύσκολα θα ήμασταν τόσο τολμηρές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ας πούμε όταν κάναμε τον Ντούρου Ντούρου, το οποίο ήταν το project με τους Reverse Mode, όπου παίξαμε στο φεστιβάλ Πρωταφυλιά στα Φύλλα, που οργανώνεται από το Ίδρυμα της Δαμασανίου, και κάναμε μια πολύ ωραία συναυλία που παίξαμε στο Μέγαρο Μουσικής και παίξαμε τον Ντούρου Ντούρου, το αυτό το μικρασιάτικο το κομμάτι για το immigration, πώς το λένε στα ελληνικά, immigration, όχι μετήκηση, μετανάστευση, συγγνώμη. Και όταν εμείς ας πούμε το κάναμε αυτό, μινιμαλιστικό, κάπως punk, δηλαδή σχεδόν punk, δηλαδή δεν ξέραμε πώς θα το δεχτεί ο κόσμος, αλλά τελικά όταν κάτι εσύ το στηρίζεις, με όλη αυτή τη ζωή καταλαβαίνω εγώ τελικά, όταν εσύ το στηρίζεις αυτό που κάνεις, θα το στηρίξουν άλλοι, γιατί κάπως βγάζει νόημα ας πούμε. Mm-hmm. Με την Πινελόπη λοιπόν ήμασταν πολύ πιο extreme στο παρελθόν. Τώρα είμαστε έτσι πιο πολύ και εμείς έχουμε μαλακώσει. Δουλεύουμε όλα αυτά τα 10 χρόνια ασταμάτητα θα έλεγα πάνω σε αυτά τα θέματα της ελληνικής μουσικής και πώς το βλέπουμε εμείς εδώ. Και τώρα μάλιστα μόλις πήραμε μια χρηματοδότηση για να κάνουμε ένα πάρα πολύ όμορφο project. Να κάνουμε έτσι μια σειρά με συναυλίες, όπου θα συσχετίσουμε μουσική από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας με ensembles τα οποία θα καλέσουμε από τις γειτονικές χώρες. Για παράδειγμα, θα παίξουμε μουσική της Βορείου Ελλάδας, της Θράκης, της Μακεδονίας, της Βόρεια Ηπείρου, και έχουμε καλέσει ένα μικρό σχήμα που παίζουν μπάλκαν μουσική. Mm-hmm. Και αυτοί οι μουσικοί θα παίξουν την ελληνική μουσική κατά κύριο λόγο, θα την ερμηνεύσουμε όλοι μαζί και θα παίξουν και κάποια βαλκανικά κομμάτια. Και αυτό είναι ένα έτσι concert series, θα γίνει ένα για την Βόρεια Ελλάδα, ένα για τα νησιά όπου θα συσχετιστούμε με την Ιταλία και ένα με πολιτικά κομμάτια, την Εθνέικα, mm-hmm. που θα συσχετιστούμε με ένα τουρκικό ensemble.
0: Πολύ ωραία. Και να πάμε και στο τρίο των Αρχαγγέλων, όπως το λέω εγώ, όπου γητευτές και εγωιτευμένοι, θαυμαστές, και η μουσική δηλαδή ακούγεται σαν να λέει από κάπου κοντά προς το τέλος του κόσμου, ανακατεμένη με το βουητό του σύμπαντος. Είναι ένα μείγμα τραγουδιών και χωρών από την Ελλάδα, των οποίων οι μορφές ανοίγονται στον αυτοσχεδιασμό και τον ήχο, συνδυάζοντας φυσικά και ηλεκτρονικά πάλι όργανα. Και η Πινελόπη βέβαια Γκίκα πάλι μαζί σου, έτσι.
1: Πάλι, πάντα μαζί είμαστε, δίδυμες φλόγες, παντρεμένες. Είμαστε σε αυτό το σχήμα με την Πινελόπη Γκίκα στο βιολί και στις φωνές και την Ευγενία Πανταζόπουλη που παίζει ένα χορό πνευστά. Παίζει γκάιντα καταρχάς. Δηλαδή έχουμε ένα ζώο, έχουμε το ζώο της μας το φέρνει όταν παίζει γκάιντα. Mm-hmm. Κλαρίνο και φλάουτο και φωνές φυσικά. Και επίσης η Ευγενία μας έχει μετακομίσει τώρα πίσω στην ιδρύτρια πατρίδα της Σταύδυρα. Mm-hmm. Και είναι το πιο παραδοσιακό αυθεντικό στοιχείο που έχουμε στην πάντα μας. Δηλαδή, εγώ και η Πινελόπη έχουμε ασχοληθεί, μάλλον και η Ευγενία έχει κάνει κλασικές σπουδές, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε μεγάλο συγγένεια σε παραδοσιακό περιβάλλον. Η ευγενία έχει πολύ έντονο το ιδίωμα της Θράκης. Δηλαδή το κουβαλάει και το φέρνει στην πάντα μας. Και γράψαμε το δίσκο μας πέρυσι με 7 κομμάτια, διασκευές και κάποιες συνθέσεις δικές μας, ο οποίος αναμένεται να βγει και αυτός μέσα στο 2022.
0: Και να πάμε λίγο τώρα στους Reverse Mode, όπου είναι μια τετραμελής μπάντα από το Βερολίνο, έτσι. Εδώ έχουμε κλασικά στοιχεία, ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ηλεκτρονική μουσική και πάλι ελληνική μουσική παράδοση, δηλαδή με πρωτότυπες συνθέσεις.
1: Ναι.
0: Είναι ενεργό και αυτό το group?
1: Δεν είναι ενεργό στις καρδιές μου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αλλά δεν είναι, γιατί έφυγε ο drummer μας, ο Γιώργος Φαβρίδης. Και ο μπασίστας μας, Adam Goodwin, από το Texas. Και ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένη αυτή η μπάντα, που κάπως γινόταν να αντικατασταθεί κάποιο μέλος. Δεν γινόταν, δεν θέλαμε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε χωρίς τον Γιώργο.
0: Η Dolphin Love?
1: Που στην Αθήνα. Το Dolphin Love ήταν ένα side project που είχα με τον Jürgen Bredeik. Αυτό είναι πιο ηλεκτρονικό project, δηλαδή εκείνος κάνει παραγωγή. Αυτό δεν είναι ακριβώς ενεργό project, αλλά συνεργάζομαι ακόμα μαζί του σε πιο sites, σε πιο μικρά projects με μουσική για short movies ή κάτι τέτοιο. Συνεργάζομαι μαζί του.
0: Και έχουμε τέλος. Έχουμε και τους Φαρμάγια, νομίζω, έτσι, που παρουσιάζονται με μουσικά επίσης κομμάτια από την ελληνική παράδοση.
1: Ναι. Τη φαρμαγία, όπως το λένε, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Ναι, η φαρμαγία που έρχεται από τις λέξεις φάρμακο και μαγεία, πούμε, γι' αυτό την έχουμε ονομάσει τη μουσική. Γιατί αυτή η μπαντά έχει αυτή την αίσθηση. Παίζουμε κομμάτια παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα με ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες. Δηλαδή πάλι εγώ είμαι την Πινελόπη, ας πούμε, στο κέντρο αυτής της μπάντας. Και συνεργαζόμαστε με μια Ιταλίδα που παίζει φλάουτα και νέοι, με έναν Τούρκο που παίζει λαούτο και ούτι και με έναν Πολωνό που παίζει percussion. Ναι. Και οι δύο από τους τρεις δεν μιλάνε ελληνικά, δηλαδή είναι ελληνικά στην Ελλάδα, κάθε πολυχρονική και μιλάνε και ελληνικά τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτούς παίζουμε κλασικά παραδοσιακά κομμάτια.
0: Η ερώτησή μου, ξέρεις ποια είναι, Μαρουλίτα, πώς τα συνδυάζεις και πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά μαζί?
1: Αυτά κάπως εμπιστεύω με τη ροή.
0: Και μαθήματα και... Πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά μου αρέσει το που κάνει. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Δεν σου φαίνεται? Όχι. Φαίνεται σαν νεράκι, το κυλάει.
0: Και επειδή είπες για νερό και μιλώντας για αυτή τη δουλειά που ακούσαμε από την αρχή, που έχει θεματολογία το νερό. Το νερό, όπως μας λες κάπου, είναι ένας ύμνος στο θηλυκό. Είναι η προετοιμασία ενός πολεμιστή που δεν πρόκειται να δώσει πραγματική μάχη. Είναι μια γυναίκα πολεμίστρια. Ο αγώνας της είναι ήπιας φύσης. Τρέφεται από το νερό. Το νερό τη τρέφει και της χαρίζει τις ιδιαίτερες δυνάμεις της. Το νερό είναι μια μεταφορά για τις ειδικές δυνάμεις που πρέπει να καλλιεργήσει ο καθένας μας για να χειριστεί τις μεγάλες αποκαλύψεις και να εκδηλωθούν οι μεγάλες αλλαγές. Να ανακαλύψουμε τα άπειρα πλάσματα που είμαστε. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ και το πιανιστικό του μέρος νομίζω είναι εμπνευσμένο από το ζεντό του Μαουρίς Ραβέλ, έτσι δεν είναι, Μαρουλίτα?
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε κάπως και ο δίσκος, ας πούμε, με το Universe, το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε, που το συνέλαβα, που είναι και αυτό της Αξόρκη, το συνέλαβα σε ένα residency που ήμουν στην Ισπανία, που είχα περάσει τρεις εβδομάδες έτσι να γράφω μουσική στη φύση. Και μετά όταν ήρθα στο Βερολίνο, ξεκίνησα... Είχα κάνει, θυμάμαι, μια πολύ ωραία συναυλία έτσι με κλασική μουσική εδώ στο Βερολίνο. Και κάπως άκουγα το φίλο μου έτσι να παίζει αυτό το κομμάτι πιανίστας και αυτό να παίζει έτσι Ραβέλ και άρχισα να τραγουδάω από πάνω.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι ξεκίνησε αυτό, δηλαδή ένιωσα αυτή την ελευθερία, γιατί αυτός ο δίσκος που λέγεται Ανάσανα, και λέγεται Ανάσανα γιατί για μένα ήταν μια μεγάλη ανάσα, Γιατί δεν είναι εύκολο να συμβάζεις κλασική μουσική. Ήταν λοιπόν αυτή η ανάσα, δηλαδή ότι πήρα μια ανάσα και άρχισα να τραγουδάω. Αυτό από μόνο του για μένα ήταν μια επαναστατική πράξη. Δηλαδή, ποια είσαι, πώς τολμάς εσύ να τραγουδάς πάνω από τον Ραβέλ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Το λέω ακούγεται αυτή, αλλά δεν είναι, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πλαίσια στα οποία υπάρχει αυτή η μουσική. Και παίζεται αυτή η μουσική τη σήμερα ημέρα. Δηλαδή, στο Μέγαρο μουσική, στη Φιλαρμονή. Τα πράγματα είναι πολύ κλειστά. Επομένως, μόνο και μόνο το να πάρω μια ανάγκη και να αρχίσω να τραγουδάω πάνω στο Ραβέλ ήταν το ένα για να ξεκινήσω κάπως να γράψω και αυτό το δίσκο που πραγματικά είναι γραμμένο σε στρώση-στρώση. Δηλαδή, σκέψω ότι κάθε κομμάτι από αυτό έχω κάνει έναν, ας πούμε το νερό είναι 7 λεπτά, έχω κάνει έναν 7 λεπτό αυτοσυνδεσμό με τη φωνή και έχω κάνει έναν 7 λεπτό αυτοσυνδεσμό από πάνω με δεύτερη φωνή, με πιάνο, με το ένα, με όλα τα όργανα.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι φυσικά από κάποια όργανα που τα έπαιξε η Πινελόπη Γκίγκα όπως πάντα, κάποια άλλα όργανα που τα έπαιξε ο Σούζη Βακαλούδης, ο παραγωγός του δίσκου. Αλλά γενικά έπαιξα μέσα και μπάσο το δίσκο. Δηλαδή ήμουν σε μια κατάσταση τέτοια ελευθερία, όπου επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Απολύτως ό,τι θέλει. Δηλαδή να πιστέψει το απίστευτο. Δηλαδή, όποτε σου παίξει την μπάσο, θα παίξει. Έπαιξα. Παίζει το επόμενο κομμάτι, μάλλον που θα βάλουμε. Αν είναι αυτό στη σειρά, εγώ παίζω με τον μπάσο, για παράδειγμα.
0: Για να το ακούσουμε.
1: Α, το ακούσουμε.

0: Στις 3 λοιπόν με 8 Ιουλίου το 2022 στην Κέρκυρα, στο Buddha Hall, έρχονται τα μυστικά του εδάφους. Κίνηση, μουσική, ταξίδι, συναισθηματικές θεραπείες. Έτσι δεν είναι, Μαρουλίτα?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι, ένα πολύ τελευταίο επίπεδο το οποίο έχει ανοίξει στη ζωή μου και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχω ξεκινήσει και εγώ να μαθαίνω και να κάνω πρακτική κάποιων πρακτικών που είναι πιο θεραπευτικές και για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Όπως για παράδειγμα είναι ο κύκλος του τραγουδιού, που είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι τραγουδάνε, εκφράζονται, ανοίγονται και θεραπεύονται. Mm-hmm. Και θα είμαι στην Κέρκυρα τις 3 μέχρι 8, θα κάνουμε το retreat, τα μυστικά, στα ελληνικά δεν έχω πει ποτέ, τα μυστικά του χώματος νομίζω. Mm-hmm. Είναι κάποια συμμετάφραση, το οποίο το οργανώνει η Παρασκευή Τερζή, η οποία είναι μια φίλη μου που είναι χορεύτρια και συνεργαζόμαστε, έχουμε παλιά φιλία εδώ από το Βερολίνο, έχουμε συνεργαστεί εδώ πάρα πολύ σε διάφορα project, τα οποία σχετίζονται και αυτά φυσικά με την παραδοσιακή μουσική, και ίδια έχει και η ίδια μια τέτοια πρόθεση, δηλαδή και εκείνη ασχολείται με τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Mm-hmm. Και τους εντάσσει μέσα στη δικιά της πρακτική. Και δουλεύουμε και με μια απίστευτη θεραπεύτρια που μένει στο νησί, την Αριάννα. Και είναι πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά ανοίγματος της καρδιάς και συνάντησης με τον εαυτό του καθενός.
0: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πάντως διάβασα και όλη το βιογραφικό αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον. Για όσους ενδιαφέρονται δηλαδή, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Τι άλλα σχέδια υπάρχουν, Μαρουλίτα, και να κλείσουμε, έχει πάει η ώρα.
1: Να κλείσουμε, ναι. Θα πω τώρα ότι ο δίσκος Ανάσα να βγαίνει ολόκληρος με όλη τη δουλειά, με τα βίντεο και με όλα αυτά τα πλήστα που δουλεύω τα τελευταία 2 χρόνια, στις 14 Απριλίου.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Και μετά είναι ο δίσκος των Αρκάνγελ Τρίου. Και υπάρχει και αυτή η πολύ ωραία, το πολύ ωραίο άνοιγμα που έχει γίνει από μια πρόταση που δέχτηκα από την CMI, που βγάζουν μια συλλογή για τον Μάνο Λοΐζο για τα 40 χρόνια από το θάνατό του.
0: Πολύ ωραία.
1: Και με καλέσαν να κάνω μια διασκευή σε ένα κομμάτι. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, το οποίο μάλλον θα, αν πάνε όλα καλά, θα κυκλοφορήσει το Μάιο.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα. Εμείς,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Μαρουλίτα Ντεκόλ, από το Βερολίνο, που μας βγάζετε και ασπροπρόσωπους, θα λέγαμε εκεί πέρα, στο Βερολίνο, με τις ωραίες μουσικές σας. Ήταν μεγάλη μας χαρά που μιλήσαμε μαζί.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
4: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
7: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 18 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισυνταξή Ευαγγέλη Σαρή. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα όφελη της ελληνικής οικονομίας από την πρόορια αποπληρωμή χρέους 13 δις που ετοιμάζει η Ελλάδα. Για εθνική αξιοπιστία έκανε λόγο πρωθυπουργός. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο με τους 3 νεκρούς. Οι ειδικοί μυρογνώμονες εξετάζουν και τα βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Έλεγχη σε όλα τα Bell 206. Συγκίνηση για το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που ήρθε στη χώρα μας για το ταξίδι του μελέτος. Τι μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, βετεράνος της αεροπορίας στρατού, έμπειρος χειριστής. Αυτοψία στα καμένα της Σαλαμίνας για τα πρώτα βοηθήματα. Τουλάχιστον 15 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αμέλεια βλέπουν οι αρχές για τη φωτιά στα Περιστέρια. Ξεγρήγορση Αθήνα που προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα. Στη Μέση Ανατολή μένεται αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σε ενωδική πορεία οι τιμές των καυσίμων, ανησυχία και πάλι στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα στην Καλιφόρνια για τη μεγάλη δίκη της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. 30 πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία για πλατφόρμες εθιστικές και επικίνδυνες για τα παιδιά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος δρομολογεί η κυβέρνηση για τη χρονιά που διανύουμε. Μια κίνηση που θεωρεί ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία από την εξοικονόμηση των τόκων. Σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα. Πάμε στον Κώστα Τσάβλο. Κώστα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Καλησπέρα στο κρατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόορες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί από ό,τι φαίνεται κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας. Άρα δεν θα είναι πρωταθλήτρια στο χρέος η Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 7 δις, από τα προγράμματα διάσωσης, και τώρα θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που λήγει το 2027, το επόμενο έτος. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόορες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των 10 ετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κάθε περίπτωση, φτηνότερος δανεισμός, όχι μόνο για το κράτος, αλλά κατ' επέκταση και για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις. Να πούμε επίσης ότι η πρόορη εξόφληση χρέους διευκολύνει και τη δημοσιονομική πολιτική στο μέτωπο των δαπανών, πέρα από το βασικό στόχο που είναι η ταχύτερη μείωση των δανεικών. Ο χρέος, ο λόγος συγγνώμη του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει στο 137% εφέτος. Η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη πρόβλεψη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ήταν 138,2%. Θα πάει ακόμη χαμηλότερα. Και επίσης σημαντικό στήριγμα αποτελούν και τα ταμιακά διαθέσιμα της Ελλάδας, αλλιώς δεν θα γινόταν αυτές οι πρόορες αποπληρωμές. Αναμένεται να υπερβούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2026. Να πούμε επίσης ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο πρόορης αποπληρωμής η χώρα κερδίζει 30 εκατομμύρια με το νέο κόστος δανεισμού, με αυτό που υπάρχει αυτή την περίοδο. Δηλαδή συνολικά από τα 13 δισεκατομμύρια είναι 360 εκατομμύρια ευρώ. Στα 7 χρόνια 2 δισεκατομμύρια. Αν συνυπολογίσουμε και τα χαμηλά spreads, τις διαφορές δηλαδή με το γερμανικό ομόλογο, σύν τον παράγοντα αξιοπιστία που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική έχει καθαρά ωφέλη, δεν έχει καμία άλλη επίπτωση. Συνολικά να πούμε ότι από το 2019 στο 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόορες αποπληρωμές δανείων ύψους περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, να αναφέρουμε και το τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
7: Όχι, σε λίγο θα μας τα δώσει αναλυτικά ο Άγιος ο Βαγιάνος. Απλά κλείνοντας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Η Ελλάδα επομένως αποπληρώνει πρόωρα τα 13. Ναι. Θα μας τα δώσει αναλυτικά ο Άγιος ο Βαγιάνος. Απλά κλείνοντας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Η Ελλάδα επομένως αποπληρώνει πρόωρα τα

0: μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές και χαρακτηρίζει τη μείωση του δημόσιου χρέους ως εθνικό καθήκον, τονίζοντας παράλληλα πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως με ορίζοντα το 31 το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κάτω από το 110% αλλά και κατά 1/3 από το 2021 μέχρι σήμερα, γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους και επιχειρήσεων και τελικά σε περισσότερη ευημερία για όλους και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας στο μέλλον. Συνιστά, όπως καταλήγει στην ανάρτησή του, μία από τις ουσιαστικότερες κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που, εκπέμπει πλέον μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, καταλήγει, το κάνουμε και συνεχίζουμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, γιατί προχωράει η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στη Μαρία Γεωργίου στο Έθνος 105,8 και τις πρωινές διαδρομές.
2: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
1: Στην τηλεόραση του ΕΡΤ Νιώσου μιλήσει ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης, Πάνος Αμήρας.
3: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
1: Αντιδράσει είχαμε από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά συζήτηση στη Βουλή για τις πολιτικές αποπληρωμές του δημοσίου χρέους. Σημειώνει ότι σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολιάζουν ότι αν ο κ. Μητσοτάκης αναζητά εύσημα για την αντιλαϊκή πολιτική του, αυτά μπορεί να τα ζητήσει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι σταθερά ωφελημένοι. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς σημείωσε ότι δίνει η κυβέρνηση 13 δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσει φθηνό ρυθμισμένο χρέος, αντί να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζει ότι μόνο ένας ανοήμων θα πανηγυρίζει επειδή αποπληρώνει προωρά χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Άρχισαν σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα της Σαλαμίνας προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
4: Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό, διότι η φωνική, όπως αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 6 Αυγούστου κατέκαψε κατοικίες και καταστήματα εστίασης, ενώ στέρισε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας. Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, καμένη γη, το μαύρο που έχει καλύψει την πλαγιά, αλλά και κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ορισμένα εξ αυτών ευτυχώς μπορούν να επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν, όπως πληροφορηθήκαμε. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών διενεργούν αυτοψίες προκειμένου να εντοπίσουν τα επικίνδυνα κτίρια και να εκτιμήσουν εάν τα κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες μπορούν να κατοικηθούν στο εξής. Άλλα παρουσιάζουν ελαφρές υλικές ζημιές, άλλα

0: εκτεταμένες. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους, προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να δουν πώς θα διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα στο εξής, η οποία άλλους τους αφήνει ακόμα και άστεγους.
1: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
2: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα συγχρόνο διάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
3: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθρα. Ναι.
2: Εγώ θα είναι και με το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
3: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
2: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
3: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
2: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες που έκαναν αιτήσεις υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Χαλκιδική στη Σιδηρή, αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας θα πραγματοποιήσει αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Παράλληλα, συνεχίζει την καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Να ακούσουμε τη δηλώση στο σταθμό μας και τον Στέλιο Βραδέ. Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης.
5: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
6: Ναι, το 30%.
5: Το 1%.
6: Φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
5: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
6: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
5: πιθανόν.
6: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
5: Το στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
1: Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μελώντας στο Έθνιο 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι πράγματι ευθύνεται το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές.
2: Προφανέστατα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
1: Δίωξη για εμπρεσμό σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε δικυκλό στην περιοχή της Τριζίνας, ενώ ερευνάται τυχόν εμπλοκή του και σε άλλους εμπρεσμούς. Πάμε τώρα στον Νίκο Καβόγλη που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Κατηγορείται λοιπόν για εμπρησμό που υπέθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές αλλά και για καταστροφή ξένης περιουσίας ιδιοκτησίας, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανά αυτοκίνητα προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημίες. Αυτή την δίωξη άσκησε νωρίτερα σήμερα εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά ο εισαγγελέας εναντίον του 40χρονου. Τον παρέπεψε στον ανακριτή, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Να θυμίσουμε ότι η σύλληψή του έγινε χθες το πρωί μετά από πενισμένη επιχείρηση. Στη στιγμή, μάλιστα, που εντοπίστηκε να βάζει φωτιά στο δίκυκλο όχημα στο Γαλατά Τριζινίας στις 4 το πρωί. Στο σημείο επενέβησαν αμέσως άντρες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδας μαζί με το τοπικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Τον συνέλαβαν, τον παρέδωσαν στα στελέχη κατεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Και από εκεί, αφού σχηματίστηκε η δικογραφία, παραδόθηκε στους αστυνομικούς και σήμερα ήρθε εδώ στον Πειραιά. Δεν εξήγησε τους λόγους στους οποίους έκανε αυτό που έκανε. Φαίνεται ότι, να σου πω κλείνοντας, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι δεν είναι συγκεκριμένη αυτή η δικογραφία, τώρα εξετάζεται πολύ σοβαρά το αν συγκεκριμένο 48χρονος είναι με παλαιότερους εμπρισμούς συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2024.
1: Αν έχει εμπλοκή και σε άλλους εμπρισμούς, λοιπόν.
7: Ακριβώς. Είναι 9 περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή με διάστημα περίπου 3-4 μηνών, το φθινόπωρο δηλαδή του 2024, που είχαν προκληθεί πυρκαγιές, εμπρισμοί καλύτερα σε οχήματα, σε κάδους απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, και εξετάζεται αν αυτό το άτομο κρύβεται πίσω από αυτές τις ενέργειες.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τι περιμένουμε, τι φαινόμενα περιμένουμε?
8: Λοιπόν, ξεκινήσουμε λοιπόν από τα φαινόμενα λιγότερα αύριο σε σχέση με σήμερα. Περιμένουμε μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα απασχολήσουν τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας με έμφαση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι στα ορεινά, όπως και στα ορεινά της Κρήτης. Αυτό θα συμβεί στις ορεινές περιοχές μεσημεριανές απογευματινές ώρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από νωρίτερα. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν αύριο, θα είναι δυτικών διευθύνσεων μέχρι το πολύ 5 μποφόρ, καμία ανησυχία λοιπόν. Γι' αυτό και ο χάρτης της πολιτικής προστασίας δεν έχει ούτε καν κίτρινο, υψηλή κατηγορία κινδύνου. Αλλά θα έχουμε και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Όσον αφορά στην Αττική.
8: Όσον αφορά την Αττική, αύριο αναμένουμε έτσι κάποιες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά του νομού, κυρίως στα δυτικά ορεινά του νομού. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 34-35 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, το απόγευμα μόνο θα είναι νότιοι μέχρι 4 μποφόρ.
1: Ωραία, κύριε Εμμανουήλ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Σοκ στο Πανελλήνιο προκάλεσε τραγωδία με τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο τους 3 επιβαίνοντες, τον Έλληνα χειριστή και τους 2 Βρετανούς νεόνυφους που είχαν έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή είναι 2 πιθανά σενάρια που εξετάζονται. Οι εμπειρογνώμονες τώρα της Ελλάς που θα ερευνήσουν τα αίτια της πτώσης βρίσκονται στο νησί, έχουν φτάσει μαζί με στελέχη του ελληνικού FBI. Πάμε στον Κώστα Νούση που έχει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι από τη Σύφνο. Τουλάχιστον για τις 6 ήταν προγραμματισμένη η άφηξη του πλοίου που θα μετέφερε τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ για να ερευνήσουν την συντριβή του ελικοπτέρου. Μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών ερευνών. Αργότερα θα μεταβούν στο σημείο της συντριβής, ακριβώς πίσω από περίπου γύρω στα 10 με 15 μέτρα πίσω από το ελικοδρόμιο που θα γινόταν η προσγείωση του ελικοπτέρου. Τώρα, νωρίτερα στις αρχές έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο και ανέμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν περίπου στο κέντρο του ελικοδρομίου και θεωρείται καθοριστική σημασία συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί είδε όλη την αντίδραση του ελικοπτέρου, τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά τον χρόνο περιστροφής και την πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου είχε λάβει ενημέρωση από την εταιρεία ότι, που διαχειριζόταν το ελικόπτερο, ότι αναμενόταν το ελικόπτερο με τρεις επιβαίνοντες, αλλά και τον τύπο και τον ιολόγιο του, στις 18 και 15. Στις 18 και 08 κατέπεσε στο σημείο. Από ό,τι φαίνεται, χρειαζόταν μόλις 10 δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την πτώση. Τώρα, αύριο αναμένεται να απομακρυνθούν και τα συντρίμια και να πάνε σε πιο ασφαλές περιβάλλον, όπου θα ξεκινήσει η διερεύνηση του δυστυχήματος. Οι εμπειρογνώμονες αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μείνουν στο νησί για τουλάχιστον 3 ημέρες, ενώ αύριο θα παραλυφθούν οι 3 σωροί των 2 Βρετανών και του χειριστή, του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, για να μεταφερθούν στην Αθήνα, ενώ στην Αθήνα πρέπει να βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι συγγενείς των 2 Βρετανών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ όμως δίπλα μου έχω τον Γιώργο τον Κοβό. Καλησπέρα, Γιώργο, τον καλό συνάδελφο. Γιατί έχεις μελετήσει με έναν τρόπο πιο διεξοδικά και θα μας προσπαθήσει να μας αναλύσει τι μπορεί να έχει συμβεί, τα σενάρια δηλαδή που εξετάζονται με λίγα λόγια. Πιο πολύ για το τεχνικό κομμάτι.
10: Καταρχάς, επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ωραία. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ελικόπτερα πολλά χρόνια και έχουν πολλές ώρες πτήσεων. Έχουν συμμετάσχει και σε επιτροπές διερεύνησης διαφόρων ατυχημάτων. Αυτό που φαίνεται, δεδομένου ότι ήρθε στο φως ένα νέο βίντεο που φαίνεται καλύτερα.
1: Το δεύτερο βίντεο, λες.
10: Το δεύτερο, ναι, που φαίνεται καλύτερα η πορεία του ελικοπτέρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ελικόπτερο φαίνεται να έρχεται με κανονικό κύκλο, προσπαθεί να στρίψει αριστερά, προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, όμως την ώρα που πάει να ευθυγραμμιστεί το ελικοδρόμιο βλέπουμε ότι κάτι το κρατάει, δηλαδή για η κλάσματα δευτερολέπτου σταματάει κάτι την πορεία του. Εκεί θεωρούν, εκτιμούν οι άνθρωποι αυτοί, ότι το πιθανότερο είναι ότι ο πιλότος εντοπίζει τη βλάβη, εντοπίζει κάποιο πρόβλημα και προφανώς τραβάει πίσω, κρατάει λίγο το ελικόπτερο, στη συνέχεια χάνει τον έλεγχο λόγω της βλάβης που προέκυψε, με αποτέλεσμα να στροβιλιστεί, να πέσει στο έδαφος και να τυλιχτεί στις φλόγες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια είναι τα πιθανά σενάρια? Το βασικότερο αυτή τη στιγμή που εξετάζουν οι περισσότεροι ειδικοί είναι πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, δηλαδή στον πίσω έλικα.
1: Με συγχωρείς, πριν συνεχίσεις, σε αυτό το σενάριο διαπιστώνουμε ότι ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν τη συντριβή του. Βοηθάει και αυτό στα σενάρια?
10: Φυσικά και βοηθάει. Μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι υπήρξε πρόβλημα στο ωραίο τμήμα. Παράλληλα όμως μένουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δεδομένου ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρουν τι άλλο μπορεί να προκύψει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να προέκυψε παθολογικό πρόβλημα
1: στον ίδιο
10: τον χειριστή. Πάντως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε σήμερα μία επιστολή σε όλες τις εταιρείες και σε όλους τους ιδιώτες που έχουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, δηλαδή Bell 206, στην οποία καλεί όλους τους ιδιοκτήτες σε κάθε επόμενη πτήση που προγραμματίζεται να προχωρήσω πρώτα σε οπτικό έλεγχο αλλά και σε λειτουργικό έλεγχο του ουραίου τμήματος, ούτως ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο έβριμα και αν υπάρχει τελικά κάποιο έβριμα να το αναφέρουν οπωσδήποτε αμέσως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Δεν γίνεται κάποιος τέτοιος έλεγχος πριν απογειωθεί ένα ελικόπτερο?
10: Φυσικά και γίνεται. Θεωρητικά πάντα γίνεται και θεωρητικά πάντα έτσι. Υπάρχει ένα checklist που ελέγχει, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος, ο χειριστής και οι μηχανικοί προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Τώρα, τι μπορεί να πήγε στραβά, άγνωστο, θα το μάθουμε από το πόρισμα της Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Στην μηχανική βλάβη, στο ρεύμα του ελικοπτέρου, οι ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται, όπως είπαμε, ως πιθανά αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο. Η πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων, με συγχωρείτε, των αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκουδάκη στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις, να την ακούσουμε.
11: Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφείου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη, εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον πρώην πιλότο της αεροπορίας στρατού, τον κύριο Παντελή Φραγκούλη. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως τις μετέφερε στην τηλεόραση του Earth News ο αντιδήμαρχος Ύφνου Μανώλης Φουτουλάκης.
12: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου. Ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
1: Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόοπτο, τόνισε στην τηλεόραση του Earth News ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
13: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία, δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
1: Στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυμφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο, εστιάζουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Να ακούσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη.
14: Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται, όλα τα βρετανικά μέσα αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν την πτώση. Πάμε στον Σπύρο Δασινό που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Σπύρο.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει και τις έρευνες για την διακρύβωση των συνθηκών του δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 μαρτυρικές καταθέσεις και αναμένεται να έχουμε και τη λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Mm-hmm. Τα συντρίμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο, καθώς γίνονταν προσπάθειες να πούμε να βρεθεί κατάλληλος τρόπος για την ανάσυρσή τους και να βρεθεί και ο κατάλληλος χώρος για τη φύλαξή τους. Αυτός βρέθηκε στο Τατόι, στη βάση της πολεμικής αεροπορίας, και εκεί αναμένεται να μεταφερθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να εξεταστούν από τα τρία μέλη της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί από την ελληνική αστυνομία, για να δώσουν την δική τους εκτίμηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Βεβαίως, τα 15 λεπτά που ανέφερες προηγουμένως παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και θέλουν έναν από τους αξιωματικούς, ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού των εναέριων μέσων, να κινείται προς άλλη κατεύθυνση την ώρα της δράσης, την ώρα της πυρόσβεσης, καθότι είχε κληθεί για μία αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Βεβαίως φέρεται να έδωσε το χρήσμα, τα σκύπτρα του συντονισμού σε εναέριο συντονιστή, ο οποίος όμως εκείνη τη στιγμή φέρεται να βρισκόταν στα Βίλια και να βρισκόταν καθοδόν προς την περιοχή.
1: Συνήθως στον εναέριο συντονισμό αυτό το ελικόπτερο που συντονίζει είναι γύρω από την περιοχή, έτσι δεν είναι? Γύρω από την επιχείρηση. Για να
15: αυτό
1: μπορεί και ακριβώς να συντονίζει, ναι.
15: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που μας διαμηνύουν τα στελέχη της προσβεστής κάθε φορά που έχουμε εναέρια μέσα το οποίο είναι εν δράση. Μας αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ένα από αυτά τα ελικόπτερα συνήθως, γιατί έχουν και τη δυνατότητα να παρατηρούν με μεγαλύτερη άνεση, θα λέγαμε, το γενικό
1: πεδίο. Δεν έχουν το ίδιο οπτικό πεδίο, βεβαίως, γιατί υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι οι πιλότοι νόμιζαν ότι βρήκαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Δηλαδή, εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει σίγουρα ένα συντονιστής.
15: Αυτό ακριβώς, ανάμεσα στις καταθέσεις οι οποίες έχουν ελυθεί από την ελληνική αστυνομία, είναι και οι καταθέσεις του Βρετανού χειριστή του ελικόπτερου που συγκρούστηκε με το μοιραίο ελικόπτερο, αλλά και στην κυβερνήτη του ενός μεταφραστή, οι οποίοι ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο το οποίο προσέκρουσαν και είχαν αυτή την αίσθηση ότι μόλις ένιωσαν την πρόσκρουση πίστεψαν ότι έχουν μπλεχτεί ή έχουν παρασύρει, θα λέγαμε, ηλεκτρικά καλώδια του ηλεκτρισμού, μεταφοράς του ηλεκτρισμού.
1: Ηλεκτροφόρα, ναι, καλώδια. Ναι.
15: Αυτό ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα μένει να δούμε το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης υπόθεσης, που έχει να κάνει με τα ηχητικά ντοκουμέντα, την επικοινωνία μεταξύ των συντονιστών, των επιτελών της πυροσβεστικής, αλλά και των χειριστών των ελικοπτέρων, και βεβαίως και την λίστα όλων των εμπλεκόμενων σε αυτήν την επιχείρηση, όπου μάλιστα όλοι αναμένονται να δώσουν καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία.
1: Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασόδη περιοχή κοντά στον προφήτη Λία Λυκών, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή τους, καθώς και αέρια μέσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες. Ακούω όμως ήδη συνεννοήσεις. Πάμε στην Φροσοπαύλου.
16: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Καλησπέρα. Ναι. Μιλάμε για περισσότερους από 50 πυροσβέστες. Ναι. 5 εναέρια μέσα επιχείρουν αυτή την ώρα. Δεν μιλάμε για μία εστία, μιλάμε για περισσότερες από μία. Ήχησε 6 και 12 πρώτα λεπτά, 112 για τους πολίτες του Βόλου να είναι σε επιφυλακή για την φωτιά που ξέσπασε στις Νέες Παγασές. Αυτή την ώρα εγώ βρίσκομαι σε ένα από τα μέτωπα.
1: Για πόσα μέτωπα μιλάμε?
16: Μιλάμε σίγουρα για δύο. Ξέρετε, είναι και πολύ, είναι λίγο δύσκολο να έχουμε καλή ενημέρωση αυτή την ώρα.
1: Όχι, να μας βοηθήσει γεωγραφικά περίπου πώς βρίσκονται τα μέτωπα και πού.
16: Είναι σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Βόλου. Σκεφτείτε ότι οι Λουόμενοι...
1: Εννοείς κοντά σε σπίτια.
16: σε σπίτια, τα πιο κοντινά σπίτια από το σημείο της φωτιάς είναι στα 200 μέτρα.
1: Πολύ κοντά.
16: Δεν μιλάω για πυκνοκατοικημένη περιοχή.
1: Όσα σπίτια υπάρχουν εκεί. 200 μέτρα είναι πολύ κοντά.
16: Αλλά, ναι, ναι. Αλλά πλέον η φωτιά σε αυτό εδώ το μέτωπο στο Σωρό φαίνεται ότι είναι υπομερικό έλεγχο. Δεν βλέπω ανησυχία στους πυροσβέστες που δουλεύουν. Σκεφτείτε ότι ακόμα και ο καπνός αυτή την ώρα δεν είναι πολύς που σας μεταφέρω. Είμαι πολύ κοντά δηλαδή στα 100 μέτρα από τη φωτιά και σας δίνω αυτή την ανταπόκριση. Έχουμε συνεχείς ρήψεις από την θάλασσα με τα εναέρια μέσα. Παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα του Δήμου Βόλου, υδροφόρες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους βοηθάνε στην κατάσβεση, εθελοντές. Θέλω να πιστεύω ότι
1: ο κόσμος έχει μετακινηθεί λόγω των μετώπων
16: για
1: αυτών.
16: Για την ώρα όχι, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά, επαναλαμβάνω, είναι κοντά στο να οριοθετηθεί.
1: Μάλιστα. Άνεμοι πνέουν στην περιοχή ή όχι?
16: Όχι.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.
16: Είναι το θετικό της υπόθεσης.
1: Εμείς ευχόμαστε την επόμενη φορά θα συνδεθούμε να έχουν όλα τελειώσει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και στο Ιράν, γιατί στο κόκκινο είναι ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο αρχιπρόεδρος εξωτερικών της χώρας υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο και τη διπλωματική μάχη. Η Χαμάς επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα. Τα στενά του ορμού μας ανήκουν να βοήθητε στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος στα στενά του ορμού. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα.
17: Ακριβώς. Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε υψηλούς τόνους, λοιπόν, η αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον. Με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακαλούν πλέον για επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τους όρους που έχει θέσει η δική τους πλευρά, η Ιρανική πλευρά. Ενώ την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη της Ιρανικής ηγεσίας στέλνουν μηνύματα προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα στενά του ορμούς, με τον υπαρχηγό των φρουρών της Επανάστασης να δηλώνει ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ιρανικών δυνάμεων. Και μέσα σε όλα αυτά, στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για προσάρτηση της Γροιλανδίας, φαίνεται τώρα πως θέλει να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Και αυτή τη φορά στον Περσινό Κόλπο, όμως αυτή τη φορά αντί για εδαφική επέκταση, Ευρυδίκη, μιλάει για διεύρυνση των χωρικών υδάτων. Μάλιστα, ανέβασε και χάρτη στην πλατφόρμα του Truth Social με τα στενά του ορμούς βαφτισμένα πλέον ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά, τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε την Τρίτη ο Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν μάλιστα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι όροι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, όμως σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο Καλιμπάφ στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, βέβαια, ότι βάσει της συμφωνίας, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευθεί να διαπραγματευτούν μια οριστική συμφωνία μέσα σε ένα διάστημα 60 ημερών, με δυνατότητα λοιπόν παράτασης, το οποίο έληξε. Ναι. Η τελική συμφωνία λοιπόν θα κάλυπτε ευρύτερα ζητήματα, μεταξύ άλλων, και την τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε πλήρως επιθετική στάση. Πριν από τον πόλεμο, περνούσε περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αέριου. Χθες, μόλις 6 πλοία πέρασαν από τα στενά, ωστόσο, κανένα από αυτά δεν μετέφερε, Ευρυδίκη, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και τέλος, να πούμε ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του του Κατάρ δήλωσε ότι μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Να πούμε και δύο λόγια για την τηλεφωνική επικοινωνία Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, διαβεβαίνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για ειρήνη, όπως λέει.
17: Βέβαια. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να αξιοποιηθεί η διπλωματία και ο διάλογος με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση. Τη Δευτέρα, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών είχε συζητήσει με τον Ιρανό ομολογό του τόσο το Ορμούς, όσο και τη συνέχιση της εκεχηρίας. Ερντογάν λοιπόν και Τραμπ συζήτησαν επίσης τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και τη νέα αμυντική συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, την οποία ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε ένδειξη ισχυρής τάσης υπέρ της περιφερειακής ασφάλειας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην άνοδο βρίσκεται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν δείχνουν να απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Πονοκέφαλο αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Πάμε να δούμε την εικόνα όπως την καταγράφει ο Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
18: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Στα 91,4 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές. Μία αρκετά αυξημένη τιμή και σίγουρα μία τιμή την οποία δεν περίμεναν οι επενδυτές όταν είχαν φανεί πριν από περίπου 10-15 μέρες κάποια αισιόδοξα τότε μηνύματα για συμφωνία. Δυστυχώς όμως τα μηνύματα τα τελευταία που έρχονται είναι εντελώς αντίθετα, είναι προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μία συμφωνία, άρα και οι αγορές δεν είναι περίεργο που αντιδρούν και από τα 78 δολάρια που ήταν στις 4 Αυγούστου, τώρα ξαναλέω είμαστε στα 91,5, είμαστε δηλαδή 13-14 δολάρια πάνω. Mm-hmm. Αυτό έχει τις επιπτώσεις του και βεβαίως νομίζω ότι δεν τις έχουμε δει και ακόμα όλες στην Αγγλία. Mm-hmm. Και να ξεκινήσω πρώτα από τη χοντρική στα δηληστήρια, που δίνει και την τάση αν θέλεις ευρυδική, δηλαδή βλέποντας τα δηληστήρια μπορείς να καταλάβεις τι μας περιμένει τους οδηγούς τις επόμενες μέρες. Η αμόλυβδη λοιπόν ένα 46 σήμερα στα δηληστήρια χωρίς ΦΠΑ, ένα 81 με ΦΠΑ. Το ντίζελ αντίστοιχα ένα 45 χωρίς ΦΠΑ, ένα 80 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ. Και φαντάσου ότι αυτές οι τιμές είναι και μετά από κρατική επιδότηση, ειδικά στο ντίζελ είναι μεγάλη επιδότηση. Και έχουν κάνει και τα δηληστήρια μια δική τους προσφορά μέχρι τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Αν δεν είχαμε δηλαδή και αυτές τις επιδοτήσεις, θα ήμασταν ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς στα 2 ευρώ.
1: Και δεν προϊονίζει και καλό σενάριο με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
18: Αυτή τη στιγμή η εικόνα δείχνει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο 1-2 λεπτά στην Αγγλία. Ξαναλέω, ήδη η Αγγλία έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και σε πολλές περιοχές τα έχει ξεπεράσει. Θα δούμε από αύριο πάλι τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Πάντως τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα. Κλείνοντας, να σου πω το φυσικό αέριο ότι είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Διότι είμαστε σχεδόν στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε καταρχάς 20 ευρώ πάνω από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
18: Που μας πέρασε και είμαστε και αρκετά πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και μπροστά μας βέβαια είναι μια απαιτητική περίοδος, διότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να γεμίσουν τις αποθήκες τους εν ώψη του χειμώνα, τις αποθήκες εν ώψη του φυσικού αερίου, και αυτό σημαίνει υψηλή ζήτηση, άρα και πίεση στις τιμές.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση, προασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και απαντώντας σε προκλήσεις όπως η τελευταία από την Άγκυρα με την ανακήρυξη των δύο θαλασσιών πάρκων. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Κατερίνα Φρύσα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Άμεση και έντονη ήταν η ελληνική αντίδραση στην ανακήρυξη με προεδρικά διατάγματα των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και μάλιστα ανοιχτά μεταξύ. Το πρώτο θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται σε περιοχή μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου, ενώ το δεύτερο κυριολεκτικά απομονώνει το Καστελόριζο. Mm-hmm. Η Αθήνα αναμένεται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, να προχαρήσει στις κατάλληλες διπλωματικές ενέργειες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, προ γνωρίζοντας τα εθνικά της συμφέροντα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες της παρέτρεπης, έχει πέρα από τα διαβήματα την ενημέρωση σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας. Υπενθυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι η Αθήνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών απέριψε και απορρίπτει ως παράνομη και χωρίς ένομα αποτελέσματα την τουρκική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την ως μονομερή και παράνομη, που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών και διεθνικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες στενές περιεχομένου θέτουν σε διακύβευση τις σχέσεις της καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.
1: Άρα, μετά την πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, πάμε σε επόμενη φάση με διπλωματικές κινήσεις και ενημέρωση σε διεθνή φόρα.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες μου.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Έχουμε όμως δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού ενεργού χώρου από τουρκικά πτυτικά μέσα, ανάμεσά τους και F-16. Πάμε στον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο.
20: Επειδή και η Τουρκία φροντίζει το τελευταίο διάστημα να δηλώνει και στο πεδίο την επιστροφή της στην παραβατική συμπεριφορά, πριν από λίγες ώρες μέχρι και αερομαχία εξελίχθηκε στον ελληνικό ουρανό του Ανατολικού Αιγαίου ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν για την αναχέτηση της παράνομης εισόδου στον εθνικό εναέριο χώρο. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό της έκνομης συμπεριφοράς από την γείτονα ότι έγιναν 25 παραβιάσεις από τα τουρκικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη και οι παραβάσεις στο FIR Αθηνών έφτασαν τις 14 τόσο από μαχητικά όσο και από κατασκοπευτικό αεροσκάφος αλλά και UAVs. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα των Αθηνών είναι ότι η ποσότητα εισέρχεται στο FIR Αθηνών και τον εθνικό εναέριο χώρο δίχως την υποβολή σχεδίου πτήσης και την άδεια των ελληνικών αρχών αναγνωρίζεται και αναχαιτίζεται από τα μαχητικά αεροσκάφη και τους αεροπόρους που εκτελούν υπηρεσία αυξημένης επιφυλακής.
1: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ελέκτορος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Οίκαια της Γαλλίας, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου αν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
21: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
1: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
21: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας το πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι έγκαμπρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Μπάιντεν, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
1: Για να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε η πρόεδρος της Ρένα Δούρου την βουλευτή του κόμματος Νίνα Κασιμάτη λόγω της παρατεταμένης αποχής της από τις δραστηριότητες της Κουμουνδούρου. Με επιστολή της προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου αναφέρεται στους στόχους της τρέχουσας πολιτικής περίοδου, καλεί όσους βουλευτές έχουν ήδη ανεξαρτοποιηθεί να επιστρέψουν στο πολιτικό του σπίτι και αναμένει την παράδοση της έδρας από την Όλγα Γεροβασίλη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παντελάκη.
22: Πράγματι, τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένας Δούρου. Αναφέρει η κυρία Δούρου σε επιστολή την οποία απέστειλε στους βουλευτές του κόμματος ότι η κυρία Κασιμάτη δεν έχει συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφορούν το κόμμα, ούτε και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως εκ τούτου, έπρεπε να αποσαφινιστεί η στάση, η κατάσταση απέναντι σε μια εκκρεμότητα. Ταυτόχρονα, η κυρία Δούρου ζητεί και από την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, όπως αναφέρει Στην ίδια επιστολή είχε γνωστοποιήσει η κυρία Γεροβασίλη από τις 17 Ιουλίου την απόφαση να αποχωρήσει από το κόμμα, να αποστείλει μια επιστολή παραίτησης έως τις 24 Αυγούστου και να παραδώσει την έδρα. Ουσιαστικό ζητούμενο όμως, αναφέρει η κυρία Δούρου, δεν είναι οι αποχωρήσεις, αλλά η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά και δίνει έμφαση στην προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εθνική κάλπη.
1: Τον διεθνή χώρο και πάλι, ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και αγνώμονους. Αναμένεται να αφήσει όμως και τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Κατερίνα.
17: Πάνω από 9,5 δις δολάρια, Ευρυδίκη, το κόστος των καταστροφών από το σεισμό στην Κολομβία. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελές Πρέγια τόνισε ότι το κόστος των ζημιών που επικεντρώθηκαν στο 1 τρίτο της χώρας υπολογίστηκε από ιδιωτική εταιρεία. Επίσης αναθεώρησε και, και προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών, Ευρυδίκη, σε 289, ενώ 4.187 είναι οι τραυματίες. Φανταστείτε την κλίμακα της καταστροφής. Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό ποσό που θα αλλάξει, καθώς λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες και καθώς η κατάσταση γίνεται πιο ξεκάθαρη σε κάθε περιοχή, είπε. Μία εβδομάδα μετά το σεισμό, λοιπόν, η Κολομβία βρίσκεται στη διαδικασία καθαρισμού των ερειπίων. Φυσικά, με ελάχιστες, όπως φαίνεται, πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες. Ακόμη 143 άτομα αγνοούνται. Ο σεισμός είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ουσιαστικά η δεξιά κυβέρνηση του Αμπελάρδο Ντελές Πρέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, δηλαδή μόλις 3 ημέρες πριν από το φωνικό σεισμό. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ανέθεσε στον Υπουργό Στέγασης την εφαρμογή του θαυματουργού σχεδίου ανασυγκρότησης με την υποστήριξη κατασκευαστικών εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών, διοικητών και δημάρχων. Η Κολομβία, να πούμε ότι έχει λάβει βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανισμούς όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα.
1: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες στην ιστορία της βρίσκεται η ΜΕΤΑ. Η δίκη ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια με την εταιρεία να κατηγορείται ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες έτσι ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία, Κατερίνα.
17: Πολύ σωστά. Σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας ξεκίνησε η δίκη για τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν ώστε να ενθαρρύνουν την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και φήβους, χωρίς όμως επαρκή μέτρα ευρυδίκη προστασίας. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 έως 8 εβδομάδες. Η οικογενειακή φυσικά διακύβευση είναι τεράστια, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεσή της σε κυρώσεις μπορεί να φτάσει έστω και τα 1,43 δολάρια. Ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Πρόκειται ωστόσο για το ανώτατο θεωρητικό ύψος των κυρώσεων και όχι για το ποσό που θα καταβληθεί αυτομάτως σε περίπτωση ήττας. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η ΜΕΤΑ γνώριζε τους κινδύνους για τους ανήλικους, αλλά έδινε προτεραιότητα στην αύξηση της αλληλεπίδρασης και των διαφημιστικών εσόδων. Στο επίκεντρο βρίσκονται διάφορες λειτουργίες όπως το ατέλειωτο scrolling, οι εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις, η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Παράλληλα, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Παιδιών κάτω των 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη γονική συνένεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Βέβαια, η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους και ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων. Οι πολιτείες, να πούμε, Βρυδίκη, δεν ζητούν μόνο οικονομικές κυρώσεις, αλλά και αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram, όπως περιορισμούς σε χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αλληλεπίδραση, αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας και αλλαγές στους αλγόριθμους. Στη δίκη αναμένεται να εμπλακούν ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσερί. Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη νομική πίεση κατά των Meta, TikTok, YouTube και Snapchat, για τις επιπτώσεις των πλατφορμών αυτών στους νέους. Ήδη η ΜΕΤΑ έχει αντιμετωπίσει σημαντικές νομικές ήττες, μεταξύ άλλων στο Νέο Μεξικό και σε ξεχωριστή υπόθεση στην Καλιφόρνια μαζί με την Google. Μια απόφαση λοιπόν εναντίον της θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αγωγές και αυστηρότερους κανόνες για ολόκληρη τη βιομηχανία. Ενώ μία νίκη της ΜΕΤΑ θα δυσκόλευε βέβαια τις προσπάθειες να καταστούν οι τεχνολογικές εταιρείες νομικά υπεύθυνες για τις συνέπειες του σχεδιασμού των πλατφορμών τους.
1: Κατερίνα Ιωαννίδου, ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Επρόκειτο για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας, με μακρά παρουσία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την έρευνα και το δημόσιο βίο. Ακούμε την Κάτια Αντωνιάδη.
0: Σπουδαίος κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός, δεν υπήρξε ουδέτερος παρατηρητής των πραγμάτων. Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχεία σε Χαϊδελβέργη, Μόναχο, Παρίσι, Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
0: Στα φοιτητικά του χρόνια συνδέθηκε φιλικά με τον θεωρητικό της πολιτικής κοινωνιολογίας Νίκο Πουλαντζά. Το 1971 αναγορεύτηκε διδάκτορ γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίδαξε σε Γαλλία και Ελλάδα. Έως το 2004 ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο βίο και είχε διαδελέσει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
3: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε σχεδιάσει και παρουσιάσει στην ΕΡΤ τη σειρά εκπομπών στα μονοπάτια της σκέψης, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε βάθος συζητήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας διανόησης, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Όσκαρ Λαφοντέν.
6: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
0: Διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού την περίοδο 2016-2020 και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Μάρτιο του 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Κοινωνιολογία-Κοινωνική Θεωρία.
23: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου επιτυχία έχει γίνει το νέο θεϊκό μέτρο και όπου το άτομο καλείται να πετάξει μόνο του, να φτάσει όσο ψηλά θέλει ή να καεί στη σιωπή.
0: Ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικός τέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αφήνει πίσω του όχι απλώς βιβλία και ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να αποκωδικοποιούμε την ίδια μας τη συλλογική ταυτότητα.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Για την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
24: Καλησπέρα. Στις 10 η ώρα η ΑΕΚ μπαίνει στην πρώτη μάχη της για την Ευρώπη. Στη Σόφια είναι ο πρώτος αγώνα κόντρα στην τοπική Σλάβια. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, είτε ισοπάλια είτε μια νίκη, ώστε η ρεβάνς Αθήνας να είναι ευκολότερη. Ενώ για την Ελλάδα έχουμε συνέχεια στους αγώνες κυπέλου. Ατρόμητος Πύργος, το πρώτο παιχνίδι είναι αυτήν την ώρα, δεν εξάγεται ο αγώνας. Ενώ στις 9 η ώρα ενδιαφέρον παιχνίδι από ομάδες της Super League, όλο βαδιακός κόντρα στην Αστεράκτορα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγελισσαρή, σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Κιμίδου, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως εδώ γιατί ακολουθεί εκπομπή με την Ματίνα Καραμίτσου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
4: Ωρα Ελλάδος 20. UTC 17.
25: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Μπάμπης Δούκαρος και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα μουσικό αφιέρωμα σε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, την Τάνια Τσανακλίδου. Μια καλλιτέχνηδα που υπηρέτησε με την ίδια αφοσίωση το τραγούδι και το θέατρο, χαρίζοντας μοναδικές ερμηνείες και συνεργαζόμενη με τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Ας ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας στη ζωή και στο έργο της. Η Τάνια Τσανακλίδου γεννήθηκε στη Δράμα από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Από πολύ μικρή έδειξε την αγάπη της για το θέατρο, συμμετέχοντας στο παιδικό θέατρο της Μέρης Σοΐδου και αργότερα σε επαγγελματικές παραστάσεις. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, παράλληλα με σπουδές αρχαιολογίας και χορού. Τα πρώτα αυτά βήματα διαμόρφωσαν τη μετέπειτα σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία.

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, η Τάνια Τσανακλίδου εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία της τόσο στο θέατρο όσο και στο τραγούδι. Συμμετείχε στον Μορμόλη και τα βράδια εμφανιζόταν στην Μποάτ Λίδρα δίπλα στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η συνεργασία τους αποτυπώθηκε και στον ιστορικό δίσκο Θητεία, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου.

0: Τα χρόνια που ήτανε για μας δεν ήρθαν. Ήταν μονάχα το παλιό αλφαβητάρι και ο κουρνιαχτός στη μαύρη πεδιάδα.
1: Νύχτα ξυπνώ!

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η καλλιτεχνική πορεία της Τάνιας Τσανακλίδου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Συμμετέχει στην τηλεοπτική σειρά «Ανήσυχα Νιάτα», συνεργάζεται με τον Κάρολο Κούν στο Θέατρο Τέχνης, στις Τρεις Αδερφές του Τσέχοφ και το 1976 τραγουδά μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη στον Ερωτόκριτο. Μια περίοδος που αναδεικνύει το υποκριτικό και το ερμηνευτικό της ταλέντο.

1978 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Τάνια Τσανακλίδου. Συμμετέχει στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision στο Παρίσι και ερμηνεύει τα παιδιά του Πειραιά στην τελική απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ Κανών. Η διεθνής της παρουσία επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως καλλιτέχνηδα με ξεχωριστή προσωπικότητα.

Τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Τάνια Τσανακλίδου έχει ήδη καθιερωθεί. Βραβεύεται στο γαλλικό Rose d'Or και συγκινεί κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία της ως Edith Piaf στο Αθηναϊκό Κηποθέατρο. Η μεγάλη Γαλλίδα τραγουδίστρια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιρροές της, γεγονός που αποτυπώνεται και στον ομώνυμο δίσκο Piaf. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Εκείνη είναι στην πίστα και στέκει μοναχή. Του ακορντεονίστα του βάλαν το χακί.

Τη δεκαετία του 1980 ακολουθούν σημαντικές δισκογραφικές συνεργασίες με τον Γιάννη Σπανό, τον Κώστα Τουρνά, τον Τάκη Μπουγά και τον Κώστα Τρυπολίτη. Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της δύναμη, η Τάνια Τσανακλείδου δίνει ξεχωριστή ζωή στα τραγούδια αυτής της περίοδου, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό της ρεπερτόριο.

Το 1988 ξεκινά η καθοριστική συνεργασία της Τάνιας Τσανακλείδου με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ο δίσκος «Μαμά Γερνάω» θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας και περιλαμβάνει τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα. Παράλληλα πραγματοποιεί μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Το 1990 η Τάνια Τσανακλίδου κυκλοφορεί τον δίσκο «Αλλιώτικη μέρα», ο οποίος γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Τα τραγούδια του Τάκη Μπουγά και του Χρήστο Ευθυμίου, με την συμμετοχή του Νότι Μαυρουδή στις κιθάρες σε δύο συνθέσεις, αναδεικνύουν μια όρημη και ιδιαίτερα εκφραστική πλευρά της ερμηνεύτριας.

Τα επόμενα χρόνια η Τάνια Τσανακλίδου απομακρύνεται από τη δισκογραφία εξαιτίας επαγγελματικών δυσκολιών αλλά και προσωπικών αναζητήσεων. Ωστόσο δεν εγκαταλείπεται ποτέ το τραγούδι και τις ζωντανές εμφανίσεις. Το 1995 επιστρέφει με τον δίσκο «Τραγούδια του παράξενου κόσμου» σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική καλλιτεχνική της αξία.

Το 1996 η Τάνια Τσανακλίδου παρουσιάζει μαζί με τον Τάκη Φαραζή τη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Μαγικό Κουτί», συνδυάζοντας ποίηση, θέατρο και μουσική. Συνεργάζεται επίσης με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας σε αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ερμηνεύοντας εμβληματικά έργα του. Η σχέση της με τη σκηνή παραμένει πάντα δημιουργική και πολυδιάστατη.

0: Περπατώ μες στα αγκάθια, μες στα σκοτεινά, σε αυτά που είναι να γίνουν και στα λωτεινά. Και έχω για μόνο μου όπλο, μόνη μου άμυνα, τα νύχια μου, τα μόβ σαν τα Κυκλάμινα.
1: Παντού την είδα να κρατάει ένα ποτήρι και να κοιτάζει στο κενό, να ακούει δίσκους ξαπλωμένη χάμω, να περπατάει στον δρόμο με φαρδιά παντελόνια και μια παλιά καμπαρτίνα μπρος από τις βιτρίνες των παιδιών, πιο θλιμμένη τότε, και στις δισκοθήκες πιο νευρική, να τρώει τα νύχια της, καπνίζει αμέτρητα τσιγάρα, είναι χλωμή και ωραία. Μα της μιλάς ούτε που ακούει καθόλου, σαν να γίνεται κάτι αλλού που μόνο αυτή τα ακούει και τρομάζει. Κρατάει το χέρι σου σφιχτά, δακρύζει, αλλά δεν είναι εκεί. Δεν την έπιασα ποτέ και δεν της πήρα τίποτα.
0: Τίποτα δεν κατάλαβε. Όλη την ώρα μου λέγε, θυμάσαι. Τι να θυμηθώ. Μονάχα τα όνειρα θυμάμαι, γιατί τα βλέπω νύχτα. Όμως τη μέρα αισθάνομαι άσχημα, πώς να το πω, απροετοίμαστη. Βρέθηκα μέσα στη ζωή τόσο άξαφνα, εκεί που δεν το περίμενα καθόλου. Έλεγα μπα, θα συνηθίσω. Κι όλα γύρω μου έτρεχαν. Πράγματα και άνθρωποι έτρεχαν, έτρεχαν. Ως που βάλθηκα κι εγώ να τρέχω σαν τρελή. Όμως φαίνεται, το παράκανα. Επειδή δεν ξέρω, κάτι παράξενο γινόταν στο τέλος. Πρώτα έβλεπα τον νεκρό και ύστερα γινόταν ο φόνος. Πρώτα ερχόταν το αίμα και ύστερα ο χτύπος η κραυγή. Και τώρα τον ακούω να βρέχει. Δεν ξέρω τι με περιμένει.
1: Γιατί δεν θάβουν τους ανθρώπους όρθιους σαν μητροπολιτάδε, έτσι μου λέγε. Και μια φορά θυμάμαι καλοκαίρι στο νησί που γυρίζαμε όλοι από ξενύχτη ξημερώματα, πηδήσαμε από τα κάγκελα στον κήπο του μουσείου. Χόρευε πάνω στις πέτρες και δεν έβλεπε τίποτα.
0: Έβλεπα τα μάτια του. Έβλεπα κάτι παλιούς ελαιώνες.
1: Έβλεπα μια επιτύμβια στήλη. Μια κόρη ανάγλυφη πάνω στην πέτρα. Έμοιαζε λυπημένη και κρατούσε στη χούφτα της ένα μικρό πουλί.
0: Εμένα κοίταζε, το ξέρω. Εμένα κοίταζε. Κοιτάζαμε κι οι δυο την ίδια πέτρα. Κοιταζόμασταν μέσα από την πέτρα.
1: Ήταν ήρεμη και κρατούσε στη χούφτα της ένα μικρό πουλί.
0: Ήτανε καθιστή και ήτανε πεθαμένη.
1: Ήτανε καθιστή και κρατούσε στη χούφτα της ένα μικρό πουλί. Δεν θα κρατήσεις ποτέ σου ένα πουλί, εσύ δεν είσαι άξια.
0: Ω, αν μ' αφήνανε. Αν μ' αφήνανε.
1: Ποιος να σε αφήσει.
0: Αυτός που δεν αφήνει τίποτα.
1: Αυτός. Αυτός που δεν αφήνει τίποτα κόβεται από τη σκιά του και αλλού περπατά.
0: Είναι τα λόγια του άσπρα και είναι ανίποτα. Και είναι τα μάτια του βαθιά και ανύπνοτα.
1: Μα είχε πάρει όλο το πάνω μέρος από την πέτρα και μαζί με αυτήν και το όνομά της.
0: Αρίμνα. Σαν να τα βλέπω ακόμα χαραγμένα τα γράμματα μέσα στο φως. Αρίμνα, έφη, ελ.
1: Έλειπε. Όλο το πάνω μέρος έλειπε. Γράμματα δεν υπήρχαν καθόλου.
0: Αρίμνα, έφη, ελ. Εκεί πάνω σε αυτό το ελ η πέτρα είχε κοπεί και σπάσει. Το θυμάμαι καλά.
1: Στον ηρώ της φαίνεται θα το έχετε και αυτό για να το θυμάται.
0: Στον ηρώ μου, ναι. Σαν έναν ύπνο μεγάλο που θα έρθει κάποτε όλο φως και ζέστη και μικρά πέτρινα σκαλιά. Θα περνάνε στον δρόμο αγκαλιασμένα τα παιδιά όπως σε κάτι παλιές ταινίες ιταλιάνικες. Από παντού θα ακούς τραγούδια και θα βλέπεις πελώριες γυναίκες σε μικρά μπαλκόνια να ποντίζουν τα λουλούδια τους.
1: Ένα μεγάλο θαλασσί μπαλόνι θα μας πάρει τότε ψηλά. Μια δόμια εκεί θα μας χτυπά ο αέρας. Πρώτα θα ξεχωρίσουν οι ασημένοι τρούλοι κατόπιν τα καμπαναριά. Θα φανούν οι δρόμοι πιο στενοί, πιο ίσχυοι από ό,τι φανταζόμασταν. Οι ταράτσες με τις κάτασπρες αντένες για την τηλεόραση. Και οι λόφοι ένα γύρο και οι χαρταετοί, ξιστά θα περνάμε από δίπλα τους. Ως που κάποια στιγμή θα δούμε όλη τη θάλασσα. Οι ψυχές επάνω της θα αφήνουν μικρούς λευκούς ατμούς.
0: Έχω σηκώσει χέρι κατά πάνω στα βουνά τα μαύρα και τα δαιμονικά του κόσμου τούτου. Έχω πει στην αγάπη γιατί και την έχω κυλήσει στο πάτωμα. Έγιναν οι πολέμοι και ξανά έγιναν. Και δεν έμεινε ούτε ένα κουρέλι να το κρύψουμε βαθιά στα πράγματά μας και να το λησμονήσουμε. Ποιος ακούει? Ποιος άκουσε? Δικαστές, παπάδες, χωροφύλακες, ποια είναι η χώρα σας? Ένα κορμί μου μένει και το δίνω. Σε αυτό καλλιεργούν όσοι ξέρουν τα ιερά, όπως οι κυπουροί στην Ολλανδία τις τουλίπες. Και σε αυτό θαλασσοπνίγονται όσοι δεν έμαθαν ποτέ από θάλασσα και από κολύμπι. Ροές της θάλασσας, κι εσείς των άστρων μακρινές επιρροές, παρασταθείτε μου.
1: Έχω σηκώσει χέρι κατά πάνω στα θεμονικά του κόσμου, ήταν εξόρκιστα. Και από το μέρος το άρρωστο γυρίστηκα. Στον ήλιο και στο φως αυτοεξορίστηκα.
0: Και από τις φουρτούνες τις πολλές γυρίστηκα. Μες στους ανθρώπους αυτοεξορίστηκα.

Το 2001 η Τάνια Τσανακλίδου συνεργάζεται με τον Μιχάλη Δέλτα στον δίσκο «Το χρώμα της μέρας», επιχειρώνοντας μια δημιουργική στροφή προς τον ηλεκτρικό ήχο. Η καλλιτεχνική της τόλμη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά, ενώ το τραγούδι «Μια αγάπη μικρή» ξεχωρίζει και αγαπιέται ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια η Τάνια Τσανακλείδου εμφανίζεται για αρκετές επιτυχημένες σεζόν στη μουσική σκηνή Μετρό, ενώ κυκλοφορεί έναν επαιτειακό ζωντανό δίσκο με αγαπημένες ερμηνείες της. Το 2008 επιστρέφει δυναμικά στο θέατρο με το έργο «Ο ήχος του όπλου» και το 2009 παρουσιάζει τη δισκογραφική δουλειά «Προσωπογραφία». Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

δρόμος έμοιαζε τόσο τραγικός. Τόσες στροφές, τόση ανηφόρα κι ύστερα

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

Η δεκαετία του 2010 βρίσκει την Τάνια Τσανακλείδου ενεργή στις μουσικές σκηνές, αλλά και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη απέναντι στις κοινωνικές εξελίξεις. Επιλέγει να ζήσει για ένα διάστημα στις Μηλιές Πηλίου, ενώ επιστρέφει στο θέατρο με το Καμπαρέ. Λίγο αργότερα ενώνει τις δυνάμεις της με τη Χαρούλα Αλεξίου σε μια σειρά ιδιαίτερα επιτυχημένων εμφανίσεων.

Η δισκογραφία της Τάνιας Τσανακλίδου περιλαμβάνει δεκάδες σημαντικούς δίσκους που άφησαν το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι. Από τη Θητεία και τον Ερωτόκριτο έως το «Μαμά γερνάω», την προσωπογραφία και πολλές ακόμη δημιουργίες, η πορεία της χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καλλιτεχνική ποιότητα και διαρκή αναζήτηση. Ένα έργο που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μουσικό μας αφιέρωμα στην Τάνια Τσανακλίδου, μια σπουδαία ερμηνεύτρια και ηθοποιό που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια και ευαισθησία την τέχνη. Τα τραγούδια της, οι θεατρικές της εμφανίσεις και οι σημαντικές συνεργασίες της αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Από εμένα το Στέλιο Ιωαννίδη και τον ηχολήπτη μας Μπάμπη Δούκαρο, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας και στον ασύμετρο χρόνο. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καράλη και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, συνεχίζουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια θαλασσινά, καλοκαιρινά, ταξιδιάρικα. Απόψε όμως εστιάζουμε σε πιο παλιά τραγούδια, της δεκαετίας του 60 και του 70, αλλά και σε υπέροχα τραγούδια που τα ακούσαμε σε αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Άλλωστε, πήρατε μία ιδέα από την εισαγωγή. Ξεκινήσαμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το τραγούδι «Θάλασσα Πλατιά» με την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και ποιος δεν θυμάται την αγαπημένη μας Αλίκη που υποδίεται τη Μανταλένα στην ομώνυμη ταινία, μαζί με τον Λαβρέτη Διανέλο που υποδίεται τον πατέρα της, πάνω στη βάρκα μεσοπέλαγα να τραγουδά για μια θάλασσα πλατιά που την αγαπά γιατί της μοιάζει. Και από την Μανταλένα θα περάσουμε σε ένα musical, «Γοργόνες και μάγκες», και τον Δάκη να μας τραγουδά για «Τόσα καλοκαίρια».

και από τις γοργόνες και τους μάγκες θα περάσουμε σε μια δραματική ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι, με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Λάκη Κομνηνό. Τα τραγούδια της ταινίας υπογράφει ο Γιάννης Πανός. Πάμε να ακούσουμε την Αφροδίτη Μάνου και τον Γιάννη Φέρτη «Μαζί σου στην ακρογιαλιά».

Από την ίδια ταινία του 1971 θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Ένα καλοκαίρι, με την Αφροδίτη Μάνου, μελαγχολικό, αλλά αρκετά μελωδικό. Τη σύνθεση και σε αυτό το τραγούδι υπογράφει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Αλέξης Αλεξόπουλος. Την ταινία, εκείνο το καλοκαίρι, σκηνοθέτησε ο Βασίλης Γεωργιάδης. Το σενάριο έγραψε ο Πάνος Κοντέλης και η παραγωγή ήταν του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Η ταινία, μάλιστα, στο 12ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης διακρίθηκε με 2 βραβεία για τη μουσική του Γιάννη Πανού, καθώς και για την διεύθυνση φωτογραφίας.

Τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο. Σε έναν ήλιο του μεσημεριού. Όσοι έχετε δει την ταινία «Αρχόντισσα και Αλίτης», σίγουρα θυμάστε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να τραγουδούν και να χορεύουν στην όμορφη Κέρκυρα με φόντο το Ποντικό νήσι. Η ταινία «Αρχόντισσα και Αλίτης» του 1968 είναι της Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο του Λάκη Μιχαηλίδη. Μια ακριβή παραγωγή για την εποχή της, που είχε όμως μεγάλη πρακτική επιτυχία. Στην πρώτη προβολή μάλιστα έκοψε 750.380 εισιτήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα Προάστια, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της σεζόν ανάμεσα σε 108 ταινίες.

θα αφήσουμε την όμορφη Κέρκυρα με την Αρχόντισσα και τον Αλίτη και θα πάμε σε ένα δελφινοκόριτσο. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι που ερμηνεύει ο Μιχάλης Βιολάρης. Ένα μελοποιημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη με την υπέροχη μουσική του Λίνου Κόκοτου. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στον δίσκο «Το θαλασσινό τριφύλι». Το δελφινοκόριτσο δεν το ακούσαμε σε κάποια ελληνική ταινία. Το ακούμε όμως κάθε καλοκαίρι σε κάποιο πλοίο της γραμμής, αλλά και σε κάποιο ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα.

Και από το Δελφινοκόριτσο στα Τζιτζίκια με τον Μιχάλη Βιολάρη, ένα απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Και εγώ μέσα στους αχινούς, στις γούβες στα αρμυρίκια, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια.

Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, στα καλοκαιρινά τραγούδια, και θα περάσουμε τώρα σε μια όμορφη μπαλάντα από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968 με σκηνοθέτη τον Βασίλη Γεωργιάδη και σεναριογράφο τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Στην ταινία που την παραγωγή υπογράφει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης, πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Βόγλης που υποδύεται τον νεαρό Βοσκό, που ερωτεύεται την όμορφη τουρίστρια Άναμπελ, που υποδύεται η Γερμανίδα ηθοποιός Αν Λόμπερκ. Η ταινία μάλιστα γυρίστηκε στην Άνδρο. Όχι τυχαία, το συγκεκριμένο νησί το πρότεινε ο Γιάννης Βόγλης, καθώς ήταν το νησί που γεννήθηκε η μητέρα του. Το τραγούδι «Ένα πρωινό» ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη με την υπέροχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Θεωρείται μέχρι σήμερα ως ένα απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι αγάπης. Για πολλούς μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι που ερμήνευσε η έφηβη τότε Μαρία Δημητριάδη τέριαξε απόλυτα με τη νεαρή πρωταγωνίστρια Αν Λόμπερκ.

Από την Άναμπελ και τον Νεαρόβοσκο, στη νεαρή Ξεναγώ και στον Γερμανό Πρίγκιπα. Επιχείρησης Απόλλων, μία ταινία του 1968. Παραγωγή Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Γιώργος Καλενάκης, με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Τόμας Φρίτς. Τη μουσική της ταινίας υπογράφουν ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Η ταινία κυκλοφόρησε στην Αγγλία, στη Γαλλία και στην Αμερική, με τον Γιάν, την Έλενα και την Ελλάδα να κερδίζουν από την πρώτη στιγμή το κοινό πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και να λειτουργεί η ταινία ως ένας τουριστικός οδηγός που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε την Αλέκα Κανελίδου που ντουμπλάρει την Έλενα Ναθαναήλ να ερμηνεύει το Summer Dream, το ελληνικό όνειρο, με την υπέροχη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου και στιχουργό τον Γιώργο Παπαστεφάνου.

Από την ίδια ταινία, επιχείρησης Απόλλων, προς το τέλος υπάρχει μια σκηνή που μας έχει μείνει αξέχαστη. Η Έλενα Ναθαναήλ με δεκάδες χορευτές και την μοναδική μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου χορεύει στη σκιά της Ακρόπολης, στα σοκάκια της Πλάκας, στο Σύνταγμα μπροστά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας.

Θα παραμείνουμε στα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και θα πάμε σε ένα τραγούδι για ένα λιμάνι, το μεγαλύτερο της χώρας. Ένα λιμάνι που το έχουμε συνδυάσει με τις διακοπές, αλλά και με την φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Τα παιδιά του Πειραιά, από την ελληνική δραματική ταινία «Στέλλα» του 1955, σε σενάριο και σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, μια ταινία που βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, με πρωταγωνιστές την Μελίνα Μερκούρη και τον Γιώργο Φούντα. Πάμε να ακούσουμε «Τα παιδιά του Πειραιά» με την φωνή της αξέχαστης Μελίνας και την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

Γιώργο μου σαγό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα το ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγό

Θα αφήσουμε τον Πειραιά και θα πάμε στην Άξο του 1970. Το όμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί των Κυκλάδων θα επιλέξει ο σκηνοθέτης Βασίλης Μαυρομάτης για την ταινία «Σκιές στην Άμμο», που βασίζεται στο σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και πρωταγωνιστούν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης. Ως προς την πλοκή της ταινίας, ένα ζευγάρι τραγουδιστών σε ένα νησί, μια αρχαιοκαπηλεία και σκιές στην Άμμο. Ακόμα και αν δεν θυμόμαστε την ταινία, το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» με την μουσική του Γιάννη Σπανού και την Κέτη Χωματά στην ερμηνεία, οι περισσότεροι το έχουμε σιγοτραγουδήσει.

Από την ίδια ταινία «Σκιές στην άμμο» θα ακούσουμε άλλο ένα καλοκαιρινό τραγούδι «Βάρκα χωρίς πανιά». Αυτή τη φορά το ερμηνεύει ο συμπροταγωνιστής της Κέτης Χωματά, ο Μιχάλης Βιολάρης.

περάσουμε τώρα σε μια ταινία αγαπημένη, έγχρωμη ελληνική ταινία του 1961. Η Αλίκη στο ναυτικό, του Αλέκου Σακελάριου, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και με τα υπέροχα τραγούδια και τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και ποιος δεν θυμάται τη Βουγιουκλάκη ντυμένη ναυτάκι στο πολεμικό πλοίο να τραγουδά για έναν γλάρο με ολόλευκα φτερά.

θα αφήσουμε τον Γλάρο και θα πάμε σε ένα δελφίνι. Δελφίνι Δελφινάκι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου με τον Γιάννη Καλατζή στην ερμηνεία. Το Δελφίνι Δελφινάκι δεν το ακούσαμε σε κάποια ελληνική ταινία, το ακούμε όμως κάθε καλοκαίρι στο ραδιόφωνο, στις παραλίες, στα ταβερνάκια και στα καΐκια που μας μεταφέρουν από νησί σε νησί.

Θα περάσουμε τώρα σε μια αγαπημένη ελληνική ταινία, σε ένα musical του 1970, «Η θεία μου, η Χίπισσα», με την Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ώρα Βαλσάμι, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Και ποιος δεν τον θυμάται ως χίπι να πηγαίνει στα Μάταλα με μια κουδούνα κρεμασμένη στο λαιμό από αυτές που βάζουν στα πρόβατα. Σε αυτήν την ταινία ακούσαμε και ένα υπέροχο τραγούδι, «Αυτό το καλοκαίρι», με τον Δάκη. Τους στίχους μάλιστα έγραψε ο Αλέκος Ακελάριος, που είναι ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας. Και τη μουσική, φυσικά, ο Μίμης Πλέσας.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στην Τζαμάικα. Θα αρμενίσουμε στα πέλαγα με την υπέροχη φωνή της Χάρης Αλεξίου, τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη μουσική του Μάνου Λοΐζου.

και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε το μουσικό μας καλοκαιρινό απόσταγμα με το τραγούδι που το ξεκινήσαμε, με μια θάλασσα πλατιά. Αυτή τη φορά όμως με μια εναλλακτική θάλασσα πλατιά, Deep and Silent Sea, μια υπέροχη διασκευή του Christian Ronning. Από τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ζωντανά εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με

Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τη Σαμοθράκη, να ξέρετε, με ένα πλατανίσιο συρτό και το CD της αγαπημένης Γιώτας Τηγανούρια, σαν να βγάλει η λιγαριά κρασί, τραγούδια και μουσικές από τη Σαμοθράκη, την αγαπημένη, το αγαπημένο αυτό νησί των Καβύριων Μυστηρίων, και μετά από το CD της Μαρίζας Κόχ ακούσαμε ένα οργανικό ζεμπέκικο μικρασιάτικο που φυσικά έχει μεταφερθεί και στο Αιγαίο Πέλαγος, όλες αυτές οι μουσικές από την Μικρά Ασία. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης πάντα θα σας παρακαλέσω να... Εντάξει, καλά είναι που ζητάτε τραγούδια, αλλά θέλω να έχετε υπομονή για να ακουστούν κάποια, να μην είστε επίμονοι, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση να μην είστε επίμονοι. Σε άλλες περιπτώσεις να έχετε επιμονή στη ζωή σας, αλλά εδώ έρχονται τα πράγματα όπως έρχονται, όπως μου έρχονται, έτσι σας τα μεταφέρω. Πολύ συχνά δεν προγραμματίζουμε τίποτα, ή και όταν κάνουμε προγράμματα τα αλλάζουμε και πάμε σε άλλα. Λοιπόν, εδώ με τον φίλο Μπάμπη Δούκαρο και συνάδελφο πάμε στο επόμενο track.

Και από τη Σμύρνη με τη φωνή του Χρόνια Εδονίδη περάσαμε στο Μαυροξενιτέα από τον Φίλο Κτενίδη, τον ποιητή και θεμελιωτή του Ποντιακού Θεάτρου, στη συνεργασία του εδώ με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Κατερίνα Παπαδοπούλου σε αυτό το σπουδαίο έργο με τίτλο «Ανέσπερα». Ζωντανή ηχογράφηση όπως ακούσατε. Του κόσμου τα πετούμενα κλαίνε. Κλαίνε τα νερά στα ποτάμια, τα δέντρα, τα φύλλα. Κλαίει ουρανός και τ' άστρα χαμηλώνουν, γράφει εδώ ο ποιητής στο τραγούδι «Ο Μαυροξενιτέας». Στα εξωτικά της παράδοσης πάντα, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, για την φίλη ακροάτρια, την κυρία Σοφία που πήρε τηλέφωνο μετά από καιρό, να της αφιερώσω το επόμενο που ξέρω θα της αρέσει. Είναι η Μάρθα Μαυροϊδή μαζί με το κουαρτέτο Γιασεμί, την Ειρήνη Δερέμπεη, τη Μαρία Μελαχρινού, τον Τάσο Πούλιο και φυσικά τη Μάρθα Μαυροϊδή.

Ακούσαμε πρώτα τα τραγούδια της Ροδιάς, η χοροδία της Μάρθας Μαυροϊδή είναι η Ροδιά, σε ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία με τους πολύ καλούς συνεργάτες της Μάρθας, τον Στρατή Ψαραδέλη, τον Νίκο Παραουλάκη, τον Τάσο Πουλιό, τον Γιώργο Βεντουρή, τον Βαγγέλη Καρύπη, τον Διονύση Θεοδόση, τον Γιάννη Πούλιο, τον Αντώνη Απέργη, τον Κυριάκο Ταμπάκη και τον Νικόλαο Αγγελόπουλο. Ξωτικάκια οι περισσότεροι τους έχουν έρθει και έχουμε ηχογραφήσει εδώ. Τα κορίτσια της χοροδίας δεν θα τα πω γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Και αμέσως μετά περάσαμε επίσης τα ξωτικάκια μπρόντζα μπάντα που έχουν έρθει και έχουν ηχογραφήσει. Εδώ από το δίσκο τους τα ακούσαμε, τα Μακεδονάσματα. Τώρα τα Πουλιά, αυτό το καθιστικό τραγούδι σε ελεύθερο ρυθμό που μας ήρθε από τη Μακεδονία με την Αναμπιλίλη στο τραγούδι και τους υπόλοιπους άνδρες στην ορχήστρα. Εδώ πάντα στα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάμε να... Θα μείνουμε εκεί στη Μακεδονία για να ακούσουμε τη γαλάζια Περιστέρα έτσι όπως μας έρχεται από τις Σέρες και από τις καταγραφές του Γιώργη Μελίκη, Λαϊκός Χειμώνας 5.

Εξαιρετικές καταγραφές από τον Γιώργη Μελίκη που τον περιμένουμε να καταφέρει να κατέλθει στα Αθήνας και να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας εδώ. Και άντε να πάμε να ακούσουμε και ένα τσάμικο, γιατί θα μας φάνε από εκείνα τα μέρη αν δεν ακούσουμε και ένα τσάμικο σημερινή εκπομπή. Με τους Κυρατζίδες, παρακαλώ, Αγγέλο μου κραίνει η μάνα σου, αγαπημένο τραγούδι.

Αποχαιρετάμε και για σήμερα. Μπάμπης Δούκαρος, Μαρία Κουτσιμπίρη μαζί στα Ξωτικά της Παράδοσης. Από τα Νάματα θα σας χαιρετήσουμε σήμερα. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας, είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, να ακούσουμε τα τραγούδια που μαζί διαλέξαμε.

Ήταν ένα από τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ένα τραγούδι που επιλέξατε προτείνοντάς το στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Το επόμενο δικό μου αγαπημένο.

Εσύ ως το δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, λίγο λιγότερο από 30 λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Έχουμε πολλά να ακούσουμε ακόμα.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο, αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μέχρι δηλαδή το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Γρήγορα, γρήγορα.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η μουσική που ακούσαμε του Νικόλα Πιοβάνι. Δύο θέματα από την κινηματογραφική ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «La Vita è Bella», ταινία του 1997 που είχε λάβει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ για να βραβευτεί τελικά με 3. Της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Ρομπέρτο Μπενίνι και μουσικής για τον Νικόλα Πιοβάνι. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις 2 επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Thousand Violins από τους Tiger Lilies, το βρετανικό cult συγκρότημα που ίδρυσε ο Martin Zax. Τα τραγούδια τους περιγράφουν συνήθως γκροτέσκους χαρακτήρες όπως προαγωγούς, πόρνες, ανθρώπους γενικά του περιθωρίου. Μουσικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τη ροκ και τη τζαζ έως τη μουσική βαριετέ και την όπερα. Στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει αρκετές φορές δείγματα της δουλειάς του συγκροτήματος Villagers of Ioannina City, συγκρότημα που έχει παντρέψει τη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας, του μπάσου, των drums. Οι διασκευές τους υπέροχες. Τους ακούμε στην Χαϊδεμένη.

Ακούσαμε τη Χαϊδεμένη, παραδοσιακό ηπειρώτικο από τους Villagers of Ioannina City. Το φθινόπωρο του 2001, ο Χάρης Κατσιμίχας, με ένα τετρακάναλο μαγνητόφωνο εκείνης της εποχής, είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του το ποίημα του Μιχάλη Γκανά «Γιάλινα Γιάννενα». Η μουσική υπόκρουση ήταν η Χαϊδεμένη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τους Villagers of Ioannina City. Χάρης Κατσιμίχας, «Γιάλινα Γιάννενα».

Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράδειγμα.

πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα έφερνε ο άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε.

0: παιδιού του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρω στους 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω στους 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες, τη χιόνι σήκωσαν.
1: Άγιε τα χιαφένεις με τριμένα.
0: Τη χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.
1: Μωρή χάιδο.
0: Κανένας δεν το μάθε.

0: κανένας.
1: Γιάλινα Γιάννενα, Χαρίς Κατσιμίχας στην ποίηση του Μιχάλη Γκανά, με μουσική υπόκρουση τη Χαϊδεμένη, το παραδοσιακό τραγούδι από την ΙΠ

Μετά το Ηπειρώτικο είναι η Αφροδίτη Μάνου. Για ποια Ελλάδα? Στη χώρα των ηρώων γεννήθηκα κι εγώ. Βαριά, πολύ βαριά η κληρονομιά μου. Τις μέρες να μετράω με έναν ήλιο να βαγώ. Τα τραύματα του κόσμου όλα δικά μου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης διασκευάζει και ενορχιστρώνει ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του ποιητή Κώστα Καρτελιά. Είναι ο Ναυαγός.

ήχος της κιθάρας, ο ήχος του τσαράγκο, της σκένας, της καλαμένιας φλογέρας των Άνδεων, του αυλού του Πάνα. Όλα αυτά τα μουσικά όργανα που συναντάμε στις Άνδεις και στα λατινοαμερικάνικα συγκροτήματα. Ακούσαμε το ορχιστρικό Danza de Calaluna από τους Χιλιανούς Ινδί Λιμάνι, συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη δημοφιλία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Παλιό τραγούδι τώρα του Μεξικανού Αγκοστίν Λάρα σε στίχους της αδερφής του Μαρίας Τερέζας. Τραγούδι που γνωρίσαμε μέσα από την ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια». Το ερμήνευε η Λουθ Καζάλ.

Piensa en mí, η Λουθ Καζάλ, σε αυτό το παλιό τραγούδι του Αγκοστίν Λάρα και η φωνή της Γιώτας Νέγκα σε ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. «Κι εγώ να λιώνω».

«Τα ήσυχα βράδια» από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδι που σίγουρα κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο. Η Αρλέτα σε μια από τις καλύτερες ερμηνευτικά στιγμές της. Το τραγούδι είχαν γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κριεζή.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σερενάτα του Σούμπερτ. Ηχογραφήθηκε και διασκευάστηκε αμέτρητες φορές στην δισκογραφία πολλών κρατών, με διαφορετικές μορφές και σε διαφορετικές γλώσσες. Ακούσαμε την εκτέλεση του Γεχούντα Χανανή, που έπαιξε βιολοντσέλο, συνοδεία της Μισελ Λεβάιν, που έπαιξε πιάνο. Η σερενάτα περιλαμβάνεται ως τέταρτο τραγούδι στον κύκλο 14 τραγουδιών του Σούμπερτ με τίτλο «Κύκνιο άσμα» σε στίχους του Λούντβικ Ρέλσταμπ. Ελληνική παρτιτούρα είχε κυκλοφορήσει το 1900 στο περιοδικό Εβδομάς σε επιμέλεια του Διονύσιου Λαβράγκα. Στην ελληνική δισκογραφία ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη με τη φωνή της Μαρίκας Παπαγκίκα σε ελληνικούς στίχους. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

κρατεά ως θάνατος αγάπη. Μάνος Χατζηδάκης από τον Μεγάλο Ερωτικό με τη Φλέρη Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Ιδωρ πολύ ουδινήσετε σβέσε την αγάπην και ποταμή ου συγκλήσουσιν αυτήν. Πολύ νερό δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη και τα ποτάμια δεν μπορούν να την καταπνίξουν. Το Άσμα Ασμάτων είναι λυρικό τραγούδι με διαλογική μορφή και ερωτικό περιεχόμενο. Το έργο περιγράφει τον πόθο δύο αποχωρισμένων εραστών και την επανένωσή τους παρά τα εμπόδια που παρεμβάλλονται. Σύμφωνα με την παράδοση, δημιουργός του είναι ο Σολομώντας, 10ος π.Χ. αιώνας. Τα πραγματολογικά στοιχεία του κειμένου, η γλώσσα και το ύφος του, δεν στηρίζουν βέβαια αυτήν την άποψη. Η επικρατέστερη είναι πως γράφτηκε πιθανότατα αρκετούς αιώνες αργότερα και απέκτησε οριστική μορφή με την καταγραφή του μεταξύ του 450 και 400 π.Χ.

0: Κρατά σούπα στο καμπούνι μια ιστορία, την ίδια που όλοι οι ναυτικοί λένε στη ράδα. Τα μάτια σου τα κυβερνούσε σωροκάδα κι όλο μουρμούριζες βραχνά, φάλτσο η πορεία. Σαλπάρουμε, μας περιμένουν στο Μπραζίλι. Το πρόσωπό σου θα το μουσκέψε ταγιάζει. Ζεστόν αέρα κατεβάζει το μπουγάζι, μα ούτε φουστάνει στη στεριά κι ούτε μαντήλι. Είναι οι δύο τελευταίες στροφές από το Καμπέις Water, το ποίημα του Νίκου Καβαδία που είχε συμπεριληφθεί το 1947 στη συλλογή Πούση. Η αφήγηση μιας ερωτικής ιστορίας που αστόχησε και ενός θαλασσινού ταξιδιού που για το ναυτικό είναι ταυτόχρονα φυγή και φυλακή. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το ερμήνευσε, η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

«Χάθηκα», Μίκης Θεοδωράκης, σε στίχους του αδερφού του Γιάννη. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γράψει για την ποίηση του αδερφού του. Στην Κρήτη, επειδή είχαν όπλα, θεωρεί τον ντροπή να γράφεις ποίηματα. Κι έτσι ο αδερφός μου, ο Γιάννης, ντρεπόταν και έγραφε και τα πέταγε. Πήγαινα το πρωί να πάρω μια ντομάτα και έβλεπα ανάμεσα χαρτί με ποίημα του Γιάννη. Το «Χάθηκα» του αδερφού μου είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.

Ήχο δε λα Λούνα, ο γιος του φεγγαριού. Το τραγούδι συνέθεσε ο Χωσέ Μαρία Κάνο. Οι στίχοι του βασίζονται σε μύθο, στον μύθο της τσιγκάνας που δόρισε το παιδί της στη Σελήνη για να παντρευτεί αυτόν που αγαπούσε. Το αγόρι γεννήθηκε κάτασπρο με γκριμάτια. Ο τσιγκάνος όλος ζήλια σκότωσε τη γυναίκα του και άφησε το μωρό στο βουνό, όπου το μεγάλωσε η Σελήνη. Έτσι κάθε φορά που το μωρό είναι καλά, γίνεται πανσέλινος. Όταν το μωρό είναι λυπημένο και κλαίει, η Σελήνη γίνεται κούνια, το αγκαλιάζει, το ηρεμεί. Το Ήχο δε λα Λούνα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της καταλανής σοπράνο Μονσερά Καμπαγιέ.

Αυτό ήταν το ερωτικό ταγκό, μελωδία για τον μικρό πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σαντ Εξυπερί. Από το 1943 που εκδόθηκε μέχρι τις μέρες μας έχουν αγοραστεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα μαγικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Διαχρονικό. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Αλεπούς στον μικρό πρίγκιπα. Δεν βλέπεις καθαρά παρά μόνο με την καρδιά. Η ουσία είναι αόρατη στα μάτια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Επόμενη μας στάση, ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογερόπουλου. Για το παιδικό της αυτό έργο, η ίδια σημειώνει. Το 1980 άρχισε να σχηματίζεται μέσα μου συγκεχημένα αλλά επίμονα η μορφή του πρώτου θεατρικού έργου που θα ήταν δικό μας. Ήθελα να είναι ένα έργο όπως τα παλιά παραμύθια, να απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Και όσα δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, να τα μαντεύουν και να τα ονειρεύονται. Ψάχνοντας λοιπόν για το θέμα, ξαναδιάβασα την Οδύσσεια. Ύστερα, διάβασα τις Χίλιες και Μία Νύχτες και έπεσα πάνω στον Σεβάχ το Θαλασσινό. Μετά, διάβασα όσα παραμύθια βρήκα, ελληνικά και ξένα. Τα κράτησα για μήνες πολλούς μέσα μου και ύστερα με κέφι παιδιού και αγωνία ενήλικου, προσπάθησα να φτιάξω το παραμύθι που θα ήθελα να παίξουμε. Έτσι βγήκε ο Οδυσσεβάχ. Αυτά είναι τα λόγια της Ξένιας Καλογεροπούλου στον πρόλογο της έκδοσης του βιβλίου Οδυσσεβάχ. Για την παράσταση, τα τραγούδια έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και θα ακούσουμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι των Σιρήνων.

Το τραγούδι των Σιρήνων, Διονύσης Σαββόπουλος για τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σε ένα άλλο παιδικό που έγραψε η Ξένια Καλογεροπούλου, το Σκλαβί, μουσική είχε συνθέσει ο Νίκος Κυπουργός, η Λίνα Νικολακοπούλου στίχους και εκεί η Χαρούλα Αλεξίου ακούγονταν στο «Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα».

τα κουμπάκια ανάμεσα, Νίκος Κυπουργός, Λίνα Νικολακοπούλου για το Σκλαβί, το θεατρικό έργο της Ξένιας Καλογερόπουλου, και Παιδικό από τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Μαρία Παπαγιάννη. Κι αν φοβάσαι το σκοτάδι,

Μαρία Παπαγεωργίου σφράγισε με την ερμηνεία της στις μέρες μας ένα παλαιότερο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, το «Ξημερώνει», και όχι μονανθός του Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη με τον Γιάννη Χαρούλη.

γδύσου και από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμωνανθός. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Είναι η τρίτη στροφή από τον χειμωνανθό, με τους εξαιρετικούς στίχους της Ελένης Φωτάκη, την μελωδία του Γιώργου Καζαντζή και την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδη ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με μουσικούλα. Το χαλί είναι του Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Συνήθισα από τον Κωνσταντίνο, γιατί κάθε μέρα είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σήμερα είχαμε μεταγραφή ωραία και με χαμόγελα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σε επανάληψη τα ξημερώματα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, λοιπόν. Για να πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, γενικά την Αμερική, και τη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα την δείτε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Φτιάχνεις εικόνες μέσα από αυτά που ακούς. Θα τη δείτε και θα την ακούσετε όμορφα αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στη Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και ερευνήτρια. Ερμηνεύτρια, ερευνήτρια διάβασα εγώ.
1: Ερευνώ το τραγούδι, τη ζωή. Οπότε όλοι είμαστε μικροί ερευνητές. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, τραγουδοποιός και επίσης και αυτός ερευνητής, ερμηνευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καλό φίλο της εκπομπής και φίλο προσωπικό και παλιό συνεργάτη και συναγωνιστή εδώ στην ΕΡΤ, τον Τάσο Αρονίτη, από τους κινηματογραφιστές της παλιάς σκοπής και λοιπά. Είναι εδώ, τραβάει και το βιντεάκι τώρα εδώ της παρουσίασης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για την ζωή σας. Ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα έτσι, αλλά είναι πιο ωραίο να τα ακούσουμε από εσάς για το ξεκίνημα, την καριέρα σας, πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο. Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, έτσι.
2: Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι. Με προλάβατε.
0: Λοιπόν, Μάγδα, πώς και μπήκες σε αυτό το χώρο, τα πρώτα σου βήματα, ενώ πιτσιρίκι, πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή?
1: Κατάλαβα ότι έχω